0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήνη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Καλώς τον Άκια άργησε.
3: Παρηγγειλές.
2: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβιο.

0: ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
0: Όλα με Φερμουάρ.
1: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
0: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
1: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
0: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
2: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
1: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-359.
5: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σου λιωτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι, βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας τάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ένα,
1: βετούζα,
2: και
1: βετούζα!
2: Και τρία,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Και...

0: Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Hey.
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω.
1: Hey. Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη βιά η Κολοκοτρονέη, που έχουν δώσει μια ταφρά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταλέγουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, έχουν φρουριά στην Παναγιά, φρουριά και στους Αγίους και στον Αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια θα πλάνε με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια παγωγή. Τα δωμάτια θα πλάνε με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Ακούστε. Κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση,
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Επίσης προσφέρω Βεντούζα, Βεντούζα. Στην Μιχαλακοπούλου, Βεντούζα, Βεντούζα. Η Μιχαλακοπούλου, Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Μία λέξη.
4: Στελίτσα.
8: Πάρω και στην άξο.
4: Θα έρθω να τον την άξω. Στην πάρω και στην άξο.
8: Και εγώ θα τον αρπάξω. Στην άξο.
4: Θα έρθω να τον την άξω. Στην πάρω και στην άξο.
8: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Στην άξο.
4: Θα έρθω να τον την άξω. Στην πάρω και στην άξο.
8: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα,
4: Βεντούζα. Εσένα
9: που σε ξέρω.
10: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, εσένα
9: που σε ξέρω.
11: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
12: Κι άλλα λάχανα, μπαμπή.
4: Κουλουμπίδια.
12: Κρεμμύδια, Μιχάλη. Μιχάλη.
11: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
12: Πουλά λάχανα, Σότο.
4: Κουλουμπίδια.
12: Ναι, μπαμπή. Καρότα.
8: Μία λέξη.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
4: Θα έρθω να τον την άξω. Στην πάρω και στην άξω.
8: Και εγώ θα τον αρπάξω.
10: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, εσένα.
9: Πότε πάρω να φύγουμε. Ως του κουπ σαν λίγη σαλαμέρι.
11: Πρώτα ακουμάκια 30 πόντους πλά. Λάχανα.
12: Πουλά λάχανα, μπαγκλέζω.
11: Ακουμάκια 30 πόντους πλά.
12: Κρεμμύδια,
11: μπροκόλο,
12: μαρούλια.
13: Γελά!
4: Τουένι!
13: Γελά,

0: Καλά να σου παραθέτει, Μιχάλη.
1: Στη συνέντευξη δεν δίνετε τίποτα.
2: Δεν δίνουμε.
1: Όχι.
2: Τότε να δώσουμε. Γιατί δεν
0: θα δώσουμε, Βασιλιά.
1: Απλά στη συνέντευξη. Ναι, κάποιο σα δίνει το λόγο.
0: Πάρτον, πάρτον. Πάρτον, Αποστόλη, πάρτον. Πάρτον.
2: Δεν άξα.
1: Λέω, κάποιο σα δίνει το λόγο.
0: Σότο, σότο, πάρτον. Σότο, πάρτον.
1: Εγώ. Αυτή τη στιγμή σα τον δίνω.
0: Ο Λέλος. Ο Λέλος. Λέλο, δώσ' τον.
2: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
0: Να τον πάρεις, να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει. Ναι, ναι, να τον πάρει, ναι.
2: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
0: Τρέα, ναι, να τον πάρει. Να τον πάρει. Να τον πάρει, να τον πάρει.
2: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
0: Σαν
2: κι
0: μπορώ να τον πάρει. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φυσικά.
0: Παλάκα πάρτον. Παλάκα πάρτον. Οπα. Αμάν. Ποιος παίζει καλαρινό, Σάκη?
2: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
0: Όχι, όχι, πάρτον, πάρτον, πάρτον.
1: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα, πρέπει να τον πάρετε.
0: Πρέπει να τον πάρει. Πρέπει να τον πάρει όπως και δίποτε, Βασίλη. Πρέπει να τον πάρει όπως και δίποτε. Να τον πάρει, να τον πάρει.
1: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα, πρέπει να τον πάρετε. Είναι υποχρεωτικό.
0: Μιχάλη είναι υποχρεωτικό, τελείωσε.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Καγκελάριο, πάρτον.
1: Είναι υποχρεωτικό.
0: Όχι. Ο Χαρούλη, πάρτον.
2: Άμα θέλω θα τον πάρω.
1: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα, σας είπα, είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή?
2: Τι θα κάνουμε εμείς?
0: Τον Παυλίδη, τον Παυλίδη βάλε στο
2: κουμπί. Εμείς
0: οι δυο! Τον Παυλίδη.
2: Τον αυτό όταν με τρέχει.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Αμέσως να μέτσε.
0: Ναι, λέει λόγο.
2: Πότε?
1: Τώρα.
0: Να φωνάξουμε το Σάκη του Τζιλάκα.
2: Πού?
0: Τώρα.
2: Εδώ. Εδώ. Και φύγει από κάτω θα βλέπουν όλοι.
0: Ναι.
1: Κύριε Τραμπάκουλα.
0: Και ο Καρακώστας.
1: Αυτοί και αυτόν τον λόγο έχουν έρθει.
0: Ναι, Καρακώστα, πάρτον. Πάρτον. Καραπιάδα να τον πάρει. Να τον πάρει. Ναι, ναι.
2: Για να δουν εσένα και εμένα να έρθουμε σε επαφή.
0: Ναι, ναι.
2: Και αυτοί από κάτω που γελάει συνέχεια.
1: Ειδικά η κυρία.
0: Ειδικά η κυρία.
1: Γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
0: Ειδικά η κυρία.
2: Για να βλέπει καλά. Άρε πουτανιέρα.
1: Τι πουτα.
0: Αμά.
2: Έπτω κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη. Πιτάριζε του μάτς του όδαγο!
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ!
0: Να λακώνει και του μάτι!
1: Σας παρακαλώ πιτάρι! Προσέξτε πως μιλάτε, σε βασίλη τη δουλειά μου!
2: Μπορείς σιγά τη δουλειά που κάνεις!
0: Σιγά τη δουλειά που κάνεις, αλλά
2: χάνω!
1: Σκάβ! Σκάβ συνέχεια!
0: Χρήστο τι κάνεις!
1: Σκάβ! Με τα γερμανικά σας! Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον!
0: Ομπο!
1: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον!
0: Πάρτον, πάρτον! Αρβανιτάκο, πάρτον!
1: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον!
0: Να τον πάρει! Να τον πάρει!
1: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον!
0: Μπαμπρο, έτσι! Γρυπουγιάννη, να τον πάρει, να τον πάρει!
1: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Να τον πάρει ο Καρακώστας Καραπιάλα. Να τον πάρει, να τον πάρει.
2: Δεν μιλάνε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι.
0: Αμά.
1: Ελεύθερα.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Άντε ρε.
2: Όχι να... Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Όχι να ξέρω τι μας γίνεται δηλαδή.
0: Κρίτσα τον παίρνεις.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει και γέρνει.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Όχι
2: να ξέρω τι μας γίνεται.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Ναι, ναι.
2: Όχι να ξέρω τι μας γίνεται δηλαδή.
0: Παλάκα τον παίρνει.
2: Όχι.
1: Εγώ συνήθως τον δίνω.
2: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Μιλά τον άραγε κατά.
2: Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις. Μια διαφορά. 20-25 πόντους εκεί πέρα.
0: Πάρτο.
1: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμως.
2: Και εσένα όμως.
1: Ναι, αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή,
0: και
1: εγώ τον παίρνω.
0: Πάρτο, πάρτο, πάρτο.
2: Δεν
1: έχω κανένα πρόβλημα.
0: Φαίνεται, φαίνεται, φαίνεται. Αποστόλη, φαίνεται.
2: Θα μας τρελάνε τούτο, ρε. Ωραία, και τι, το παίρνεις και το.
0: Βασίλη, θα μας τρελάνε αυτό.
2: Ωραία δουλειά κάνεις.
0: Όμπο, μα τα φλάρα.
1: Όπως βλέπετε, με διακατέχει κάποια άνεση.
2: Α, με άνεση το παίρνει τους.
0: Αυτό Σάκη μπορεί
2: να είναι. Εμεί εκεί στο χωριό καμιά φορά να το παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα.
0: Μουγκάν.
2: Μουγκάμε.
0: Άμε, έτσι.
2: Λιμού, Παναγία.
0: Τον να τον παίρνει, τον παίρνει. Καγκελάρια, πάρτον.
2: Εσύ τον παίρνει.
0: Πάρ' το καγκελάρι.
1: Μια ιδέα είναι όλα.
0: Μια ιδέα είναι όλα.
2: Αρέσει, αρέσει.
0: Λάκι, μια ιδέα είναι όλα.
1: Τώρα πλέον ναι.
2: Τρελαίνε εσένα.
0: Κάτσε καλά.
1: Το ομολόγο.
2: Γιατί στην αρχή δεν σ' άρεσε.
1: Στην αρχή όσο να είναι, είχα λιγάκι.
2: Ναι, κάποιο ήσουν λιγάκι σφιχτό.
0: Τώρα ξέσφιξε, Μιχάλη.
1: Τρακ.
0: Λάκι, τώρα ξέσφιξε.
2: Τώρα τρουκ.
0: Κρίτσα τρουκ τώρα. Πάρε και του
2: δύο. Κάμε στη μάνα και κατάλαβε.
1: Μιλάτε εσύ, κύριε Τραμπάκουλα, σα παρακαλώ. Θα μείνω χωρί δουλειά.
2: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνει. Τι δουλειά κάνει.
0: Βασιλάκι, πού είσαι?
2: Σκάβς τα συνέχεια.
0: Άστε καλά, ε.
2: Εδώ. Δυνατόν με το ήδη. Θα σηκωθώ να πήγα μπεις γιατί εμένα άλλο. Εγώ σας είπα ήδη κύριε Παπαδόπουλε. Μην το ξαναπείς. Μην το ξαναπείς. Μην το ξαναπείς. Όπως εννοείται εσείς. Τι εννοείς εσύ. Σας παρακαλώ με αυτό που σου λέω. Ήδη, ήδη, ας πω. Και χάστε το ήδη κύριε Τραμπάκουλα. Αυτά που λέτε είναι από τα νίκουστα.
0: Ανίκουστα
2: εσείς η κυβέρνηση. Ανίκουστα τον είπε. Κύριε Τραμπάκουλα. Σας παρακαλώ με αφήστε χωρίς δουλειά. Μπορείς σιγά τη δουλειά που αυτά που λέτε είναι από τα νίκουστα.
0: Ανίκουστα
2: εσείς η κυβέρνηση. Ανίκουστα είπα κύριε Τραμπάκουλα. Σας παρακαλώ με αφήστε χωρίς δουλειά.
3: Μπορείς σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις.
0: Γεια σου Στέλλα.
2: Σκάβ.
0: Γεια σου Στέλλα.
3: Τι είναι τούτο δε.
2: Κύριε Τραμπάκουλα.
3: Θα σηκωθώ να φύγω.
2: Σας παρακαλώ με αφήστε
0: χωρίς δουλειά.
2: Μα
0: σπάς τα νεύρα!
2: Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα, σας επιστρέψουμε.
3: Γιατί πότε φύγαμε.
0: Γιατί πότε φύγαμε από σφαλιά και μπράβο.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, επιτέλους, έτσι όπως μιλάτε μείνω χωρίς δουλειά.
3: Ωραία σιγά τη δουλειά που κάνεις, τι δουλειά κάνεις. Σκάβ.
2: Το σκάβ συνέχεια.
3: Ωραία μας λίγο πουρδόνια, όλη η Ελλάδα τσέδες, τηλεόραση. Εμείς καθόμαστε
0: στο μάτι πάνω
3: εκεί στην εξέδρα. Και
0: Οδυσσέα.
3: Και βλέπαμε εκεί και αυτές κάνανε νοήματα.
0: Πού είσαι Οδυσσέα με το μεγάλο κομβολέα. Γεια σου Μιχαλάρα.
3: Μην τα κάνανε έτσι.
0: Πώς, Ραφαήλ.
3: Μετά η άλλη ήθελε δυο.
0: Είδα το Ραφαήλ. Δυο.
3: Μετά έκανε έτσι, άλλα. Σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε. Ποιος χειρονομείτε, εγώ χειρονομείτε. Και αυτές χειρονομείτε.
2: Εσείς χειρονομείτε.
3: Ποιος κάνα σε λέγα τέτοια που κάνω. Σας παρακαλώ. Σηκωθήκαν ολόρθες. Στο Θεό που πιστεύεις. Ολόρθες. Τουρλώσαν τα κολαράκια. Έτσι. Έτσι. Και κάνα νοήματα από πίσω. Έτσι.
2: Και περιμένανε!
3: Τι περιμένανε!
2: Επαφή! Τι επαφή κύριε λέτε τώρα εδώ μες στον κόσμο!
0: Τι λένε Βασίλη!
3: Να και αυτή εδώ επαφή περιμένει εκεί!
2: Δεν είναι δυνατόν κύριε Τραμπάκουλα!
3: Από την ώρα που βγήκαμε κάνει νοήματα
2: αυτή! Τι σας κάνει κυρία!
3: Το χέρι σου, το βλέπω στο χέρι
0: σου! Το βλέπω, το βλέπω!
2: Τι κάνει! Το κάνει έτσι! Σας παρακαλώ που το κάνει έτσι μες στον κόσμο!
3: Δείτε βαράτε χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι!
2: Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα!
0: Τι λένε φίλε!
3: Αυτό όπως λέω! Σε βάλω κάτω εγώ εσένα θα πεις το πιτς βόλι μπάτμιν.
0: Το πασφαλιάρι θέλει, το πασφαλιάρι.
3: Και εγώ και επί χόρτου.
0: Το αρβανιτάκο.
3: Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδες. Μιτζίθρις.
0: Αγριοτσουκνίδες.
3: Τσικνίδες θα έρθει να φουντώσει. Και θα λες είναι βαριά η κλίτσα τσελιά.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Τραμπάκουλα.
3: Αυτό που σου λέω.
2: Που θα πει η κυρία είναι βαριά η κλίτσα. Σας παρακαλώ. Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις.
3: Να κάνω.
2: Να ρίξει διαφημίσεις.
3: Να ρίξει. Να σου ρίξω ένα τάκ βουντό. Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λες τάκι βουγκό.
2: Εγώ δεν πω τάκι βουγκό. Σας παρακαλώ κύριε
3: Τραμπάκουλα. Μα μου χαλουσίσει και φαίνεσαι.
0: Μα μου χαλουσίσει και φαίνεσαι.
2: Θα μου χαλάτε το σο.
3: Σιγαμώ το σο και το σο είμαστε.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ δυνατόν με εσάς. Καλά δεν ακούτε το κοντρόνι. Πάρτε τα παπάρια να τα κάνεις ένα τόπι κοντρό.

0: Ωραία. Παπαριά, πώς λέμε, μπαταριά. Παπαριά.
1: Νέσακι, Νέσακι. Νέσακι, Σάκι. Νέσακι. Γεια σου, Σάκι.
0: Παπαριά,
1: Αποστολή. Να, μπράβο. Τα σέβη μου, ναι, ναι, θα το πούμε. Ρίξε μια παπαριά. Παπαριά, παπαρά, παπαριά. Παραπαπα, παπα. Παπαρίτζος. Πάλα παλάκα, τζιλάκα, μόλι έφυγε. Παπαριά, παπαριά, χαρή.
0: Παπαριά,
1: πώ λέμε, μπαταριά.
0: Πώ λέμε,
1: πιπεριά, αποστόλη.
2: Μπράβο. Αυτή ωραίο άντρα. Έφτασε. Πολύ σεξουαλικό.
1: Μόνο του.
2: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει. Όσο τον κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
1: Την παλαντέζα, την παλαντέζα, τάκι. Αρβανιτά μου την παλαντέζα. Την παλαντέζα.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την μη βγάλω έξω
1: την παλαντέζα. Την παλαντέζα,
2: την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
1: Την παλαντέζα, ρε.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
1: Μπράβο.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
1: Μπράβο, Τάκη.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
1: Βγάλτε
2: την παλαντέζα, την παλαντέζα.
1: Δώσε μια παλαντέζα ακόμα, Γρυμπουγιάννη.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
1: Την έβγαλε.
2: Την έβγαλε,
1: Τραγιανέ.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
1: Την παλαντέζα.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την μη βγάλω έξω
1: την παλαντέζα. Μπράβο,
2: Μπράβο.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
1: Σάκι.
4: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
1: Δεύτερα συμπιθέρια. Έχουν δουλειά σκαρδούλα μου. Τα ίζω περιστέρια. Μπράβο, Σάκι. Ήταν τα στήθη σου άσπαστα τα γάλατα. Και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα. Να μην σου κοιτούν τα γάλατα.
4: Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου. Οι βετεράνοι γελούν τα γαργαλιτά. Όλοι οι γαργαλιάνοι, Νίκο.
1: Τσουρελάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα, σε απάν, σε ακάτ, σε αδόθη, σε ακίδης, μέσο λούθε. Καλημέρα, λεβέντες, καραμπουζουκλίδες, καλημέρα, περήφανα και βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, Θεσσαλομάχη, μακεδονομάχη, γεωμάχη, ονομάχη. Λάρσα, Λάρσα, Σίτα και Λαχτάρσα, του Ρουτρού, FM, Baby 95 και ένα Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούτσου και Κανέλα του Νανίφρου, Τραβάιφ, Τσόλο, Διβιλίνγκ, Λινγκλίνγκ, Κόρη, Κόρη και Τσικλιά, Χλάπα τη, Χλούπα τη. Καλημέρα, λεβεντόπεδα, καλημέρα, καραμπουζουκλίδες. Του Ρουτούρου FM Baby, Αποστόλη Βασίλη, Good Morning, του YouTube Κάργα, χάρη, ούρε, χάρη άρχοντα, πάρχουσα υπάρχοντα. Καλημέρα σε όλους λεβεντόπεδα και καραμπουζουκλίδες. Περήφανε βαρβάτε Θεσσαλικέλα, Τζάλα Μαντρία και πίσω πάλι, τζάμπα μας πήρε τα καπνά, τζάμπα και τις λινάτσες Αποστόλη. Έτσι μπράβο. Γεια σου Σάκη Τζιλάκα, γίγαντα, με το Λέλο και τον Τζίσο, τον Λακίδη, στο Κλαρίνο Κάργα. Κυρίες, κύριοι και αγαπητά παιδιά, σήμερα Πέμπτη, ο μήνας έχει 7. Μάης 2026, βαράτης του ψαχνό Κάργα. Λοιπόν, σήμερα του 31 δεν λειτουργεί για εδώ. Μπα, του 66-15-31 το έχουμε, έχει περίοδο σήμερα, δεν λειτουργεί προς το παρόν. Μόνο στο 66-15-32, παιδιά. Επαναλαμβάνω, Ντίνα, το 66-15-31 έχει περίοδο σήμερα, δεν λειτουργεί προς το παρόν, βεβαίως. Θα ενημερώσουμε μόλις θα λειτουργήσει. 2-4-10-66-15-32, παρακαλώ σήμερα, παρακαλώ.
1: Μάρι μου,
0: α, Κυρανίτσα, καλημέρα! Έλα! Είσαι τυχερή, Κυρανίτσα, του
1: 31.
0: Πήρε του 31 ή όχι?
1: Πήρα από τη δόση, όχι, ναι, όχι.
0: Α, ναι ή όχι?
1: Κάποιος άλλος πάνω, γι' αυτό και πήρε και δεν θα είναι, γιατί είπε σλάκι.
0: Έχει περίοδο σήμερα του 31, Κυρανίτσα, δεν λειτουργεί. Δεν ξέρω τι απαντήσει. Για να άκου να δει πώ κάνει, άκου να δει. Τα ακού? Όχι, είναι κάτι έπαθε τώρα.
1: Εγώ λέω
0: ότι μην τυχόν κάποιος πήρε και τέλος που πήρε. Μα όχι, έκανα και το πέρα και το σύστημα Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Κυριανίτσα, αλλά δεν έπιασε. Λοιπόν, αυτό είναι. Τι κάνεις, πως είσαι, Κυριανίτσα μου, Χρυσή?
1: Θέλω να με κάνεις χάρη.
0: Τι θέλει η Κυρανίτσα με Χρυσή?
1: Που σου είχε δώσει η Χρύσα πάρα πολύ ερώτηση. Και θέλω να το ακούσω, άμα δεν μπορείς να το βρεις τώρα.
0: Κυρία Νίτσα μου, θα κοιτάξω να το βρω εδώ πέρα, αγαπητή μου κυρία Νίτσα.
1: Σαν τι να το απαντήσω.
0: Κυρία Νίτσα, πότε θα πας στον Καμέα για να έχει ένα 500 ευρώ?
1: Τώρα, εχθές πήγα.
0: Πήγες χθες?
1: Ναι, πάρω χθες.
0: Ήταν εκεί?
1: Μάλλον.
0: Α, δεν είχε να συνδείξει 500 ευρώ?
1: Όχι ο άνθρωπος, έχει να δεις. Άμα δεν και τον είπα, θα με χτυπήσει, θα πει στον Ιέπνη και θα πει
0: πω. Α, μπράβο. Δεν είχε να συνδείξει ένα 500 ευρώ, χθες, κύριε Νίτσα?
1: Είχε δουλειά, ξέρετε.
0: Είχε πολλή δουλειά.
1: Άκουσα με. Δεν μπορεί να το έχει αυτό σε εκείνη την ώρα. Πρέπει να πάει κάτω αποθήκη και το ένα και το άλλο, έχει πολλά πράγματα.
0: Άμα, ναι, ναι. Τώρα
1: χτυπάει τηλέφωνο και ανεβαίνει ένα από
0: πάντα. Α, κατάλαβα, κύριε Νίτσα, κατάλαβα.
1: Στα μια φορά στα ιδιαίτερα.
0: Στα ιδιαίτερα. Πήγες εσύ στα ιδιαίτερα, κύριε Νίτσα?
1: Κάποιο φεγγάρι.
0: Πήγες και εσύ στα. Εγώ δεν πήγα στα ιδιαίτερα. Κύριε Νίτσα, δεν πήγα στα ιδιαίτερα.
1: Τώρα στον αέρα δεν μπορώ να σε πω.
0: Καλά, όχι, δεν θέλω να μην πεις. Αλλά πήγες στα
1: ιδιαίτερα. Εν ολίγες, ήταν να έπρεπε να πάω τους. Α. Και μετά με έβγαλε σε κυριετά.
0: Τι λες, ωραία, Κυρανίτσα? Χαιρετίσματα τα έχεις από το Σάκη. Καλημέρα στην Κυρανίτσα, λέει ο Σάκης Μπόρος. Καλημέρα, λέει ο 100 κιλά παλάκας. Ο 100 κιλά παλάκας, Κυρανίτσα. Καλημέρα από το Φάνη που κάτι κυνηγάει σήμερα ο Φάνης. Κάτι έχασε και ψάχνει να το βρει, Κυρανίτσα.
1: Κανένα χιλιάρικο. Πάρα πριν κουσάρικο που ψάχνω να κοιτάξω.
0: Πού να το βρούμε, άμα είχαμε χιλιάρικο το ψάχναμε, Κυρανίτσα.
1: Υπάρχει τέτοιο πράγμα, τέτοιο πράγμα. Το πολύ τέτοιο. Καμάρι μου. Εσύ είναι μαζένιες.
0: Α, Κυρανίτσα μου. Κυρανίτσα μου, Χρυσή. Για να δω τι λέει λίγο. Κυρανίτσα. Για λίγο, έμπα.
2: Γαργαλιέ με Χριστό, γαργαλιέ με.
0: Γαργαλιέται, Αρβανιτάκο γαργαλιέσαι.
2: Έλα Αρβανιτάκο, πήδα το ποταμάκι, πήδα το. Ναι, Αρβανιτάκο, πήδα το.
0: Το πηδάει το ποταμάκι, Γρήπου Γιάννη.
2: Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα, Γίγαντα. Πάρ' το, Αρβανιτάκο, πάρ' το.
0: Πάρ' το, πάρ' το.
2: Πάρ' το.
0: Πάρ' το.
2: Πάρ' το. Χριστάρα, γαργαλιέσαι.
0: Γαργαλιέται. Γαργαλιέται, γαργαλιέται.
2: Έτσι, μπράβο, Βεντούζα, Βεντούζα.
0: Βεντούζα, ρίχνω κάρκα.
2: Πάρ' το, Αρβανιτάκο, πάρ' το.
0: Ο πιλότος Νίκος Γρήπου Γιάννης, κυρία Νίτσα. Κυρανίτσα, είχαμε καμιά εξέλιξη με το άλλο το θέμα?
1: Δεν θα σε στήριξω, εγώ θα σε πάρω τηλέφωνο.
0: Να με πάρεις να με ενημερώσεις, κυρία Νίτσα. Καλημέρα, φιλάκια του. Να το καγκελάριο.
3: Νιάρι μου και τσάχπινο γαργαλιάρι μου.
0: Να χρυσό μου.
3: Εκπαίδευση σήμερα. Σήμερα θα είμαστε εταιρεία.
0: Τι έχει σήμερα, εκπαίδευση?
3: Έλα να σε παιδεύσω και σε εσένα στι καινούργιε τάσει.
0: Ο καγκελάριο το έχει. Κυρία Νίτσα, το έχει χαμένο ο καγκελάριο. Ναι, το έχει χαμένο τελείω. Γεια σου, Ηλία, παρακαλά, γίγαντα. Κυρία Νίτσα, το έχει χαμένο τύπου καγκελάριο. Πάει. Βασίλη Μαλαμά, το έχασε την τύπου. Δίπει για τύψη, λέω. Δίπει για τύψη, λέω. Κυρία Νίτσα, όλα καλά. Μπράβο, μπράβο, έτσι. Πάμε γερά, κυρία Νίτσα. Πάμε γερά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα πάω του που ξέρεις.
0: Το ξέρω, ναι, ναι, το ξέρω και
1: όλοι. Έλα, έλα, καμάρι μου, με όλη την καρδιά, με την καρδιά το λαό.
0: Το ξέρω, κυρία Νίτσα μου, το ξέρω, κυρία Νίτσα μου, Χρυσή.
1: Έχει καιρό, Παναγία μου, θέλω. Τόσο εγώ να πεθάρω και μετά εσύ.
0: Ναι.
1: Καμάρι μου, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, κυρία Νίτσα μου, Χρυσή. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Νίτσα μου, Χρυσή. Μόνο 66-15-32 ο Μιχάλης σήμερα. Έλα, αρχηγέ μου.
3: Έλα, χαϊδάρα μου, όνειρο. Καλημέρα, καλή Πέμπτη. Τραμπάλα και τραμπάλα. Αφιερωμένο το μελαχρινάκι από τη συμφωνική χοροδία μόνο στο συγχουργό. Αλλού ρε, αμάν.
4: Ρε μελαχρινάκι, με πόλησε σφαρμάκι. Ρε σε σφαρμάκι, ρε μελαχρινάκι.
3: Ρε αμάν. Μεγάλε καραβιάλα μου, Λουτσαμπάλα. Μόνο στο συγχουργό. Αλλού ρε. Μόνο στο συγχουργό. Φωνική χοροδία. Μόνο στο συγχουργό.
0: Μεγάλε καραβιάλα μου, γίγαντα. Σκίσουν.
3: Ρε μελαχρινάκι, με πότισες φαρμάκι. Αλλού ρε.
0: Ρε μελαχρινά.
3: Βρε μελαχρινάκι,
0: με πότισες φαρμάκι.
3: Αλλού ρε.
0: Ρε μεγάλε καραπιάλα, το έχει τόσει, ναι.
3: Βρε μελαχρινάκι, με πότισες φαρμάκι. Αλλού ρε.
0: Παρακαλώ. Αμάν, νάτος. Καλώς τον.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα μόνο με Βαγγέλα καραπιάλα.
5: Καλημέρα.
0: Ο ένας και μοναδικός. Ο ένας και μοναδικός. Καλημέρα στη Γουργάρα, τι κάνεις. Γεια σου Γιαννάκη Λιγούρα, πού είσαι σήμερα. Πού είσαι Γιαννάκη Λιγούρα σήμερα. Στη Γουργέ. Καλημέρα. Αμάν, πού είσαι κύριε. Με το ζουπού, το γίγαντα το ζουπού είσαι ρε μεγάλε Ραφαήλ, ο Ραφαήλ. Αμά.
6: Καλημέρα, καλημέρα Νικόλα.
0: Αμά.
6: Καλημέρα σε όλους που σας ακούνε.
0: Το ζουπού ρε.
6: Την καλημέρα μας από εμάς και από το ζουπού. Την καλημέρα μας στην όμορφη και ιστορική Τσαριτσάνη. Χθες η οικονόμου Τσαριτσάνη, Σιγκούριο 2-1.
0: Ωπο.
6: Νικόλα.
0: Ναι.
6: Την καλημέρα μας φιλαράκι μου Γιώργο Πράπα.
0: Ωπο.
6: Στο ζουπού.
0: Ναι.
6: Στο αδερφάκι μου που μας ακούει εκεί στο Μορφοχώρι.
0: Το αδερφάκι πώς το λένε.
6: Στον αγαπητό κύριο Στέφανο και στον συγχουργό μας.
0: Ναι, ναι.
6: Αν μπορούσε να μας κάνει λίγο την Ινδιάνα.
0: Στη Γουργέ. Κώστα το λένε το αδερφάκι. Κάνε λίγο την Ινδιάνα και του Κώστα στη Γουργέ. Μπράβο στη Γουργέ μου. Μπράβο. Αμάν. Τι γίνεται. Πέφτω ένα, έρχεται ο άλλο. Μόνο το 32 λειτουργεί σήμερα, Μιχάλη. Παρακαλώ. Ναι. Α, δεν μας τα λες καλά. Μόνο του 66-15-32 φιλαράκι σήμερα. Έτσι, μπράβο. Τ' άλλο το έχουμε για να δω. Λειτουργεί τ' άλλο. Μπα, τ' άλλο δεν λειτουργεί. Μόνο στο 2-4-10-66-15-32 Μιχαλάρα. Καλημέρα, χαιρετίσματα. Τωρίνο σήμερα είναι ο μεγάλος γίγαντας Γιαννάκης Λιγούρας. Πάμε για καράβι, λέει, και επιστροφή για πίσω. Γεια σου, Βασίλη Μαλαμά, με τα ωραία σου. Γεια σου, Παυλάρα Μπακαγιάννη. Γεια σου, Μιχαλάρα Ντάσιο. Γεια σου, Τραϊανάρα Ραμπαζούδη. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα, Λεβέντα, Θερβενίκο!
0: Ωραία, πάπο, κύριε Στέφανε, καλημέρα!
7: Πώς καλοξημέρωσες!
0: Δόξα τω Θεώ, κύριε Στέφανε, τι κάνουμε, πώς είμαστε, πώς καλοξημερώσαμε σήμερα στα ερωτικά τρίκαλα, κύριε Στέφανε, Λεβέντη μου, γίγαντα και καραμπουζουκλή μου. Ναι!
7: Οι βαθμοί έχουν ανεβεί 12 βαθμούς σήμερα το πρωί, 6 ώρα.
0: 12 βαθμοί στα ερωτικά και ιστορικά τρίκαλα, για να δω εδώ πέρα, εμείς, αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε, αυτή τη στιγμή εδώ στην περιοχή μας που λες. Φαρσάλο και Καστουριάς έχουμε 10 βαθμούς, κυρία Στέφανη. Εσείς έχετε 12 βαθμούς και στην περιοχή σου. Ναι. Γεια σου, Ηλία, παρακαλώ. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, γεια σου, Αντώνη Μπούρα. Τι κάνουμε, κύριε Στέφανε, όλα καλά.
7: Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Μπράβο, κύριε Στέφανε, μπράβο.
7: Καλημέρα και στον συγχωρικό που άκουσε προηγουμένως.
0: Και σε όλους τους εξαιρετικούς φίλους μας και σήμερα που είναι Πέμπτη, κύριε Στέφανε, και ο μήνας έχει 7 Μάιος. σε, ένα μήνα, σε ένα μήνα θα είμαστε το καλοκαίρι, κύριε Στέφανε Λεβέντη μου. Έτσι.
7: Τι να κάνουμε, θα έρθει και αυτό με τη σειρά. Καλά,
0: άιντε είμαστε... με το καλό, κύριε Στέφανε, να έρθει.
7: Άιντε με το καλό. Δημητράκη, τον Αρμπάνη, στο Θελάρα, καλημέρα.
0: Και σε όλο τον κόσμο.
7: Το χάρι, το
0: και τεράστιο τον κύριο Στέφανο, τον γίγαντα.
7: Ναι.
0: Το καμάρι, το τρικάλωμ, το πυροβόλο.
7: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια που λέτε.
0: Εμείς λέμε την αλήθεια, λέμε, κύριε Στέφανε. Το λέει και το υπογράφει και ο Ηλίας ο Τζαβλιάκης, λέει. Κύριο Στέφανο.
7: Αμοιβαία τα αισθήματα, αμοιβαία.
0: Ναι.
7: Την κυρία Παρασκευή, την κυρία Τούλα και όλους τους αγαπημένους φίλους. Και το Χάρη και το Λάζο.
0: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Να είμαστε καλά, κύριε Στέφανε.
7: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Στέφανε, και θα τα πούμε αύριο. Μια γραμμή έχουμε σήμερα.
7: Το ξέρω, τα
0: ναι, ναι, και εγώ το ξέρω, κύριε Στέφανε. Ναι,
7: γι' αυτό πέρασε 32.
0: Ναι, αγαπημένο μου κύριε Στέφανε, γίγαντα. Ναι.
7: Χαιρετώ, γεια, γεια.
0: Σε καλημερίζουμε, γεια, αγαπημένο μου κύριε Στέφανε. Λεβέντη μου, αρχηγάρα μου κύριε Στέφανε. Παρακαλώ. Έλα, ρε.
5: Μην
0: Τι συμπλάκουσε ο Στέφανος, συμπλάκουσε. Τώρα ποιος συμπλάκουσε τον άλλον, ναι.
5: Του στέλνει του Βαρδεκούλη.
0: Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά στη χωριά. Έτσι.
5: Καλημέρα.
0: Πάμε στα γρήγορα στη χωριά. Ναι.
5: Καλημέρα
0: τον κουνό μου
5: του.
0: Κουκουρούκου Αλεμάω.
5: Και του Ταρκέρ Δημήτρη.
0: Μισό λεπτό, κύριε Στέφανε. Μισό λεπτό, κάτι έχω κι άλλο Στέφανο εδώ. Κι άλλο. Πού βρέθηκε, όχι, δεν είναι ο κουτσουμέρκο αυτό. Αλλούρε, τον Μπάκμαν, ρίξτε το καντάρι στη χωριά. Ένα καντάρι. Σκίστον. Σκίστον. Σκίστον στη χωριά, σκίστον. Έτσι.
3: Με μελαχρινάκι, με πότισες φαρμάκι. Αλλούρε.
0: Ρε καραπιάλα γίγαντα. Στη χωριά. Ρίξε και μια όπισεν για τον Παλάκα. Έτσι μπράβο στην κουρκάρα μου, έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Την καλημέρα μας όλους. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο στην κουρκιά μου, καλημέρα, γίγαντα, ατελείωτε, παιχταρά μου. Παρακαλώ.
8: Γεια σου ρε γίγαντα.
0: Στελάρα μου.
8: Γεια σου ρε.
0: Στελάρα.
8: Γεια σου ρε γίγαντα.
0: Καλημέρα, έξι δρόμοι, όλοι είναι κρυφό σχολείο κάρκα. Στελάρα.
8: Ναι, ρε, γίγαντα, ρε,
0: λοιπόν,
8: ρε.
0: Για σένα φίλε μου Στελάρα, επειδή είσαι μεγάλος παίχτης, να πούμε και τα λοιπά, έχω το εξής άσμα, μισό λεπτό λίγο, γιατί μην βγαίνει μια κρέμα εδώ πέρα, το απειλή μου λίγο Στέλιο.
8: Άστο.
0: Μην βγει και μια. Εδώ σε έχω, εδώ σε έχω. Περίμενε, άκου.

0: πυραμίδη σου, αλλά δεν έχει δράκο, αλλά έχουμε τον Αρβανιτάκο και τον Μανάκο και τον Μαμάκο.
1: Πόσους βαθμούς έχεις στην Καστοριά?
0: 10 βαθμοί έχω, Στέλιο. Τι έγινε? Ναι.
2: Πα, τι γίνεται?
0: Παρακαλώ.
2: Τι γίνεται?
0: Έχνε παραλατήσει όλα τα συστήματα σήμερα. Μόλις είμαι ο Στέλιος, πόσους βαθμούς έχουμε, παραλάτησε σύστημα. Παρακαλώ.
1: Κύριε Νικόλα μου.
0: Κύριε Ηλία μου.
1: Κύριε Νικόλα μου.
0: Κύριε Ηλία μου, καλημέρα φίλε μου. Τι γίνεται σήμερα?
1: Τι κακομάτι,
0: φίλε. Μαύρος κόκκορας με κόκκινο γυρί, όποιος μας μάθιασε να πάει να παθουθεί.
1: Να
0: πάει να καργαλιθεί, κύριε Ηλία μου Χρυσέ. Καλημέρα, φίλε μου.
1: Τι κάνεις, κύριε Νικόλα μου Χρυσέ?
0: Είμαστε καλά, κύριε Ηλία μου Χρυσέ. Εσύ πως είσαι, ρεβέντη μου γίγαντα Ηλία Ζαφλιάκη, που βάζει στο νερό στα βλάκι. Λούτσα κλάρα, ματζαφλάρα, κάργα ματζαφλάρα.
1: Από κονσέρ, ματζαφλάρα και δεν συμμαζεύεται.
0: Τι πράγμα ήταν αυτό, φίλε μου, Ηλία Ζαφλιάκη, χθες το βράδυ, ρε.
1: Δυνατό.
0: Έγινε σύστημα ματζαφλάρα 3-2-1.
1: Ναι, 3-2-1 αντένα. Θυμάσαι ένα σύνθημα παλιά?
0: Πώς το θυμάμαι, 3-2-1 κουρίτσα σου αντένα.
1: Έτσι.
0: Η Κέντρυχη και ο Παυλίδης. Πατητός πήγαινε χθες το μεσημέρι, φίλε. Πατητός πήγαινε. Πατητός πήγαινε χθες το μεσημέρι. Δεν ξέρω γιατί 11 αυτό και τα λοιπά, αλλά πήγαινε πατητός, Ηλία μου.
1: Τον έχει φάει
0: το Άγουστο. Σε ρε, τι είχες χθες?
1: Ναι. Κορσέρ.
0: Ωραία, φίλε. Κορσέρ κάργα, ε.
1: Κορσέρ κάργα. 18 το κάτσε, 18 είναι ή 17, 17 το μηνός.
0: Τι?
1: Έχει και στο Μπαλαβέρ, στο Ματζαφλάρα.
0: Έχω, 17 Μαΐου.
1: Ιουλίου νομίζω.
0: Ιουνίου ή Ιουλίου?
1: Ιουλίου.
0: Όπω, αμάν. Έχουμε όμως Παρασκευή 5 Ιουνίου, φίλε, στην Τερψιθέα Σάκη Τζιλάκας. Λοιπόν, Παρασκευή 5 Ιουνίου, παρακαλώ, ο μεγάλος χορός γίνεται εκεί με Κλαρίνου Ζήση Τσολακίδη, Γιώτα Γρίβα, Κώστα Αντωνίου, Γιώργο Χαξή και Ήρυδα Κουφογάζου. Πόρε, φίλε, Κώστα Αντωνίου, Γιώτα Γρίβα.
1: Νομίζω ότι είναι η Γρίβα το μοιάζει, ο Ματζαφλάρας.
0: Ναι.
1: Νομίζω, ναι.
0: 5 Ιουνίου πάντως εδώ στην Τερψιθέα, εδώ πέρα στο κήπεδο στην Τερψιθέα, έχουμε το χορό του μαχητή εδώ πέρα με Κλαρίνο Κουτσουλακίδη, Γιώτα Γρίβα και Κώστα Αντωνίου. Όπου και Χαξής κάργα, όπου μπουρλό το κάργα.
1: Αυτός Κλαρίνος είναι φοβερός, αν άφησα πέρα.
0: Μπουρλό το, ναι, μπουρλό το. Μπουαμάν. Ο Τσουλακίδης είναι πολύ, ναι, του λέει Ηλία.
3: Ηλία, να τον ακούς το Σάκη.
0: Να τον ακούς. Τι του είπες, Σάκη?
3: Ηλία, να τον ακούς το Σάκη. Τι σου λέει?
1: Έλα, Σάκη.
0: Τι σου είπε ο Σάκης, Ηλία, και δεν τον άκουσες?
1: Θα κάνει βαλένια του 2-2 εδώ πέρα. Ας κάνει, και τι έγινε.
0: Α, είχαμε το αυτό χθες το βράδυ.
1: Ναι, φίλε, ναι.
0: Λες.
1: Τα όλα, φίλε.
0: Τώρα την Παρασκευή ένα παιχνίδι είναι αυτό, φίλε. Επανέρχεται ο Σάκης. Έλα, Σάκη μου, έλα, χρυσό μου.
3: Ζάτσε, Μαρίτσα, το κεφτέ. Σου είπα 2-2.
0: Α, αυτό είπε, ναι, το επιβεβαίωσε, το επιβεβαίωσε, φίλε μου, εντάξει, ναι, θα δούμε.
1: Θα δείξε, φίλε.
0: Θα δούμε.
1: Κυριακή κοντουγίου, να κάνουμε τώρα.
0: Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Α, μπράβο.
1: Έχουν γράψει κάτι συμβόλαιο, θα κεντρώνουν όλα τα παιχνίδια.
0: Α, μπράβο, έτσι, ναι. Είδες χθες, με έλεγε ο άλλος εδώ πέρα θα μπουν 7-8 γκολ, με έλεγε ο μορφωμένος εδώ.
1: Συγγνώμη λίγο, αυτό το μπέν που διαμαρτύρεται η Μπάγκεν, δεν είναι? Δεν είναι σαν αυτό με την Ελέσο Σέρας?
0: Αυτό είναι, φίλε, για να δεις, είναι σαν θεία τιμωρία, λέω κάποιες φορές, δε φίλε. Είναι η ίδια φάση που έγινε προχθές τα Σέρας. Είναι η ίδια φάση, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη, που έγινε προχθές τα Σέρας, ναι. Αλλά εκεί δεν έχουν βαρούχα και σουτσουμού. Εδώ έχουμε κανονισμούς όπως μας βολεύουν, φίλοι, και ανάλογα με τα από πάνω, κατάλαβες.
1: Πάτε σκυλελές και κάμε δεν είναι, εδώ έτσι είναι.
0: Βλέπεις, εκεί, φίλε, είναι ημιτελικός, και η πλάκα είναι ότι ο διαιτητής εκεί πέρα δεν παίρνει χαμπάρι. Αμέσως μπαμ μπαμ λέει, όχι, τελείωσε. Και δεν μιλάει κανένας, τελείωσε, έτσι. Τέλος. Α, μπράβο. Γιατί άμα μιλήσει η πηγή, πέφτει το πέλεγκης, να πούμε. Τέλος.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, είναι άλλο δεδομένο εκεί πέρα.
0: Πάντως, δηλαδή, και χθες είδαμε αναγώνα, δηλαδή βλέπεις κάτι τέτοιους αγώνες, φίλε, σε τέτοια ένταση και τέτοιο τρεχαλιτό κτλ. Και λες, πού, τι παίζουμε κι εμείς εδώ, να πούμε.
1: Α, εμείς τι παίζουμε τώρα,
0: Ζάτσου Μαρίτσα του Κυφτέ, φιλαράκι.
1: Ζάτσουμε τον Κεφτέ.
0: Ζάτσουμε Μαρίτσα τον Κεφτέ που λένε.
1: Άλλα τα δεδομένα εκεί πέρα και είναι κόλλα μου
0: ξέρω. Έτσι ακριβώς φίλε, έτσι ακριβώς. Εμείς εδώ πέρα, αναλόγως όπως μας βουλεύει εδώ πέρα, κάνουμε τις κανονισμούς. Τη μία τσέχουμε έτσι, τη μία Κυριακή.
1: Όπως μας βουλεύει.
0: Όπως βουλεύει εδώ πέρα τα συστήματα σόξου μουξου μανταλάκα 3-2-1, κουρίτσια σου αντένα.
1: Εδώ με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω.
0: Α, μπράβο, με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω.
1: Λοιπόν, άντε να κλείσω να πάρει κανένα σάκο.
0: Ηλία, παιχταρά μου, καλή Τρίτη, καλή Πέμπτη.
1: Ε, τι Τρίτη, Πέμπτη.
0: Πέμπτη. Τρίτη, Πέμπτη, μακαρόνια, φάτε μάγκες, ζήστε χρόνια. Και την Κυριακή κρέας που λέει και θα πάει και ο κουρέας.
1: Λοιπόν, καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, Ηλία μου, γίγαντα.
1: Καλημέρα,
0: γεια σου Ηλία μου γίγαντα, γεια σου Ηλία μου Ζαβλιάκη. Μόνο του 66-15-2 αγαπητή μου Δεσφινάρα, παρακαλώ. Αμάνα, μάνα. Εσύ, καλημέρα σου καπετάν Αλή του Λεβέντη του Καραπουζουκλή μας. Γεια σου ρε Αλή, Δέντρα Πλατανούλια και Σοφιά Διάδρομος 4, παρακαλώ. Χρήστος, καλημέρα Χριστάρα μου Λεβέντη. 66-15-32 Βασίλη του 31 είναι Ζάτσου Μαρίτα του Κεφτέ περίοδο σήμερα. Έλα. Μεγάλη γίγαντα Νικόλα Κρυμπογιάννη με το επιτελείο σου.
4: Πάρ' το αρβανιτάκο, πάρ' το.
0: Να τον πάρει και να τον ξαναπάρει φίλε μου, έτσι.
4: Πάρ' το. Χριστάρα, γαργαλιέσαι, γαργαλιέσαι.
0: Γαργαλιέται. Αρβανιτάκο, γαργαλιέσαι.
4: Βετούζα, βετούζα.
0: Βετούζα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα Νικό.
0: Σε δώσει.
5: Καλημέρα
0: Νικό. Έφυγε, Θεοδωσάρα μου, που είσαι φίλε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στα μεγάλα καλύβια, φίλε μου Θεοδόση Άρχοντα. Τι κάνουμε, πώς καλοξημερώσαμε σήμερα στα μεγάλα καλύβια, Θεοδόση μου.
5: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Τι λένε τα συστήματα, φίλε μου Θεοδόση.
5: Τα πάντα.
0: Ε?
5: Στη σειρά, όλα. Τα πάντα στη σειρά, λέω.
0: Όλα στη σειρά, Θεοδόση.
5: Όλα στη σειρά, όλα.
0: Ωραία, Θεοδόση Άρχοντα, έτσι μπράβο. Έτσι, έτσι μπράβο, Θεοδόση μου, έτσι. Έτσι.
5: Πολλά, να μην κρατώ τη γραμμή, καλημέρα σου.
0: Το επιτελείο, όλοι καλά, Θεοδόση μου.
5: Ναι.
0: Έτσι μπράβο, να είστε όλοι καλά Θεοδόση μου.
5: Έγινε, καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή Πέμπτη φίλε μου. Λάκη.
2: Πού τους
0: Λάκη.
6: Νίκο, καλημέρα.
0: Έλα Λάκη Άρχοντα. Έλα φίλε μου.
6: Το τηλέφωνο είναι χασμένο όλα, έπλα συνέχεια.
0: Ναι ρε, είναι σήμερα Λάκη, είναι Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούτσου και Κανέλα τον ανοίγουν τραβάει φτιόλο. Καλημέρα Λάκη μου, τι κάνεις.
6: Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε αγαπητέ μου Λάκη.
6: Είμαι εδώ απ' έξω τα μήνυμα, εδώ κάθομαι μόνος. Βλέπω τις κινήσεις των ανθρώπων εδώ πέρα.
0: Α, πώς είναι, πώς καλοξημερώσαμε σήμερα, ζήτω η γόνη και
6: του... Μια χαρά.
0: Μια χαρά Λάκη.
6: Μια χαρά.
0: Τι λέει το σύστημα αγαπητέ μου Λάκη.
6: Ωραία, λίγο μια χαρά το σύστημα, μια χαρά.
0: Τι ώρα ξυπνήσαμε Λάκη μου, Λεβέντη, σήμερα.
6: Ξύπνησα 5 και 20.
0: 5 και 20 παρακαλώ. Και τι ώρα κοιμήθηκε στο βράδυ Λάκη.
6: 12
0: η ώρα κοιμήθηκε ο φίλος μας ο Λάκης, έτσι. Ξύπνησες δυνατός αέρα, Λάκη μου, και σήμερα αεράτος κάργα. Μπράβο Λάκη μου, μπράβο, έτσι. Μπράβο Λάκη μου, μπράβο, έτσι.
6: 62 χρονών που είμαι, καλά πάω.
0: 62 χρονών είσαι Λάκη.
6: 62 χρονών.
0: Φίλε μου Λάκη, είσαι σαν να είσαι 32 χρονών, έτσι μου λένε όλοι. Αυτός είναι ο Λάκης.
6: Γεννήθηκα το 1965, 10 Ιανουαρίου.
0: 10 του Γενάρη 1965 παρακαλώ γεννήθηκε ο Λάκης. Άρε Λάκη, Λάκη είσαι μεγάλη μορφή ρε Λάκη. Γι' αυτό και σ' αγαπάμε, ήσουν είσαι και θα είσαι ο Λάκης της καρδιάς μας. Ναι, γεια σου Λάκη λέει ο Στέλιος ο Κουκουλιάς. Γεια σου Λάκη λέει ο Ζαβλιάκης.
6: Καλά πέσω, χαιρετίζομαι και από μένα.
0: Χαιρετίσματα σ' όλους.
6: Θόδωρο Σολωμό special.
0: Την καλημέρα μας στον τεράστιο Θόδωρο Σολωμό από τον αγαπημένο μου Λάκη.
6: Για το Χρήστο Καταστάση και τον Παραναστάση.
0: Τι κάνει
6: για τον Νίκο του Αντλάκη, για τον Μαλαμά του Γιάννη που τα λέγαμε προηγουμένως.
0: Τα λέγατε τι κάνει ο Μαλαμάς ο Γιάννης Λάκη, πώς τον έκοψες.
6: Δεν πάει, δουλεύει.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
6: Συμβή μας ακούει.
0: Τα σέβη μας και την καλημέρα μας αγαπητέ μου Λάκη.
6: Για τον Νίκο του Αντλάκη, για τον Γιάννη τον Κούθα.
0: Special Λάκη μου.
6: Για τον Ταβέλη που είδε ο Σπέσσαλ Μαρίνη και φέρει καφέ σου αυτή τη στιγμή, τον βλέπω εδώ πέρα.
0: Τον βλέπεις από εκεί που είσαι τον Ταβέλη, το μουστο ή μεγάλο τον Ταβέλη, τώρα το πει το
6: κόμμα. Όπως το είχε έτσι. Όπως
0: το είχε.
6: Όπως το είχε έτσι.
0: Το διατηρεί εκεί πέρα στο ίδιο επίπεδο, έτσι.
6: Αλλά δίπλωση που είναι μεγάλη.
0: Δίπλωση Λάκη.
6: Υπάρχει δικάδια.
0: Τώρα που έρχεται το καλοκαίρι θα κάνει δίαιτα. Χαιρετίσματα έχεις τον Βασίλη τον Κυρίτσι. Γεια σου Λάκη.
6: Άντε καλά, ακούω τα πρωινά που βάζει εκεί για το αρτοπείο.
0: Το φοβερό και τρομερό αρτοπείο Αντωνιάδη Παπαναστασίου 33 αγαπητέ μου Λάκη.
6: Για...
0: Από τον αγαπημένο Λάκη.
6: Τον Παλαμπού την παίρνει το κόκκινο το αρτοπείο. Για τον Γιάννη με τον ταξί.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας εκεί με τον ταξί. Τον μεγάλο γίγαντα τα ρήφα.
6: Ναι, το ξέρεις.
0: Όχι, εσύ το γνωρίζεις Καλαλάκη.
6: Ε, το γνωρίζω, εντάξει, βλάχος
0: είναι. Βλάχος, έτσι, μπράβο.
6: Μάλλον κουπατσάρις, όχι βλάχος.
0: Τι είναι?
6: Κουπατσάρις.
0: Α, είναι κουπατσάρις, Λάκη. Χαιρετίζουμε τα Λάκη μου, Λεβέντη.
6: Για τα παιδιά στο επιπλοποιείο του Μουσουλίου και του Αντώνη.
0: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά στο επιπλοποιείο, Λάκη.
6: Και για τον Θανάση με τις φαντάδες, για τον Μπόσα και τον Θύμιο.
0: Γεια σου, Θύμιο.
6: Πέρα ξύπνησε, πάει στο παρά.
0: Άντε, Θύμιο, ξύπνα. Τι ξύπνα, Θύμιο.
6: Για τον Σέρι το Σάρο που ακούει στο Μαντρί και με τον πιθερό του.
0: Την καλημέρα μας εκεί στα παιδιά στο Μαντρί Special.
6: Ε, ποια να βάλω, δεν θυμάμαι καλά.
0: Και σε όλους τους φίλους μας να είμαστε καλά, Λάκη. Καλή Πέμπτη.
6: Για τον Άρη στη Ροδιά.
0: Γεια σου, Ροδιά μου, γίγαντα. Έτσι.
6: Για τον Μίλτο, για τον Δημητράκη και τον Γεωργάκη που ακούνε στο αρμαχτήρι.
0: Καλημέρα και στο Μίλτο και στο Δημητράκη και στο Γεωργάκη, αγαπητέ μου, Λάκη.
6: Για τον Σάκη τον δάσκαλο.
0: Γεια σου, Σάκη, δάσκαλε.
6: Για τις αδερφές μου και τα νύψη μου όλα που ακούνε.
0: Αφιερωμένο Βασιλικούλα, Παρασκευούλα, Ασημάκη, Λάκη μου, Λεβέντη, γίγαντα.
6: Αυτά τα λίγα νύχα μην κουράζει άλλο.
0: Γεια σου, Λάκη μου, γεια σου. Άρε, Λάκη, γίγαντα, για να δούμε τι εδώ, παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Πρόεδρε.
7: Το κινητό δεν λειτουργεί.
0: Σήμερα, πρόεδρε, έχνει χαζέψει όλα. Δεν λειτουργούσε, αλλά λειτουργεί τώρα, πρόεδρε. Τέλος πάντων, τώρα το έκανα μια επανακίνηση, πρόεδρε.
7: Όλα καλά.
0: Τι κάνω, πού είσαι, προεδράνα μου?
7: Όλοι τι καλά, γιατί ήμουν περιφερειακά, αλλά εκτός ο Βόλος μας βγήκε ξινός φλάι.
0: Τι λένε, φίλε, συμβγεί ξινός ο Βόλος, γιατί ρε?
7: Γιατί γυρίζοντας στην Λάρισα βρήκαμε σπίτι ανοιχτό.
0: Τι λένε, φίλε? Στη Νέα Σμύρνη.
7: Στη Νέα Σμύρνη, 12 παρά 20 παρά 4.
0: Σ' ανοίξα το σπίτι, ρε?
7: Ναι.
0: Τι λένε, πρόεδρε?
7: Κάτι καλό το λέω
0: και τις διδυνίες. Κάτσε ρε φίλε, εσύ έφυγες χθες το πρωί από εδώ πέρα, έτσι?
7: Εγώ έφυγα την Τρίτη το μεσημέρι.
0: Α, ήσουν στο Βόλο τριήμερο, φίλε, ναι, καλά λες. Α, ήσουν στο Βόλο, γιατί χθες το πρωί τα είπαμε από το Βόλο του ξενοδοχείου.
7: Ναι.
0: Και πήγες σήμερα και το βρήκε, πήγες χθες το βράδυ και 12 παρά και το βρήκες ανοιχτό το σπίτι.
7: Πήγες το απόγευμα και με το που ανοίγω την πόρτα την κεντρική είδου, βλέπω την εσωτερική ανοιχτή, λέγω την έχασα, πώς την ανοιχτή.
0: Τι λέει Γιώργο?
7: Και πάω μέσα το παράθυρο, ήταν ανοιχτό.
0: Τι λένε, φίλε?
7: Δυστυχώς.
0: Τι είχα, μας πήραν τίποτα μέσα από μέσα?
7: Κοίταξε, μας πήραν πράγματα, αλλά και μόνο οι ανακατηφύρα, φίλε, έχουν ανοίξει όλο το δεύτερο.
0: Είναι όπως έλεγα παλιά, μας μαγάρισαν το σπίτι, φίλε.
7: Αυτό. Έχουν ανακατηφύρα όλα τα σεστάρια, έχουν πάρει φωτσαρικά, έχουν πάρει λεφτά, έχουν πάρει κάποια κοιμήρια στις πάρα.
0: Τι λένε, Γιώργο? Έχεις τίποτα στο μυαλό σου?
7: Στο μυαλό μου έχω πολλά.
0: Αλλά θα μου πεις τώρα άλλο τι έχω στο μυαλό, άλλο τι έγινε να πούμε τώρα.
7: Παραδείγματος έχω συνηθίσει το βασαρείο, αλλά δεν υπολόγισε ότι θα έγιναν μπουκα στο τελικό.
0: Πω, οι γείτονες δεν πήρε χαμπάρ κανένα τίποτα?
7: Ακούσαν θόρυ μου και γυρώ, αλλά πού να πάει το μυαλό σου ότι 12 παρά μπορεί να... Γιατί εμείς έχουμε το κακό ότι οποιαδήποτε ώρα και στιγμή γίνεται βασαρείς έξω.
0: Ναι, είναι αυτό το ταραβέρ που γίνεται εκεί πέρα, φίλε, όλη τη μέρα.
7: Και αυτοί που πήγαν μέσα δεν ήταν μεγάλοι, ήταν μικροί. Και αυτοί από εκεί πέρα που πήγαν, μόνο μικροί μπορούν να μπουν. Και τη ζημιά που πήγαν ήταν τεχνική.
0: Κατάλαβα. Τι ώρα πήρε που λες να μπήκαν μέσα?
7: 12 παρά 20, 12 παρά 4, την Τρίτη.
0: Το βράδυ? Γύρω στις 12 παρά Τρίτη το βράδυ,
7: ναι.
0: Τι λέρε, φίλε, που... Τι λέρε, φίλε. Πήρες εκεί σήμανση και τα λοιπά να πάρουν αποτυπώματα και τέτοια.
7: Ε? Για να έρθουν σήμερα πρέπει να κάνω καταγγελία, αλλά από ό,τι μου είπαν τα παιδιά που ήρθαν, αν δεν είναι κάτι αξιόλογο, λέει η ζημιά που θα σου προκαλέσουν για τα αποτυπώματα και τα στάλα
0: θα είναι μεγαλύτερη. Ρε φίλε. Και γενικώς, φίλε, η περιοχή εκεί πέρα είναι άστα να πάνε.
7: Η περιοχή δυστυχώς είναι άστα να πάνε, γιατί κάποιοι θέλουν να την έχουν άστα να πάνε.
0: Και εδώ και πολλά χρόνια.
7: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι τώρα όμως. Τι μπούκες έχουν μάθει να βάζουν τους πιτσιρικάδες, γιατί η επίσημη πολιτεία του πιτσιρικά του βγάζει και δεν το βάζει μέσα.
0: Και το βγάζει και
7: το βγάζει το... μέσα.
0: Ναι.
7: Και γι' αυτό πατάνε.
0: Έτσι ακριβώ. Τα βλέπω, τα βλέπουμε κάθε μέρα, Γιώργο. Τα βλέπουμε κάθε μέρα, φίλε.
7: Ναι, δυστυχώ. Κάποια στιγμή είπαμε ότι χτυπάει η πόρτα του γείτονα να βγει στι δικέ.
0: Και. Φίλε, σήμερα θα, θα γίνει σε σένα, αύριο θα γίνει στον άλλον, από εκεί τα λοιπά, φίλε. Τελείωσε. Γιατί το φαινόμενο αυτό είναι καθημερινό εκεί εδώ και πολλά χρόνια.
7: Εκεί, εκεί πέρα είναι πολλά χρόνια, αλλά το θέμα είναι ότι κανένας δεν βάζει πλάτη.
0: Τίποτα, τίποτα. Στη Νέα Σμύρνη, κυρία Αντίνα, στη Νέα Σμύρνη. Κατάλαβα, ναι, ναι. Πού, πού. Είχαμε, δηλαδή πήραν κοιμήλια όμως, Γιώργο,
7: Πήρα κοιμήλια, ό,τι καινούργια κινητά, παλιά κινητά, τα σηκώσαν όλα.
0: Τα σηκώσαν όλα.
7: Ναι. Αφήσαν μόνο τα καμπάκια που πάνε από τα κινητά, από τα κουτιά και τα, ό,τι ήταν μέσα τα έχουν πάρει όπως ήταν.
0: Δε ρε φίλε. Αυτό είναι, Γιώργο, έτσι ακριβώς. Είναι αυτό που λέει, το επαναλαμβάνω παλιά, λέει, άμα μπει ο άλλος μέσα, σημαγάρισε το σπίτι. Έτσι που λέγαμε οι παλιακοί.
7: Απλώς το θέμα είναι ότι η πολιτεία είναι επίσημη, γιατί δεν υπάρχει επίσημη. Υπάρχει
0: μόνο. Καλά κρασιά, φίλε. Σώθηκες. Σώθηκες.
7: Κάνεις το μικρό, βάλει το παρατέρα μέσα.
0: Σώθηκες, Γιώργο, σώθηκες.
7: Άμα το βρω εγώ μέσα και τους σκοτώ, θα, θα πάω εγώ φυλάκι, δεν θα πάει αυτό το πήγε μέσα.
0: Αχ, τίποτα, τίποτα, Γιώργο, τίποτα.
7: Υγεία.
0: Να σε καλά ρε πρόεδρε, να σε καλά ρε Γιώργο. Να σε καλά Γιωργάκη μου, να σε καλά ρε φίλε. Που, τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται, πού ζούμε. Στέλιο!
8: Έλα φίλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα ρε, καλημέρα νέο περιβόλι, καλημέρα φίλε μου Στέλιο Δαρδακούλη Γίγαντα, καλημέρα Στελάρα, καλημέρα.
8: Άκουσα, άκουσα το φίλο του το Γιώργη εκεί, τον άκουσα τον πρόεδρο.
0: Μπήκαν μέσα φιλεράκι, είδες.
8: Τίποτα, δεν μπορεί να πεις τίποτα. Κουράζει τώρα να τα βάλεις σε μια σειρά
0: Γενικά, φίλοι μου, Στέλιο Δαδακούλη, στην περιοχή εκεί πέρα είναι best skill. Καλέστε να πούμε, καλεστικά μην δίνετε.
8: Έτσι είναι, μωρέ, τι να πεις τώρα, δεν λες τίποτα γιατί.
0: Τίποτα, τι, παρατημένα εδώ και χρόνια και μας καβαλήσανε από πάνε. Κατάλαβες.
8: Έτσι είναι, έτσι πάει. Έτσι
0: τίποτα.
8: Πάει.
0: Εσείς τι κάνετε, πώς είστε σήμερα, πώς καλοξημερώσατε, φίλοι μου, Στέλιο Δαδακούλη, γίγαντα.
8: Ζεστούλα έχουμε, ανεβαίνει η θερμοκρασία, εντάξει είμαστε τώρα.
0: Ναι,
8: εντάξει,
0: πάμε για 33 άρια λέει την άλλη εβδομάδα, φίλοι μου Στέλιο, από το Σαββατοκύριακο. Πάμε γερά, ναι, πάμε.
8: Την άλλη εβδομάδα μέσα σε ο Μάης πάει, μπαίνει, έρχεται το καλοκαίρι.
0: Έφτασε. Καλημέρα, χαιρετήματα τον Μιχάλη τον Τάσιο που είναι στο Μακρυχώρι σήμερα.
8: Άντε να είναι καλά εκεί για τον Μιχάλη και όλη παρέα του εκεί.
0: Πρόεδρε λέει ο Καμέας παίρνανε να σε αποκαταστήσει. Μπορε Καμέα, βάλε πλάτη Καμέα, βάλε πλάτη.
8: Τι να κάνει, άντε που μου λέει να κάνω Γιουργάκη εκεί και να τα βάλει και αυτή μια τάξη. Άρα είναι το κακό που γίνεται, τίποτα άλλο.
0: Έτσι ακριβώς φίλε μου Στέλιο, έτσι ακριβώς φιλαράκι, έτσι ακριβώς.
8: Να πούμε καλημέρα και στο Βασιλάκη τον κυρί, στο φίλο μας εκεί στον Καμέα να είναι καλά κι αυτός.
0: Τα πουλάκια μας και το κορίτσι του Μάη, την Αλεξάνδρα.
8: Τα παιδιά εκεί στην οδός Βόλου του Βασιλάκη, το Μίτσο εκεί και όλο το επιτελείο τους εκεί, καλημέρα. Τους τυχουργό μας εκεί, του Γιώργη και αυτόν.
0: Τα λόγια σου ήταν πολύ βαριά, δεν τα σηκώνει το καντάρι πια. Αλλού ρε, αμάν, κάρκα, ναι.
8: Σε όλους και στα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχου, καλημέρα.
0: Να είμαστε, ρε Στέλιο Γίγαντα, να είμαστε καλά, καλή Πέμπτη, υγεία.
8: Να είμαστε καλά ρε φίλε, καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμούς.
0: Γεια σου ρε Στέλιο Γίγαντα, γεια σου ρε Στέλιο Δαρδακούλη Γίγαντα, παρακαλώ.
9: Νίκο.
0: Έλα Θεοδοσάρα μου.
9: Τη γνώμη που ξαναπαίρνω δεύτερη φορά.
0: Ούτε να το σκέφτεσαι φίλε.
9: Τον άκουσα το φίλο του Γιώργη. Λοιπόν, αλλά η απούσα, όπως είπε, είναι η πολιτεία, είναι η απούσα. Γενικά.
0: Για τα πανηγύρια.
9: Για τα πανηγύρια και χειρότερα.
0: Για τα πανηγύρια, φίλε μου Θεοδόση. Για τα πανηγύρια.
9: Εγώ που ήμουν εκεί στην Αγία στη Διάβαση, κάθε βράδυ είχαμε προβλήματα.
0: Πότε, πού?
9: Όταν ήμουν στη Διάβαση, στην Αγία.
0: Πριν πόσα χρόνια, φίλε μου Θεοδόση?
9: Είχα από το 98 εκεί μέχρι το 13.
0: Χαμός γινόταν.
9: Γινόταν τσίρκο κάθε βράδυ.
0: Ξέρω. Έχω πολλούς γνωστούς εκεί πέρα και με τα λένε φιλαράκι.
9: Περνάγαν
0: τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, μια ζωή φίλη μου Θεοδόση.
9: Εμείς είχαμε πριν 2-3 χρόνια εδώ πριν την πλημμύρα. Δεν είχαν αφήσει κανένα σπίτι χωρίς να τα ανοίξουν.
0: Πού, εκεί στο χωριό?
9: Βεβαίως.
0: Άντε ρε. Δεν τις πιάσαν Θεοδόση?
9: Τι να πιάσουν.
0: Τι να πιάσουν και τι να αφήσουν να πιάσουν.
9: Και
0: α, αυτά που είπε και ο Γιώργος πριν από λίγο. Πιτσιρικάδες είναι, τις πιάνουν, τις αφήνουν να πούμε και τίποτα. Το σύστημά μας είναι άστα να πάνε.
9: Να είναι καλά ο Γιώργης να κάνει κουράγιο.
0: Και εσύ να σε καλά, Θεοδόση, Λεβέντη μου. Καλημέρα, Θεοδοσάρα μου. Καλημέρα, φιλαράκι μου. Καλημέρα, Θεοδοσάρα μου, γίγαντα. Καλημέρα. Άρα τι τραβάμε, ρε, και δεν το μουλουγάμε. Χάρη! Χάρη, του και μόνο βρει σου καμάρι. Πού του, για να το λίγο, περίμενε. Χάρη!
10: Έλα ρε φίλε, έλα.
0: Καλημέρα φίλε μου, χάρη του Κεφαλόπουλου σου καμάρι.
10: Καλημέρα, καλημέρα φίλε, είδες τι γίνεται φίλε.
0: Είδες τι γίνεται φίλε μου, χάρη.
10: Άστα να πάνε, άστα να πάνε.
0: Άστα να πάνε, εσύ θα πάνε και δεν έχει τέτοια προβλήματα, ε.
10: Ε, προς το παρόν καλά, παλιά είχαμε.
0: Παλιά, α, παλιά. Εδώ γίνεται χαμός φίλε μου, χάρη. Παρατημένα όλα, καλά, καπετάν, χάρη του Κεφαλόπουλου σου καμάρι, γίγαντα.
10: Στις πόλεις φίλε, αυτά είναι στις πόλεις.
0: Αυτά είναι φίλε, διότι είναι και το σύστημα τσιου τσιου τα πουλάκια, νιάου νιάου τα γατάκια. Τσιου τσιου το πουλάκι, νιάου νιάου το γατάκι, φίλε μου, χάρη του Κεφαλόπουλου σου καμάρι. Τι κάνετε, πως είστε καπιτάν, χάρη του Κεφαλόπουλου σου καμάρι, γίγαντα.
10: Καλά φίλε, ωραίο παιχνίδι χθες πάντως, ε.
0: Φίλε, ματσάρα έγινε πάλι. Μπορεί να μην πει.
10: Και το πέναντι είδες, μπράβο στο διδυτή να
0: πούμε. Φίλε, αυτή είναι τελείωση να πούμε.
10: Εντάξει. Αυτή είναι μπροστά, ρε φίλε. Εμείς είμαστε άστα να πούμε.
0: Εμείς εδώ πέρα, φιλαράκι, είναι όπως μας δουλεύουν και όπως θα κανονίζουν, φίλε μου, χάρη του Κεφαλόπουλου σου καμάρι.
10: Είμαστε του κλώτσου και του μπάτσου, φίλε.
0: Όπως θα κανονίζουν οι έχοντες και κατέχοντες, φίλε μου, χάρη του Κεφαλόπουλου σου καμάρι. Γίγαντα.
10: Έτσι, ρε φίλε, έτσι. Μια καλημέρα να πούμε, φίλε. Στο Βόλο το φίλο μας το Γιαννούκα.
0: Καπετάν Γιαννούκα Σκάργα, δυνατός Λεβέντης και Καραμπουζουκλής.
10: Το φίλο μας τον Αντώνη και την κυρία Αντώνινα.
0: Τον κύριο Αντώνη τον Λεβέντη στην ηρωική και ιστορική αγιά. Το Λεβέντη.
10: Έτσι, έτσι. Στα Τρίκαλα την κυρία Μαρία, μια καλημέρα. Τα παιδιά στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, φίλε μου, χάρη του και βολόδη σου καμάρι, γίγαντα. Μανόλωση λίγο. Ναι.
10: Τον κύριο Στέφανο, το Λαμπόμπα στο Λιβάδι.
0: Α, το μεγάλο γίγαντα, τεράστιο κιλοτάρχη Στέφανο Λαμπόμπα.
10: Έτσι, έτσι ρε φίλε. Έξι δρόμοι, Ματσολίνο.
0: Στελάρα Σκάργα, έξι δρόμοι, Κρυφό Σχολείο και Ματσολίνο, ταμπάκι που κάργα. Και Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα.
10: Πού είναι ο Καραπιάλα, δεν άκουσε
0: σήμερα. Πέρα, δεν τον άκουσε που τραγούδα για το Μιλαχρινάκι.
10: Α, όχι, όχι, δεν τον άκουσα.
0: Α, μα αν θα στον βάλω, τον ακούει, φίλε μου, χάρη του και βολόβρε στο καμάρι.
10: Που πού είναι τον Νίκο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, χάρη. Γεια σου, χάρη του και βολόβρε στο καμάρι. Οπα, οπα, οπα, χάρη αφήνω. Λάζο, Λάζο!
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λάζο. Λάζο, γίγαντα. Πόση απόσταση είστε από τη Σικιά, από το χωριό του Χάρη, ρε.
11: Εσύ, ευθεία, τίποτα, τίποτα, άμα φωνάξουμε, θα ακουστούμε.
0: Α, άμα φωνάξει, δηλαδή, εσύ από τη Σικιά, ακούσει ο Χάρης του Κεφαλόβρεσο.
11: Ναι.
0: Τι κάνουμε, Λάζο, πώς καλοξημερώσαμε σήμερα, Πέμπτη, φιλαράκι μου.
11: Καλά, ρε, φίλε, καλά.
0: Τι λέει το ηρωικό και ιστορικό εκεί, φίλε, χωριό μας, φίλε.
11: Καλά, όλα ήσυχα.
0: Τι κάνει ο Μαμάτας, τι κάνει ο Ρούμπος, ο Ξυχούμπουδος, ο Τριλάκιας, ο Βετεράνος, ο Μανάκος.
11: Όλοι στον αγώνα.
0: Ο Γιώργος, ο Μιλισσοκόμος, η Ντίνα του Καφενείου, καλά όλοι.
11: Ο Βετεράνος είναι έτοιμος να αρχίσει εκπομπή, λέει.
0: Ο, τι εκπομπή θα κάνει, τι θέλει, ε.
11: Διαδικτυακά τώρα θα δουλέψει.
0: Α, θα δουλέψει. Άντε ρε, φίλε, ήταν παλιός ερασιτέχνης ο Βετεράνος.
11: Ναι, ναι.
0: Πω, έβγαινε Βετεράνος.
11: Ναι.
0: Στα μεσαία.
11: Το είχαμε πει τώρα, δεν ξέρω ρε φίλε, θα μας πει ο Άκης.
0: Θα μας πει ο Άκης που τα ξέρει καλύτερα τα συστήματα, φίλε μου. Γη καταλάζω, αρχικάρα μου.
11: Είχα και με τον Άκη μια επικοινωνία χθες.
0: Αμάν, τι έλεγε ο φίλος μας ο Άκης και τον Άκης ο Λεβέντης.
11: Ο Άκης είναι ωραίος.
0: Ο Άκης φίλε είναι μορφή μεγάλη φίλε, κάργα έτσι.
11: Καλημέρα εκεί στο Κίμουνα, στη Λασσόνα.
0: Κάργα Κίμουνα, τη Λασσόνα, επιστήμονα το μεγάλο ταρίφα και Λεβέντη μας φίλε, κάργα. Του κυρβαλιό, του χρυσό, τον με τα κουτόπλα.
11: Του βαλιό, του κυρβαλιό μέσα, φιλενάδα.
0: Σήμερα, φίλε, άργησε πολύ γιατί είχε μεγάλη μάχη ο Λαμπόμπα.
11: Ο Βαγγέλας ο Καραπιάλας να μας πει μια μέρα του παντρεμένη και δυο.
0: Το παντρεμένη και δυο, Καραπιάλα. Φίλε, ο Καραπιάλας δεν παίζεται με τίποτα, φίλε. Έχει φωνάρα, ε.
11: Ωραίος, ωραίος.
0: Έχει φωνάρα ο Βαγγέλας, φίλε. Κάργα.
11: Του δουλεύει.
0: Δυνατός, φίλε. Δυνατός.
11: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Άρα, μεγάλε Λάζο μου, Λεβέντη, άρχοντα.
11: Μην ξεχάσω, έξι χαιρετίσματα και από τον Πιπιλίγκο, το βρήκα λίγο χθες.
0: Ανταποδίδω special στο φίλο μου τον Πιπιλίγκο, να του δώσεις και εσύ χαιρετίσματα, φίλε μου, Λάζο.
11: Άντρε, φίλε, τα λέμε.
0: Γεια σου, Λάζο μου. Καλή σου μέρα, φιλαράκι μου. Καλημέρα, Λάζο. Καλημέρα. Yeah. Παρακαλώ.
12: Τι παρακαλάζω, ξεφτάω.
1: Άκου τώρα, μην γελάς τώρα. Εδώ θα μιλήσουμε σοβαρά τώρα.
0: Για πες, για μισό λεπτό. Καλημέρα, φίλοι μου, Στελάρα Δαρδακούλη από το μεγάλο Λάου Λάου Παπα-Νικολάου.
1: Πες μου, καλημέρα μου σε. Άκου τώρα.
0: Έλα.
1: Πρώτα την καλημέρα στο μεγάλο μούτρο το Χαχόπουλο. Δεν προλαβαίνεις να τον πάρεις τηλέφωνο.
0: Γεια σου, Δήμο Γεωργαντά μου, κομμάτο μου, φίλε μου. Κάτσε να χαιρετήσω το κομμάτο του Δήμου του Γεωργαντά. Παναγιώτη Μερεντίτη, ατελείωτε. Καλημέρα, χαιρετίσματα. Καλημέρα, τον Κυρτάσο, τη Χαλκίδα. Κωστάκη Τσούτσα, Χάργα. Πέτρος Νάκας. Γεια σου, Πετράκι Νάκο. Γεια σου, Κατσάρα μου, Λεβέντη. Γεια σου, αμάν. Hey. Ακούσε τον Δουράκο.
1: Αργυροπούλη ο Τσούτσα.
0: Ε? Αργυροπούλη. Ο Κωστάκη ο Τσούτσα. Κουστάκι Τσούτσα από το Αργυροπούλη είσαι. Για πες και τι ρωτάει ο Λαζαράκος εδώ. Αμάν, ξύπνησε ο Λαμπόμπα.
1: Άκου τώρα.
0: Για πες το Δωράκο, για πες.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Την επιχείρηση Χαχόπουλο. Δεν προλαβαίνεις να κλείσεις το τηλέφωνο και εξυπηρέτηση έφτασε αμέσως.
0: Τέτοια άμεση εξυπηρέτηση από το Χαχόπουλο, ρε.
1: Δεν προλαβαίνεις να κλείσεις.
12: Το φτερό, πουλάει.
1: Το φτερό. Άνεμο, σαν το Σαΐνο.
0: Τι λένε, φίλε.
1: Ναι, ναι, 120 χιλιόμετρα την ώρα. Μου λέει σε 10 λεπτά είσαι, σε έχω εξυπηρετήσει.
0: Και, δηλαδή στο πιτς φυτίλι αμέσως ο καπιτάν Χαχόπουλος εξυπηρετεί, ρε.
1: Τα πάντα, τα πάντα.
0: Πότε έγινε αυτό, ρε Θοδωράκο.
1: Χθες το μεσημέρι και με ρωτούσε πού θα πας γιατί ήμουν σε αποστολή, αλλά...
0: Ήσουν σε μεσημερική αποστολή, Θοδωράκο, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σε... αμέσως, φίλε, αμέσως, ε.
1: Δεν προλαβαίνει, γι' αυτό πήρα τώρα να πω. Μετά την καλημέρα στον Αρχιτσέλικα, σπίτι πολλά.
0: Ε, τι κάνει, Λαζαράκο! Καλημέρα, Λαζαράκο μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
13: Καλημέρα, καλά, καλά, εσύ.
0: Τούρτας!
13: Καλημέρα,
0: Λαζαράκο! Έλα, ρε, Τούρτα, πού είσαι, ρε, Λάχανο, τι κάνεις, ε! Εδώ είσαι!
13: Εσύ που είσαι!
0: Εδώ είμαι, εσύ εκεί, εγώ εδώ!
1: Καλά, είσαι εκεί.
0: Τι κάνεις, ρε, Τούρτα, πώς είσαι, ρε!
13: Καλά, ρε.
0: Είσαι καλά? Τουλάκια τον Αμάρατο τον έχουμε εκεί, Θοδωράκο, ή όχι, ε!
13: Δεν έχουμε εδώ κοντά μας.
0: Δεν τον έχετε εκεί κοντά τώρα, περίμενε, περίμενε.
1: Έχουμε Λάκωνα.
0: Ναι, χαιρετίζουμε. Λάκωνας!
13: Ναι.
0: Γεια σου, Λάκωνα, από μικρό είσαι Πλάκωνα, τι κάνεις, Λάκωνα!
13: Καλά, καλά.
0: Είσαι καλά, Λάκωνα! Ε! Και σε Πλάκωνα, Λάκωνα! Μπράβο, Λάκωνα! Εσύ πλακώνεις τίποτα!
1: Όχι,
0: όχι, τίποτα τύπ, ε!
1: Όχι,
0: τίποτα τύπ, Θοδωράκο!
1: Όχι, όχι,
0: λε. Ωραία, φίλε μου, είστε, έλα, ρε!
1: Πες, τι άλλο να πούμε.
0: Εγώ να πω, εσύ να πεις, ε!
1: Καλημέρα στον Αρχιτσέλγκα, τον ευχαριστούμε για αυτά που πλήρωσε, αλλά πάει και τα μαρτυρά ο Αρχιτσέλγκας. Είναι μαρτυριάρης.
0: Να γίνει Μουρουτσέλγκας.
1: Ναι, ο Αρχιτσέλγκας είναι μαρτυριάρης, τον ευχαριστούμε.
0: Να γίνει Μουρουτσέλγκας, πες του.
1: Ακριβώς,
0: ναι. Ακριβώς. Ωραία, Θοδωράκο,

0: Άρα να είστε καλά, Καρβάνια!
1: Φίλε, καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κουτσομέρκος!
2: Έλα! Πού είσαι?
0: Κιλοτάρχη μου, Λεβέντη Γίγαντα! Πεχταρά μου! Ατελείωτε! Όνειρο! Κιλοτάρχη μου, Στέφανε Κουτσομέρκο!
3: Λοιπόν, άκου δήλωση που καταρχήν καλημέρα, Νικόλα.
0: Γεια σου, Μπάμπη Παπίνο. Καλημέρα, σ' ακούω.
3: Λοιπόν, έχουμε. Ο Στέφανος πήρε έναν κόκορα και του βγήκε πούστης. Το πλάκουσαν οι κόκορες.
0: Τι λες, ρε Παπίνο?
3: Είναι να γραφτεί στην ιστορία αυτό. Και όχι μόνο αυτό, είχαμε βγάλει τον αρσενικό σκύλο Αγγίλα που γέννησε κουτάβια. Πώς γίνεται αυτό, Νικόλα?
0: Κάτσε ρε φίλε, κάτσε ρε Μπάμπη, Μπάμπη. Ο Αγγίλας γέννησε?
3: Ναι ρε. Και ο μόνος αρσενικός τελικά είναι ο Λαμπόμπα.
0: Δηλαδή εκεί πέρα στη φάρμα Κουτσορμπέρκου ο μόνος σιρκός είναι ο Λαμπόμπα. Ο κόκορας μας βγήκε. Ο κόκορας μας βγήκε γκέι και ο σκύλος μας βγήκε σκύλα. Ρε Κουτσομέρκο, κιλοτάρχη μου, θα το σπιτήξεις όλος εκεί. Κιλοτάρχη μου, είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Μπάμπης Μπαμπίνο?
2: Αλήθεια, αλήθεια.
0: Δηλαδή ο Ακύλα...
2: Μόνο του τρέχει και του κρυάρι τη βαμβουλή. Άλλο, ο κόκορας με βγήκε πούστης.
0: Ρε, ο κόκορας, τον βατέψαν οι κότες του κόκορα, ρε κυκλοτάρχη μου, Λεβέντη, τι λες, ρε?
2: Μωρέ, μόνο και με τέτοιο, με το σκουτώθηκε.
0: Τον βάλαμε στην κατσαρόλα μετά, κυκλοτάρχη.
2: Όχι, εκείνη τον όνομα.
0: Τι λες, ήταν μεγάλος ο κόκορας που ήταν γκέι? Κιλοτάρχη, είχαμε σεισμική δόνηση σήμερα. Μόλις σου είπα για σεισμική δόνηση, Ηλία, την κουπάνησε ο κιλοτάρχης. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Νικολάκη. Καλημέρα, Νικολάκη μου.
0: Παυλάρα μου!
4: Πού είσαι, μανάρι μου?
0: Παυλάρα μου, γεια σου, μισό λεπτό, γεια σου όλα και γεια σου Δημήτρη Κατσάρα, γεια σου Γιαννάκη Κωστούλα μου, Λεβέντη. Τι κάνεις, Παυλάρα μου, πώς είσαι?
4: Καλά είμαι, ρε φίλε, μα φάλα μου αυτά. Ακούω, τρελαίνομαι, ρε φίλε.
0: Με τον πρόεδρο.
4: Τι ο πρόεδρο Κουτσουμέρκου, τι έγινε τώρα αυτό πέρα εδώ?
0: Λοιπόν, με τον πρόεδρο μπήκαν μέσα και τον αυτό, σαν τον Κουτσουμέρκου τον βγήκε ο κόκορας πούστης, να πούμε, ο σκύλος τον βγήκε.
4: Με τον πρόεδρο δεν άκουσα, γιατί και την ώρα έμπαινε στο αυτοκίνητο και τέτοιο, τι το μπήκαν σε εσύ?
0: Ήταν δύο μέρες στο Βόλο, γύρισε χθες το βράδυ στο σπίτι και του βρήκε ανοιχτό.
4: Μάλιστα.
0: Μια ζωή τα ίδια πράγματα, φιλαράκι, εκεί στη Νέα Σμύρνη.
4: Γειτόνι εκεί πέρα, κανένας γειτόνι δεν έκανα από κανένας, δεν πήρε χαμπάρι κανένας.
0: Άκουσαν ένα θόρυβο, λέει, το βράδυ, αλλά τώρα θα με πεις ποιος ασχολείται.
4: Ασχολείται, αυτό είναι το θέμα, ότι δεν ασχολείται κανένας.
0: Κατάλαβες, ότι κανένας δεν κοιτάει τίποτα, όλοι είμαστε για τον κόλο μας. Και συνεχίζεται αυτό το ταραβέρι εκεί πέρα, εδώ και χρόνια και ζαμάνια, φίλε μου. Παυλάρα μου, πού είσαι η λαχτάρα μου?
4: Και ο Μαλαμάς ο δικό του κόλου κοιτάει, τέλος
0: πάντων. Ο Μαλαμάς έχει κολάρα όμως και κοιτάει, φίλε. Μισό λεπτό λίγο, Παυλάρα, μισό λεπτό, γιατί μου ζητάνε εδώ πέρα να ακούσουνε το μεγάλο γίγαντα Λουτσαμπάλα και Τραμπάλα με το Μελαχρινάκι. Μισό λεπτό.
5: Βρε Μελαχρινάκι, με πότισες φαρμάκι. Αλλού ρε!
0: Μωρέ μεγάλε καραπιάλα μου, γίγαντα!
5: Βρε Μελαχρινάκι, με πότισες φαρμάκι. Αλλού ρε!
0: Ωραία, Παυλάρα, τι γίνεται, ρε, πώς είσαι?
4: Καλά.
0: Κατά πού είσαι σήμερα, Παυλάρα μου!
4: Στη Φαλάνη εδώ περιμένω να φορτώσω να πάω με Σάντζελες.
0: Άμα είσαι και με Σάντζελες πάλι?
4: Ναι.
0: Ωραία, φίλε, αρχίζεις να πιάνεις τα παράλια, μη φαίνεται, φίλε μου, καλέ Παυλάρα.
4: Ξεκίνησανε, φίλε, δεν δουλέψαν τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο, χάσανε ένα Σαββατοκύριακο. Τι κάνουν και αυτοί?
0: Τι κάνει το χρυσό μου τσίρκας που τον άφησε μαναχώ, κύριε
4: Σκάτ? Είναι πάρα πολύ καλά το παιδί, είναι πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο στον τσίρκα, μπράβο.
4: Λέει, δουλεύουμε καλύτερα τώρα που λείπει ο καθηγητής.
0: Καλημέρα, χαιρετίσματα τον Χριστάρα από τον Νοτέ. Καλημέρα από τον Σπύρο από την Μάνδρα, τον πρόεδρο. Γεια σου, Λάμπρο από τον Τύρδαβο. Νικίτα, γεια στον
4: Νικίτα. Να δώσουμε χειρίσμα του Νικίτα, του Ρελεμινά, από την Εδώ Βόλου και του φίλου μου του Αντώνη.
0: Γεια σου, Αντώνη, από την Εδώ Βόλου.

0: Γεια σου Νικήτα Λουμινά. Και τον άλλο τον Νικήτα τον Βαλαβάνη.
1: Και τον άλλο τον Νικήτα τον
0: Βαλαβάνη. Δυο Νικήτες έχουμε και τι Νικήτες. Πιάσ' τον Νικήτα, πιάσ' τον Νικήτα. Μπράβο Νικήτα. Όρμα Νικήτα.
1: Ο Κουτσουμέρκος.
0: Ρε φίλε, το βγήκε ο κόκορας, πώς είσαι φίλε. Άμα δεν μου το έλεγε, άμα δεν μου το έλεγε ο Μπάμπης ο Μπαμπίνο που ήταν δίπλα, δεν το πίστευα.
1: Θέλουμε φωτογραφία.
0: Και ο σκύλος ο Ακύλας γέννησε κουτάβια. Αυτά δεν γίνονται μόνο με τον κιλοτάρχη, γίνονται αυτά.
1: Ένα παλούκι πήγε να βάλω και θα το βάλω στραβό. Τι περιμένεις.
0: Ένα παλούκι φίλε μου, παυλάρα γίγαντα. Ένα παλούκι.
1: Ο κόκκουρας ήταν και γαλλικοταυρός. Καλημέρα τον αγόρι μας, τον κύριο Τουτολίδη.
0: Αχ.
1: Παναγιώτη Άγιε, σε περιμένουμε. Μας έλειψε.
0: Πότε γυρνάει το χρυσό μου.
1: Σήμερα το μωρό.
0: Σήμερα γυρνάει το Άγιο Όρος ο Παναγιώτης, ο Άγιος.
1: Ναι.
0: Έχει ρέψει, έχει μείνει ο μισός δίπρε φίλε.
1: Δεν σε έστειλε.
0: Έμεινε ο μισός δίπρε φίλε, τίποτα δίπρε.
1: Ναι.
0: Πώς έγινε έτσι φίλε.
1: Σε έστειλε κανένα φωτογραφικό υλικό ή όχι.
0: Με έστειλε εκεί πέρα που ήταν με τα ψάρια. Ναι. Γεια σου Όλεκ. Άρα,
1: έγινε Νικουλάκη μου, έγινε να είσαι καλά Νικουλάκη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα φιλαράκι μου, καλή δύναμη, καλό δρόμο αύριο, και προσοχή.
1: Αύριο.
0: Τα λέμε τα χιά φίλε μου, καλημέρα παυλάρα μου, άρε παυλάρα μου γίγαντα. 2, 4, 10, 66, 15, 32 μόνο γιατί το 31 συνεχίζει να είναι, να έχει περίοδο αγαπητέ μου Βασίλη. Καλημέρα στην Κική και την Ελένη. Αγαπητή μου Κική, περιμένουμε τα νέα. Τι κάνει η φίλη μας η Ελένη. Πάρε στο 32 να με ενημερώσεις. Αγαπητή μου δυνατή, αγαπητή μου φίλη μου Κική. Ατελείωτη. Βασίλη, καλημέρα. Τεδιά της ομάδας 4, χαιρετίσματα. Τα είδαμε, Βασιλάκη, τα είδαμε. Δεν χρειάζεται περισσότερο. Μανόλο!
2: Νίκο, είσαι εδώ.
0: Μανόλο, που έχεις τρελάνει ένα στόλο. Που είσαι, φίλο μου, Μανόλο. Καλημέρα, φίλο μου. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα με υγεία, εδώ είμαι, μωρέ, πάω στο Φάρσαλο πάω.
0: Τι κάνεις φίλε μου Μανώλο Γίγαντα, πώς είσαι ρε.
2: Καλά, να το ράψω για τον πρόεδρο ότι το ανοίξανε και χαλάστηκα ρε φίλε, χαλάστηκα πολύ.
0: Εσείς θα πάνε εκεί στο μία πόλη, μία ομάδα, μία τζατζίκη, μία πατάτες, έχετε τέτοια θέματα ή όχι.
2: Όλοι αυτοί οι ύφτοι είναι αυτά που το κάνουν, δεν έχει εγκληματικότητα, δόξα τω Θεώ, ακόμα δεν έχουμε πάνω.
0: Α, είστε εντάξει εσείς εκεί πέρα,
2: εντάξει, και εδώ να πούμε τι είναι η εγκληματικότητα, δεν υπάρχει να πούμε. Οι γύφτοι τα κάνουν όλα.
0: Ωραία, χαμό.
2: Συγγνώμη, Ρωμά.
0: Μανώλος, είσαι ποιο μέρος τώρα είσαι πάνω στο Σαλονικά.
2: Μελισσοχώρη, είμαι από το Ρεόκαστρο από πίσω.
0: Ξέρω. Α, εκεί στην τάξη δηλαδή, δεν έχει πάει τίποτα, έτσι.
2: Ακόμα είχαμε κάποια κρούσματα, αλλά ξέρεις, περισσότερο γύφτη είναι, τσίψη είναι.
0: Ναι.
2: Είναι και κάτω στην πόλη, στον Εύωσμο που είχα αφήσει το αμάξι όταν το μωρό πήγαινε μπάλα. Είχαμε αφήσει μια καρτέλα μέσα στο αμάξι και το σπάσανε και πήραν την καρτέλα. Το δίπλωμα και αυτά, άντε τρέξε μετά. Γιατί είναι όλοι να ξέρετε, δεν είναι.
0: Άρε φίλε.
2: Βρωμούσε όλο το αμάξι μετά, βρωμούσε.
0: Άχρε φίλε μου Μανώλο Γίγαντα, άχρε φίλε μου. Είστε καλά, Οδυσσέας είναι καλά Μανώλο.
2: Καλά, να πήγε, έκανε μια εγχείρηση προχθές, αλλά εντάξει έζησε πάλι.
0: Όλα, επέζησε πάλι ο Γίγαντας, έκανε μαριά.
2: Την πήδηξε πάλι, εντάξει.
0: Άρα, να του δώσεις πολλά χαιρετίσματα το Οδυσσέα, ρε φίλε.
2: Εχθές τι έπαθα, ρε φίλε.
0: Έλα.
2: Βάζει παρή γκολ, να πούμε.
0: Ναι.
2: Περνάει το ημίχρονο. Πιάνω το στομολύβι και λέω θα δώσω εκεί.
0: Ναι.
2: Θα δώσω εκεί. Έσβηνα. Α, και μετά. Πάντα κέρδη. Πάντα και όλοι που θα παίρνουν λεφτά αυτό.
0: Του είχατε διπλό.
2: Μα τι θα παίξουμε. Με τους Γάλλους είμαστε πάντα.
0: Και πάει ο άλλος το τελευταίο λεπτό το καθυστερήσει και μας βάζει. Μας χάλασε τη σούπα, ρε πέσε.
2: Έγραφα μία ώρα, έγραφα να πούμε. Κοιτούσα εντωμεταξύ, αλλά έγραφα.
0: Έγραφες. Τόσα θα πάρεις εσύ, τόσα εκεί, τόσα εδώ.
2: Τόσα θα δώσω το Χαϊδά, τόσα εκεί. Και φάγαμε την παπάρα.
0: Και στο τέλος φάγαμε την παπάρα, φίλε, να πούμε έτσι. Άρε Μανώλο, να είστε καλά όλοι, να δώσεις χαιρετίσματα και περαστικά στον Οδυσσέα.
2: Έγινε φίλε Μάτε, να είστε καλά.
0: Καλό δρόμο και προσοχή Οδυσσέα μου, Μανώλο Γίγαντα.
2: Αηδία, αυτό που είναι στον πρόεδρο, αηδία.
0: Έτσι ακριβώς φίλε, έτσι ακριβώς. Καλημέρα Μανόλο μου, καλημέρα φιλαράκι μου, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Χριστός Ανέστη, καλημέρα.
0: Πατριαρχάρα μου!
3: Καλημέρα αδερφούλ.
0: Πατριάρχη μου, μόνο εσύ θα μπορείς να ξεπεράσεις τον φίλο μου τον Καραπιάλα.
3: Όχι.
0: Μόνο εσύ θα μπορούσε να το ξεπεράσεις, να πούμε.
3: Σε τι?
0: Περίμενε λίγο να. Περίμενε λίγο, Πατριαρχάρα μου, Λεβέντη Γίγαντα.
3: Το μελαχρινάκι.
0: Ναι, το μελαχρινάκι, φίλε.
3: Το μελαχρινάκι, ναι.
0: Το μελαχρινάκι, ο Καραπιάλας, ο οποίος έδωσε ρεσιτάλ, άκουτα.
2: Έλα, μελαχρινάκι, με ποτίσες φαρμάκι. Αλλού, ρε.
0: Ναι. Πατριάρχη! Να ξεκινήσουμε, λέει, με στείλει μήνυμα να πείτε εσείς οι δυο, λέει, το παντρεμένοι και οι δυο, με λέει ο Μιχάλης. Παντρεμένοι κι δυο γύρνασε.
3: Παρακαλώ.
0: Παντρεμένοι κι δυο. Παντρεμένοι κι δυο γύρνασε. Επανέρχεται.
2: Έλα, αλλάζω δικό σου. Παντρεμένοι κι δυο γύρνα σε παρακαλώ, για σένα πέφτω και στο γκρεμό,

0: τώρα.
1: Πατριαρχάρα μου.
0: Δεν
1: σε καλό μας, πατριαρχάρα μου. Πού είσαι, Βόλο είσαι εδώ, πατριαρχάρα μου.
0: Στο Βόλο, ναι, ναι, στο Βόλο.
1: Ναι.
0: Άκουσα αυτά που έγιναν με τον πρόεδρο και χτες έμαθα και στη γειτονιά μου στα Γιάννενα. Ανοίξανε σπίτι αστυνομικού, παρακαλώ.
1: Στο χωριό ή στα Γιάννενα.
0: Στα Γιάννενα, στα Γιάννενα.
1: Στα Γιάννενα, φίλε.
0: Πήραν 35.000 ευρώ σε κοσμήματα κτλ.
1: Μες στα Γιάννενα, φίλε.
0: Μες στα Γιάννενα, αδερφέ.
1: Ήτανε.
0: Απέναντι από το σπίτι, απέναντι το σπίτι μας.
1: Απέναντι από το σπίτι δικό σου, ε.
0: Ναι.
1: Ανοίξαν σπίτι αστυνομικού και του πήραν 35.000.
0: Συνταξιούχο αστυνομικού και. Με. Και 58 αστυνομικός.
1: Πω, τι, φίλοι, έχουν ξεφύγει τελείως, φίλοι, τα πράγματα, τελείως.
0: Ναι. Τι να πούμε.
1: Έχουν ξεφύγει τελείως, Κώστα μου, τελείως, τελείως.
0: Το
1: Ματσολίνο τον πήρε, το μάτι σου,
0: Το
1: Ματσολίνο
0: τον πήρε τηλέφωνο σήμερα. Εχθές είδα την κυρία Ματσολίνο.
1: Πατριάρχη.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό να σε καλημερίσει ο Κουτσο. Είδες τι έγινε με τον κουακόρα του Κουτσομέρκου.
0: Ναι.
1: Έλα, μπαμπά!
2: Έλα, πατριάρχη μου!
0: Έλα, Στεφανάρα, πού είσαι, αδερφή!
2: Καλημέρα και στο μεγάλο Παύλο Νάκο!
0: Παύλο Νάκο, αδερφό, Παύλο Νάκο, αδερφό!
2: Καλημέρα, Σάκη Φώτη!
1: Κιλοτάρχη, το κόπορο αυτό που σου βγήκε γκέι, από πού τον πήρες, με ρωτάει ένας από εδώ πέρα.
2: Ναι, μου που τον πήρε, μου είχε κερδάμε με σε κάτι.
1: Αμάν! Καλά! Πόσο καιρό τον είχες και τον κατάλαβες μετά ότι ήταν πισινός ο κόκορας?
2: Άλλο μη επιμένα για να του κάνουν οι κότες, λέει, να του την πίσουν οι κότες για να του πηδήξει.
1: Του πηδήξαν τον κόκορα οι κότες, ε! Ρε Παναγία μου,
0: έτσι γίνεται.
2: Έτσι, καλημέρα, έτσι.
1: Αντικιά! Ωρα τι τραβάμε, ρε, τι τραβάμε, φίλε μου, πατριαρχάρα γίγαντα, τι τραβάμε. Ούτε ο Σταύρακας να ήταν, φίλε μου.
0: Σταύρακας, φίλε, πω.
1: Ο Σταύρακας, φίλε, έφαγε μια φόλα μεγάλη χθες, βγήκε έξω στη Λάρισα να πάει να πιει καφέ και ήταν όλα γεμάτα. Και πήγε σε ένα στέκι εκεί πέρα που έχει τον καφέ 5,5 ευρώ. Εν τω μεταξύ και δεν είχε πολύ κόσμο και έκατσε εκεί πέρα να πούμε και λέει «Ανάματος!»
2: Μπίτιμα!
1: Πού είσαι μωρή Παρδάλο, πού είσαι μωρή Ξυφουλή! Πόσο του πλήρωσε στον καφέ, χρυσό μου, πόσο του πλήρωσε στον καφέ εκεί χθες, ε!
2: Έπισε ένα ευρώ έξω, τη σειρά μου. Ο κούκκος αερόγια.
1: Αμάν,
2: φίλε μου. Αλλά εντάξει, αξίζει το 4,5 γιατί βάζει 3 κουτίρια στα μάτια, φίλε, εντάξει.
1: Είχε πολύ ωραία πασαρέλα εκεί που πήγε. Τον φύγα τα μάτια σε γερμανικά παγούρια, πατριάρχη.
2: Κόφτη, πατριάρχη, κόφτη.
1: Πολύ κόφτη. Ναι, Πάκμαν, ναι.
2: Βαγανοί κόφτες, Νίκο.
1: Σταύρακα.
2: Ήρθε η ώρα να τον αμολύκω, έλα Νίκο.
1: Κάνε λίγο το παγόνι για τον Πάκμαν, το παγόνι. Γάβγησέ μου λίγο το Θοδωρίδη Σολομό.
2: Ζεσάρα, κάρια φίλε, του ξέρω τι μιλάμε.
1: Ρε φίλε, το Ζεσάρα τον Τακούλ, έβολε του ξέρω του Ζεσάρα χρόνια και ζαμάνια, φίλε μου.
2: Έτσι.
1: Ήσουν μαζί με του Ζεσάρα χθε, ε!
2: Ναι, με φόραξε και πώ είχα το
1: Ζεσάρα. Α, ο Ζεσάρα καθόταν εκεί στο κοσμικό.
2: Ναι. Κάτι έκανε λίγο, κοίταξε. Όλα καλά, φίλε μου Νίκο!
1: Τώρα που είσαι, Χρυσιά μου!
2: Και τώρα εδώ που γίνεται λαϊκή τη Δευτέρα, Νίκο!
1: Στα ωραία Τρίκαλα, Χρυσιά μου!
2: Ναι, στα ωραία Τρίκαλα, Νίκο! Εδώ να δεις τώρα σε Νίκο τι έχει να γίνει, Νίκο!
1: Ναι, Χρυσιά μου, ναι, μανάρι μου!
2: Νίκο, να μας πεταχτεί η κόρη έξω, Νίκο!
1: Να σου πεταχτεί και η κόρη και ο γιος έξω, Χρυσιά μου!
2: Λέλα, μπόμα, βγήκε πώς θα σου πω, άκουρασε!
1: Εσύ Σταύρακα μπορείς να κάνεις τον κόκορα! χρυσό μου.
2: Καλημέρα που σ' όλους, Νικολάκη μου.
1: Να προσέγγεις χρυσό μου, να προσέγγεις χρυσό μου. Στην πλατεία ταχυδρομείου και σε ένα αστέγγι, φίλε μου, σε ένα αστέγγι και στην πλατεία ταχυδρομείου, φίλε μου, Τάσο.
3: Α, δέχτηκε πλατεία ταχυδρομείου, καλά να πάρει.
1: Να, μπρα, και έπιασε μια γωνία εκεί πέρα που είχε και καλό μάτι.
3: Γι' αυτό, βέβαια.
1: Το μάτι πληρώνεται, πες τον φίλε μου, Τάσο.
3: Βέβαια.
1: Τι κάνουμε, φίλε μου, Τάσο, Κολοβουτιά, πως είμαστε, φίλε μου.
3: Καλά, Νικουλάκη, καλά.
1: Τι κάνει η κυρία Κολοφωτίνα μας, πως είναι, φίλε μου?
3: Καλά είναι, καλά, καπεδάκι.
1: Έτσι, μπράβο. Να δω, μεταφέρεις τα σέβη μου και την καλημέρα μου στην κυρία Βαΐτσα, τη Λεβέντισσα.
3: Θα τη μεταφέρω, θα την πω.
1: Να είμαστε καλά, Τασούλη μου.
3: Να είμαστε καλά, Νικουλάκη μου, καλημέρα σε όλους.
1: Γεια σου, Τασάρα μου, γεια σου, Κολοφωτιά μου, γίγαντα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Νίκο.
1: Ζεμπέκης.
4: Πού είσαι, φιλαράκι?
1: Πού είσαι, Ζεμπέκαρη, γίγαντα, πού είσαι, ρε?
4: Στο τρέξιμο.
1: Για σου βάει ο ψηλέ μου, γίγαντα. Τι κάνεις, πού είσαι σήμερα, για πού είσαι, Χρυσταρά?
4: Περνάω τα τούνελ, φτάνω Βοτονόσι.
1: Wow.
4: Θα πάω Κέρκυρα σήμερα.
1: Για σου. Α, είσαι για Κέρκυρα σήμερα, φίλε.
4: Ναι,
1: πάω. Α, είσαι για Κέρκυρα σήμερα, ε.
4: Ναι, πέρασα το χωριό του Πατριάρχη τώρα, σε λίγο περνάω το χωριό του Πατριάρχη.
1: Το Βοτονόσι.
4: Ναι, κάργα.
1: Το ηρωικό Βοτονόσι, φίλε μου, ε.
4: Και πατάτα Χρυσουβίτσας.
1: Η Χρυσουβίτσα έχει καλή πατάτα.
4: Έχει πατάτα, ναι, έτσι. Ναι, βλέπω εδώ κλούδες, πατάτα Χρυσουβίτσα.
1: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα, χαιρετίσματα.
4: Κανένα είναι καλά, Βαγγέλα, χαιρετίσμα.
1: Γιαννάκης Κοστούλας από την ομάδα Ανακύκλωσης, κάργα.
4: Ναι, του Γιαννάκη του Κοστούλα και το Βαλίκαρο και του Παύλου τον Άγκο και τον Πατριάρχη και τους άκουσα. Να σου πω κατρινικό.
1: Έλα.
4: Κάνει μεγάλο λάθος ο πρόεδρος.
1: Τι?
4: Αυτοί ξέρουν ότι το σπίτι είναι άδειο, υπήρχε μέσα. Δεν λες ότι θα λείψεις, γιατί άμα ακούσουν ότι λείπεις, ευκαιρίες ήταν. Γνώριζαν ότι έλειπε ο πρόεδρος.
1: Πως δεν γνώριζαν ή ξέρουν ότι φεύγει, κάνει διήμερα και τριήμερα.
4: Άμα την ανακοινώνει όμως ότι πάει διήμερα και τριήμερα, θα νομίζουν ότι είναι σπίτι. Κάποιοι τα ακούσαν, μπορεί να τα ακούσαν και από το ράδιο αυτοί.
1: Τι να σε πω, ρε φίλε. Όλα πιθανά είναι, όλα πιθανά είναι.
4: Όλα πιθανά είναι,
1: όλα πιθανά είναι, φίλε. Όλα πιθανά είναι.
4: Γνωρίζανε.
1: Εκεί κοντά μένεις κι εσύ,
4: εντάξει, να μην γίνονται σαν, τέλος πάντων.
1: Ξού, μακριά, φίλε. Αλλά είναι παρατημένα όλα, φίλε μου, Χρυσταρά.
4: Άμα βλέπεις ότι κατηβάζουν παντζούρια και αυτά, αυτοί την ψηλιάζονται. Άσχετα παντζούρια νυχτά. Νομίζουν ότι είσαι μέσα και ένα φως αναμένο και αντικιά.
1: Τι να πεις, φίλε, τι να πεις τώρα. Τώρα τι να πεις, άστα να πάνε τίποτα. Τίποτα. Να προσέχεις, Χρυσταρά μου, Λεβέντη.
4: Και στην κυρία Μαρία και στα παιδιά στην Αθήνα. Και σε όλα τα φιλαράκια.
1: Και εσύ να σε καλά, Χριστάρα μου, και προσοχή μεγάλη στον δρόμο.
4: Να είμαστε καλά, καλημέρα, Νίκο.
1: Γεια σου, Χριστάρα μου, Ζεμπέκη, άρχοντα, γεια σου, Χριστάρα, παρακαλώ.
2: Νίκο.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Νίκο.
1: Πιπιλίγκο.
2: Απ' την όμορφη Σικιά, Νίκο.
1: Ωραία, φίλε, θα την διδάξω τη Σικιά. Πιπιλίγκο, τι κάνεις, δεν
2: μιλάει. Αν μιλούσες με άλλον, τι νόμιζα μιλάς με μένα, Νίκο.
1: Τι κάνεις,
2: Νίκο. Έχουν και βαριά τα αυτιά τώρα. Τι... Πού γάρτου γύρες μόνον έρχεται, έρχονται κι άλλα κακά μαζί.
1: Πώς το ή... Α, μεγάλε φιλόσοφη, Πιπιλίγκο. Πώς το ή...
2: Ευτυχώς ξεκινάει το κακό από πάνω. Τα μάτια δεν βλέπουν τα αυτιά.
1: Πώς το είπες.
2: Έχω θερμή συνάντηση εδώ.
1: Με ποιον.
2: Από πού να ξεκινήσω, Μανάκος. Όπως με
1: λεσοκόμος,
2: κλαρινίστας,
1: ο κουνιάδος
2: του
1: Καραφωτιά, ο κουνιάδος του Κολοφωτιά,
2: ο τρομερός, ο φίλος του Περικλής, χαμός, από το κουτούκι σήμερα.
1: Ο Περικλής, ο Καλαμπούκας.
2: Ναι.
1: Είναι και ο Τσουρίσι και ο κλαρινίστας.
2: Ο φίλος ο Περικλής φούσκωσε σαν το παγόνι τώρα, περηφανεύεται, τι λέει, λένε για μένα.
1: Ναι, γεια σου, του Περικλέως εμέως, του Περικλέως εμέως, εμέως, ναι.
2: Το φίλο μας το Λάζο.
1: Τεράστιος, έτσι, μπράβο, Λάζο.
2: Ο φίλος μας ο Άκης και όλο τον κόσμο, την καλημέρα να ανοίγω.
1: Ουγάρτ, πώς το είπες αυτό, φίλε μου, Πιπιλίγκο,
2: Ουγάρτ, ο γύρας μόνον έρχεται.
1: Μεγάλε φιλόσοφε, Πιπιλιγκάρα μου, φιλοσοφάρα μου.
5: Είστε καλά, Νίκο?
1: Δόξα τω Θεώ, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε, φίλε. Και τα... περιμένω αύριο τον Μελισσοκόμοβες.
5: Αύριο θα τραγουδήσει ο Γιώργος, ναι.
1: Ναι.
5: Έγινε, Νίκο, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα στα παιδιά. Καλημέρα, Λεβέντες. Καλημέρα. Μωρέ, Λεβέντε, φίλοι, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας, κύριε Νίκο. Ο Πασχάλης είμαι, τι κάνετε?
1: Ποιος είσαι?
6: Ο Πασχάλης είμαι.
1: Πασχάλη, τον πρέσβη τη Μασχάλη. Τι κάνεις, Πασχάλη, πώς είσαι?
6: Πριν 49 χρόνια τραγούδησα μαζί με το.
1: Γεια σου, Γιαννάκη Παναγιώτου,
6: κύριε Αργυράκη.
1: Πασχάλη!
6: Με το Σοφλές.
1: Πασχάλη!
6: Μπήκαμε Πέμπτη.
1: Χριστάρα Ζεμπέκη, χαιρετίσματα του Κουτσομέρκο.
6: Βασιλάρα.
1: Πασχάλη!
6: Έλα.
1: Για πες μας λίγο, Πασχάλη.
6: Μισό λεπτό να σου πω.
1: Ποιος,
6: Είδες τι έγινε με το που είπε ο πρόεδρος.
1: Ναι.
6: Αλλά κάποια στιγμή μου φαίνεται ότι πρέπει να μπουν μέσα και οι δικαστές και οι δικηγόροι. Ο δικαστής έκλειψε, ο άλλος χτύπησε, τον έβγαλε ελεύθερο. Τι του βγάζει ελεύθερο, αφού θα του ξαναδεί.
1: Κλάπατης! Κλάπατης!
6: Στην Κρήτη. 58 άτομα, λέει δεν κάναμε τίποτα και είχαν, λέει στο Καστοριά.
1: Γιαννάκη Παπακοσταντίνο, ποιος έπαθε, Γιώργο Παπακοσταντίνο, την έπαθε, ναι, την έπαθε. Γεια σου,
6: Βασίλη. Φαίνεται και οι δικηγόροι και οι δικαστές για μέσα είναι. Λοιπόν, Νικολά, καλημέρα του Μπαμπίνο.
1: Μπαμπίνο, Γιάννη, Πασχάλη.
6: Έλα.
1: Πες μας λίγο το κορίτσι του Μάη, Πασχάλη. Όχι, Πασχάλη, τώρα να το πεις. Γεια σου, Δημητρά.
6: Από τη στιγμή που μιλούσε ο Γιώργος, από τότε που προσπαθούσε να σε πιάσω, λέω που σε έτσι
1: μία γραμμή έχουμε σήμερα, Πασχάλη. Δεν λειτουργεί το
6: 31.
1: Το 31 δεν λειτουργεί, Πασχάλη. Καλημέρα, Σοφάδες. Καλημέρα, Δημήτρη Σαμαρά, Σοφάδες. Πασχάλη!
6: Έλα, Νικολάκη.
1: Για πες μας

0: αν τα με σκέφτεσαι.
1: Όπως εγώ.
2: Έπεισε. Μόλις το είπε ο Πασχάλης, έπεισε. Αλλά θα το πει.
3: Αελ.

0: Ευλόγησον.
1: Μεγάλε γίγαντα καλαπιάλα μου.
0: Έλα αλλάζω δικό σου. Παντρεμένοι κι δυο, γύρνα σε παρ.
1: Πω, πω, παρακαλώ.
2: Έλα λοιπόν.
1: Συνέλληνα.
2: Έλα.
1: Καλημέρα συνέλληνα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα Νικό.
1: Πώς είσαι?
2: Καλά μου, εδώ.
1: Πήγες λαϊκή χθες συνέλληνα?
2: Ναι, εξυρθισμούς από τα παιδιά, να πειράσει από εκεί που θα να είσαι παπάς.
1: Θα περάσω συνέλληνα.
2: Αρακαλάκο.
1: Αρακά καργά.
2: Ναι, με πατατούλες πιάσε ωραία.
1: Και πατατούλα καργά.
2: Είναι πολύ ωραία.
1: Έγινε συνέλληνα, καλημέρα.
2: Το καλύτερο φαγητό.
1: Ναι συνέλληνα, ναι. Γεια συνέλληνα γίγαντα. Θυμιό. Έλα Θυμιούλη, έλα.
3: Καραπιάς σε κάνει καρδιά να κάνει κάθε πέρα τώρα.
1: Ποιος?
3: Ο καραπιάς έπαθε.
1: Καραπιάλας φίλε, είμαστε σε άλλα κυκλώματα φιλαράκι. Έχουμε ανεβεί επίπεδο φίλε μου, καλά καλά μου φίλε Θυμιάρα, είστε καλά?
3: Καλημέρα φιλαράκι, όλα καλά.
1: Χαιρετήματα Θυμιάρα μου, στην Μπονακετάκη, στον Δημητράκη, στη μαμά Ξανθής, όλους Θυμιό.
3: Όλους με υγεία, αύριο καλύτερα να τα πούμε από κοντά, φιλάκι μου.
1: Έγινε Θυμιάρα, έγινε καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, παρακαλώ.
4: Καλημέρα Νικολάκη μου.
1: Κύριε Παρασκευούλα μου.
4: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ κύριε Παρασκευούλα μου, δόξα, δόξα.
4: Εύχομαι, άκουσα για τον πρόεδρο και συνοχωρέθηκα.
1: Άστα, θα τα πούμε καλύτερα αύριο το πρωί γιατί τελειώσαμε κύριε Παρασκευούλα μου.
4: Έγινε πολύ καλή, προσπαθούσα
1: φιλιά,
4: να μην είχα...
1: ξέρω, είδετε. Είμαστε με μια γραμμούλα σήμερα,
4: ναι. Γι' αυτό. Και την καλημέρα μου σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παρασκευούλα μου Χρυσή. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα.
0: Έλα και τελείωμα, καλημέρα, Σαμπίδη, Πουλούνι, Άγγελο Καράτσιο, όλε!
1: Όλε!
0: Αλούρε!
1: Αλούρε, αμάν!
0: Βάρα κόρνα, βάρα κόρνα! Για πάρτι σου!
1: Καραπιάλα μου, και τον Πάκμαν μέσα!
0: Όνειρο, φιλιά!
1: Γεια σου, γεια σου, γεια σου, ωρε! Λεβέντες ήρωες, καραμπουζουκλίδες! Αχ, με μία γραμμή ήμασταν μαράκι σήμερα. Με μία γραμμή η άλλη μαράθηκε, είχε περίοδο. Λοιπόν, υποβάλλουμε τα σέβη μας κυρίες και κύριοι σήμερα Πέμπτη. Μια καλημέρα παρακαλώ.
5: Μπουρλότο κάργα, μπουρλότο.
1: Μπουρλότο λευκέρι, μπουρλότο, μπουρλότο κάργα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, υποβάλλουμε τα σέβη μας. Έρχεται βάσο οικονόμου σε λίγο, θα τα πούμε ταχιά το πρωί πρώτο Θεός. Καλημέρα σε όλους, καλλιτίνομοι, καλοβόλοι και

0: 1871. Τέσσερις γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
2: Όλα με Φερμουάρ.
3: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
2: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
3: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
2: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
4: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-429-422-844.
3: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
5: Καλώς τον Άκια άργησε.
6: Παρηγγειλές.
5: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
6: Ε, είσαι φίλος.
5: Όχι εγώ, ο Λίλος.
6: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
5: Λίλος, Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
6: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
7: Ο Θανάσης Αλευράς στη Λάρισα. Την 3η 29 Αυγούστου με την παράσταση 40.
8: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
9: τον αξιόπιστο.
10: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
9: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
12: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
13: Πόνο στη μια.
14: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
13: Ε, όχι και ένα.
14: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
13: Έχω φάει.
14: Σιγά.
13: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
14: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
13: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
15: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
16: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
15: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
16: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
17: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
18: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
19: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
18: Τι το δίνεις?
19: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
18: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
20: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
21: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρτο αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρτο αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρτο αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρτο αλλιώς.

0: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά ήταν η φωνούλα μου. Τώρα γιατί λίγο έτσι εδώ πέρα έχει κλείσει.
1: Μάτι,
0: τι να πει. Μάτι, Νίκο μου, μάτι, Νίκο μου, μας έχουν φάει. Μας έχουν φάει. Με το. Άπαπα, με αυτό να μείνουν. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καλημερούδια.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Σας αγαπούμε, σας εκτιμούμε. Να είσαστε ευλογημένοι, όλα καλά να είναι. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με την καθημερινότητά μας. Καλά σήμερα, Νίκο μου.
1: Ναι.
0: Σήμερα, Νίκο μου, χαράς Ευαγγέλια.
1: Γιατί?
0: Θα σου εξηγήσω.
1: Εξήγησε μου, βάζω.
0: Και σε παρακαλώ, θέλω να, να συνειδητοποιήσεις τι γίνεται στην πόλη μας σήμερα. Εσείς, αγαπημένοι οδηγοί,
1: ναι,
0: που θα ανεβείτε και θα τρέξετε στα κάγκελα.
1: Oh.
0: Εσείς, αγαπημένοι οδηγοί,
1: oh,
0: οι οποίοι θέλετε να περάσετε το κέντρο της πόλης, μην το κάνετε, αφήστε το για αύριο.
1: Ξεκάστε
0: το. Όσοι θέλετε να πάτε να διασκεδάσετε και να δείτε, ξεκάστε, γιατί τώρα μπορεί να είμαι ειρηνική κάπως, αλλά είναι μεγάλο το γεγονός αυτό που έρχεται. Φιλοξενεί η Λάρισα και υποδέχεται την, τον The Tour of Hellas. Τον,
2: πώς διεθνή... το είπες, Βάσο, κάτσε.
0: ΔΕΗ, αυτό στα ελληνικά.
2: ΔΕΗ Tour
0: of Hellas.
2: ΔΕΗ Tour of Hellas.
0: Ναι, δηλαδή,
2: αυτή είναι τεράστια εκδήλωση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι μεγάλη, είναι
2: the
0: διεθνής, tour... είναι διεθνής ποδηλατική οργάνωση.
2: ΔΕΗ Tour of Hellas. Α, βλέπω και την αφίσα.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι
2: 5 μέρες, 20 ομάδες, 120 αθλητές. Χειροκροτάμε τους αθλητές.
0: Εμείς περιμένουμε 70 τόσους. Ναι, ναι, που θα φτάσουν το απόγευμα γύρω στις 4.30-5, αλλά είναι κλειστός ο δρόμος από νωρίς.
2: Γιατί είναι η ΔΕΗ Tour και δεν είναι ο ΠΑΠ Tour?
0: ΔΕΗ Tour. Γιατί ρε εσύ, η ΔΕΗ είναι δημόσια υπηρεσία. Τα έχεις μπερδέψει.
2: Α, ναι, καλά λες. Α, ναι, τα μπέρδεψα τώρα, εγώ θυμάμαι τα παλιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είσαι παραείσαι ευγενής.
2: Πα, δεν το συζητάμε. Στο ρυθμό της διεθνού, από τι διαβάζω, Βάσο. Στο ρυθμό της διεθνούς ποδηλατικής διοργάνωσης ΔΕΗ Tour of Hellas κινείται σήμερα η Λάρισα, καθώς η πόλη ετοιμάζεται να υποδεχτεί σε λίγες ώρες τον τερματισμό του δεύτερου ετάπ. Γι' αυτό φτιάχναμε τους δρόμους χθες εκεί πέρα, κάτι ιστορίες. Η κεντρική πλατεία.
0: Μπογιατίζαμε και έξω από την πλατεία. Ναι, ναι, ναι. Που λέμε τα,
2: από την νομαρχία, από το Δημαρχείο.
0: Γίνεται
2: και...
0: βελτίωση συνθήκων, θα αλλάξει και φανάρια ο Δήμαρχος. Θα βάλει καλά φανάρια, ναι.
2: Τι λέει, ρε Βάσο.
0: Ναι, τώρα, εγώ λοιπόν, τι μου λες, τι λέει, ρε Βάσο.
2: Γίνεται σημείο συνάντηση αθλητισμού.
0: Θα μαθαίνω απευθείας από το Δήμαρχο.
2: Δράσεις και
0: ψυχολογίας.
2: Με παράλληλες δράσεις και ατελείωτη διασκέδαση.
0: Για να δω.
2: Καθώς μικροί και μεγάλοι έχουν την ευκαιρία να ζήσουν τον παλμό της μεγάλης ποδηλατικής διοργάνωσης.
0: Μάλιστα.
2: Από τις 10 λέει το πρωί. Μάλιστα. Σήμερα και μέχρι τις 4 περίπου το απόγευμα στην κεντρική πλατεία έχει προγραμμιστεί ένα πλήθος παράλληλων δράσεων και εκδηλώσεων από την. Πώς λένε αυτή τώρα,
0: δεν ξέρω. Πλατεία, όλη τη Λάρισα ξεκινάνε από
2: το Υπουργείο Αθλητισμού, το Δήμο Λαρισαίων και το Τμήμα Αθλητισμού με τη συμμετοχή της περιφέρειας. Η Λάρισα υποδέχεται τον τερματισμό του δευτέρου ετάπ που ξεκινά λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
2: Από το Καρπενήσι.
0: Με
2: εκτιμόμενο, λέει, χρόνο εισόδου στην πόλη, λέει, περίπου στις 4 και 4. Και
0: δηλαδή 4 ώρες θα κάνει αυτά στη Λάρισα. Πρέπει να σταματάνε, να τους φορτώνουν σε φορτηγό και να τους ξαναφέρνουν. Κάτι συμβαίνει εκεί πέρα, κάπως είναι η διαδικασία. Όμως, αγαπητοί μου φίλοι, έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Έχει υποδοχή στο ύψος του Αγίου Θωμά. Στον Κυκλικό.
2: Έχουμε και αμάξια έχει... του Δήμου, λέει, παρακαλισμένα πάνω στην πλατεία.
0: Μπορε φίλε, αυτό πόσο με ενοχλεί πάνω στους γρανίτες, Νίκο, ή όταν γίνεται μία έκθεση στην κεντρική πλατεία και δεν παίρνει ένα στην αστυνομία να γράψει όλα τα οχήματα που είναι πάνω στην πλατεία, γιατί δικαιολογείται και καλά ότι λόγω της εκδήλωσης οι γρανίτες κόστησαν πάρα πολλά χρήματα στο Δήμο για να τα καταστρέψουν όλα. Όμως θα επιστρέψουμε στον ποδηλατικό γύρο. Μόλις τελειώσει ο αγαπητός μου συνάδελφος, συνεργάτης και η κολόνα του σπιτιού μου που λένε στο ραδιόφωνο, Νίκος Χαϊδάς, για να ξαναπώ, θα το πω και σήμερα, το λέω κάθε μέρα. Επιστρέφουμε στον ποδηλατικό γύρο ή να πω εγώ αυτό που θέλω για το Αλκαζάρ?
2: Πες μας ό,τι θέλεις.
0: Δεν θες να συνεχίσει.
2: Η Παπαναστασίου είναι κλειστή τώρα. Είναι,
0: να σε εξηγήσω.
2: Ναι, ναι.
0: Ξεκινάνε οι τελετές από την είσοδο, από τον Άγιο Θωμά. Φτάνουμε, κάπου αλλού σταματάμε, που είναι χορευτικά και τέτοια, υποδοχή. Ξαναπάμε, μέσα στην πόλη και φτάνουμε στην πλατεία.
2: Άλλε οι 120 αθλητές θα εισέρχουν.
0: Όχι,
2: στην
0: σε
2: πόλη,
0: θα έρθουν λιγότεροι.
2: Από την οδό Καρδίτσης θα συνεχίσουν στην οδό Σαρύμβη και στη συνέχεια θα στρίψουν δεξιά στην.
0: Στην Καρδίτσης είναι η πρώτη.
2: Στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.
0: Στη Σαρύμβη είναι η δεύτερη. Στη Σαρύμβη είναι τα χορευτικά.
2: Ναι, ναι. Στη συνέχεια θα στρίψουν δεξιά, λέει, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, από όπου θα κατευθυνθούν προς την οδό Παπαναστασίου για την τελική ευθεία του τερματισμού μπροστά από το Δημαρχείο. Πω, θα είναι ντυμένος Τσολιάς ο πρωτοδήμαρχος σήμερα. Κάτοικοι και επισκέπτες.
0: Όχι, θα έχουν θετικό.
2: Έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν, λέει, τον αγώνα.
0: Λαχιοφόρο,
2: σε όλο τον μήκος της διαδρομής. Από την είσοδο της πόλης. Και έχουν προβλεφθεί, λέει, και δύο σημεία υποδοχής, λέει, στην είσοδο. Από την Καρδίτσης και στο ύψος του πάρκου των Χρωμάτων Χατζηχαλάρ, λέει.
0: Τα νεράκια τα είδες.
2: Τα είδα. Λοιπόν, στο πάρκο Χρωμάτων συμβολή Σαρύμβη και Ιωάννη Λάτσιου, τα τμήματα των παραδοσιακών χωρών των Λεσχών Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων δίνουν μουσικό χρώμα στη διαδρομή των αθλητών. Ελάτε στην κεντρική πλατεία ή επιλέξτε ένα σημείο κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα για να ενθαρρύνετε.
0: Τέλος πάντων, για να πούμε την αλήθεια. Έχουμε δύο ποδήλατα, δύο κράνη που κάνει δώρο ο Δήμος μαζί με μια εταιρεία. Με μια οργάνωση. Αλλά θα υπάρχει και δώρο για τους ενήλικες άνω των 18, το οποίο όμως θα το ξέρουμε μετά από πόσες μέρες. Από την Αθήνα θα γίνει η κλήρωση.
2: Θα κληρώσουν ένα ποδήλατο
0: ενήλικων,
2: ένα ποδήλατο παιδικό και τρία κράνη.
0: Μου θυμίζει το άλλο με τον Τωτό, το ξέρεις. Βαθιά στην τσέπη.
2: Τα και τρία κράνη.
0: Άμορφη δήμαρχη τώρα. Βάλε και 10 ποδήλατα να μοιράσει τα παιδιά τώρα.
2: Ένα ποδήλατο ενηλίκων και ένα παιδικό ποδήλατο βάζω. Θα γίνει με κλήρωση ΑΜΠΕ Παπλό.
0: Και δύο κράνη, δηλαδή, και βάλαν 300 ευρώ στην τσέπη, ας πούμε, για να κάνουν δώρα κλήρωση. Άμορε δήμαρχε, αφού είσαι ευαίσθητος άνθρωπος αυτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όμως, μιας και μιλάμε για εκδηλώσεις του Δήμου, θέλω να σας πω και σήμερα για άλλη μια φορά, και πραγματικά εγώ θα το κάνω σημείο αναφοράς, το θέμα της γιορτής της μητέρας που θα γίνει την Κυριακή στο Αλκαζάρ. Νίκο μου, έχω δει πόσο όμορφα έχει διαμορφωθεί ο χώρος, επειδή ξέρεις περνάω από εκεί, έχω δει πόσο όμορφα είναι. Αγαπημένα μου φίλε, καλημέρα, το κατάλαβα. Έμα, έχεις γίνει αγαπημένη μου συνήθεια. Και συνεχίζω στην ημέρα της μητέρας, όπου πραγματικά, Νίκο μου, έχει ομορφύνει ο τόπος με την αίσθηση, δε εγώ, το ότι γίνεται αυτή η σημαντική πρωτοβουλία. Και πριν αρχίσω να σας τα πω, για όσοι δεν τα ακούσατε χθες και προχθές, αγαπητοί μου φίλοι, να σας πω ότι αυτό που γίνεται για δεύτερη χρονιά και μάλλον θα γίνει σοβαρός θεσμός για την πόλη της Λάρισας, να συγχαρώ καταρχάς τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαμάκο, που το υποστηρίζει. Κατά δεύτερον, να σφίξω θερμά τα χέρια της ομάδας, Νίκο, της ομάδας που επιμελείται και κάνει αυτή την εκδήλωση. Γιατί δεν είναι απλά μια γιορτή της μητέρας, είναι μια γιορτή της οικογένειας, είναι μια γιορτή των αξιών, Νίκο, είναι μια γιορτή του θεσμού που πρέπει να επιστρέψουμε, το ζεστό θεσμό και τη θαλπορή της οικογένειας. Η πρόσκληση που κάνει η ομάδα εργασίας για την ημέρα της μητέρας, για την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 11 η ώρα το πρωί στο Αλκαζάρ. Έχουν μπει τα σπιτάκια, Νίκο μου, όμορφα διαρρυθμισμένα. Είναι ο χώρος έτοιμος να υποδεχθεί, γεμάτος πράσινο, τις οικογένειες να παίξουν, να κάνουν πικνίκ, να κάνουν ό,τι γουστάρουν, να συμμετέχουν σε δράσεις, Νίκο. Γιατί θα υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις, έτσι, για όλες τις ηλικίες. Γονείς, πάρτε τα παιδιά σας. Γονείς, πάρτε μια κουβερτούλα. Πάρτε 5 σνακ. Ή πάρτε το μπολ που λένε και καθίστε εκεί στο πράσινο ή σταθείτε σε ένα παγκάκι. Γεμίστε σας παρακαλώ το Αλκαζάρ, γιατί όπως είπα και χθες, σε εμάς, εμείς έχουμε την ευθύνη, οι οικογένειες, να διατηρούμε αυτούς τους θεσμούς. Γιατί και ο Δήμαρχος, άμα δει ότι δεν πάει κανένας, θα πει γιατί να το ξανακάνω. Εσείς όμως έχετε καταλάβει, οι γονείς, με την εξαθλίωση του θεσμού της οικογένειας, με όλα αυτά που ζούμε με τα παιδιά μας, που δυστυχώς παίρνουν έναν δρόμο γιατί δεν μπορούμε εμείς να τους διδάξουμε τι εστί οικογένεια, τι εστί αξία, τι εστί θεσμός οικογένειας. Κάντε μια αρχή μέσα από τη γιορτή της μητέρας. Πάρτε ένα λουλουδάκι για τη μανούλα σας. Πάρτε ένα λουλουδάκι για τη γιαγιά σας. Κόψτε ένα λουλουδάκι από τον κήπο. Δεν χρειάζεται. Αλλά πηγαίνετε στο Αλκαζάρ, σας παρακαλώ, γιατί είναι μία από τις εκδηλώσεις που για μένα είναι περγαμηνή στην οποιαδήποτε προσπάθεια κάνει ο Δήμος Λαρισαίων για τους συμπολίτες του. Για μένα είναι κορυφαία, γιατί τι να το κάνεις, και το ξέρουν στο Δήμο μάλλον, γιατί η ομάδα εργασίας ετοιμάζει αυτή τη γιορτή με πάρα πολύ ευαισθησία και αγάπη, με πάρα πολλές εκδηλώσεις. Έχω παρακολουθήσει όλο το πρόγραμμα, παρακολουθώ κάθε μέρα τις προετοιμασίες, παρακολουθώ κάθε μέρα το Αλκαζάρ που περιμένει να υποδεχθεί τους συμπολίτες μας. Σας παρακαλώ γονείς, σας παρακαλώ παππούδες, σας παρακαλώ αδέρφια, κάντε, κλείστε όλοι το ραντεβού σας στο Αλκαζάρ την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11 η ώρα το πρωί ή ό,τι ώρα σας βολεύει. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Έτσι. Και τι δεν έχει, δηλαδή, αν τώρα προσπαθώ να ανοίξω το δελτίο τύπου του Δήμου για να σας πω και κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Και τα σπιτάκια είναι για τον Ιπποκράτη, παιχνίδια, θεατρικό παιχνίδι, μπαλόνια, λουλούδια, δώρα για τα παιδιά, σνακ, παγωτά. Δηλαδή, τώρα τι να σας πω. Τι να σας πω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπήστε αυτή την εκδήλωση. Εγώ θα το έχω σημείο αναφοράς κάθε μέρα μέχρι και, και αύριο. Λοιπόν, έχουμε και νέα, Νίκο μου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που περιμένουμε από τη Δευτέρα να ανακοινώσει έως το αργότερο την Τρίτη το πρωί ως όφιλε τα αποτελέσματα και τις ψήφους για τις πριτανικές εκλογές. Νάδα, Νίκο μου, τίποτα. Ακόμη, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Μπέος είναι χάρη το κύριο Μπιλίνη, γιατί είναι ένα μήνυμα της προσφοράς του στο έργο προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όμως αγαπητέ μου Δήμαρχε και εμείς οι πολίτες, επειδή ακόμη δεν έχουν ανακοινώσει τα αποτελέσματα, το μόνο που θέλω έτσι πραγματικά να πω, και ακούστε το όσοι είσαστε ακαδημαϊκοί, όσοι ενδιαφέρεστε και αγαπάτε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να σας πω ότι πραγματικά, αγαπητοί μου φίλοι, οι τέσσερις ψήφοι διαφορά που πέρασε με τέσσερις ψήφους που οι πληροφορίες δίνουν ότι πήρε, γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη τα αποτελέσματα, ως όφιλο νέος πρίτανης, ο επανεκλεγής πρίτανης, ο κύριος Μπιλίνης, να ανακοινώσει τα αποτελέσματα μέσα σε 24 ώρες. Και έχει τελειώσει η εβδομάδα σχεδόν και ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί, γιατί οι πληροφορίες έγκυρες μας δίνουν το εκλογικό αποτέλεσμα, ακούστε, με τέσσερις ψήφους διαφορά, δηλαδή 160-164 ας πούμε. Αυτό δεν είναι επιτυχία, αυτό είναι παταγώδης αποτυχία. Οι δηλώσεις και του ιδίου του κυρίου Μπιλίνη, αλλά και οι δηλώσεις των συναυτών και ανθρώπων που τον υποστηρίζουν, όπως και ο Δήμαρχος Βόλου, ο κύριος Μπέος, θα έπρεπε να είναι οι εξής. Ένα μήνυμα ηχηρό πήρε ο εκλεγής πρίτανης για να πρέπει να συνεργαστεί με τους άλλους και τις προτάσεις, να δει τι ψήφους πήραν οι αντίπαλοι του πολιτικά, να δει γιατί πήραν αυτούς τους ψήφους με τέσσερις ψήφους διαφορά, για να καταλάβει ότι εν ενός ισχύς, αν δεν ο κύριος πρίτανης ο νεοεκλογής, και τον συγχαίρουμε για την επανεκλογή του, αλλά η οριακή επανεκλογή δείχνει και την πορεία της προηγούμενης θητείας του καθενός. Εντάξει, να το πούμε και αυτό, για να μην είμαστε άνθρωποι που ξεχνούμε. Και τώρα δίπλα του, θα το πω και αυτό, είχε έναν άνθρωπο, είχε τον κύριο Τσούγκο αντίπαλο, ο οποίος είναι οι τέσσερις ψήφοι διαφορά. Ο κύριος Τσούμπουγκος έχει δημιουργήσει ένα άλλο σκηνικό για το Πανεπιστήμιο, για ένα τόσο μεγάλο ίδρυμα που φιλοξενούμε στη Θεσσαλία. Ένα σκηνικό το οποίο είναι ισχυρό για τη συνεργασία, για τη στάση, για τα πάντα όλα, αλλά και την υποστήριξη του φοιτητικού κόσμου της ιατρικής σχολής. Συνεργάτες τους θέλει ο κύριος Τσούγκος τους φοιτητές και όχι κατ' εντολή κάτσε εσύ στη δική μου εφημερία. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω και αυτό ότι συνεπάγεται. Λοιπόν, Νίκο μου, σήμερα είναι του εν ουρανό φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου, μαρτύρων Ιουβεναλίου, Ακακίου και Κοδράτου. Είναι σήμερα. Όμως, Νίκο μου, σήμερα είχαμε και δελτίο πρόγνωση καιρού από τον αγαπητέ μας Φάνη.
2: Ναι. Τώρα που είπες για τα εκκλησιαστικά, να πούμε ότι πανηγυρίζει ο ιερός ναός του Αγίου Χριστοφόρου.
0: Αύριο.
2: Στο μαξοστάσιο του αστικού, ναι. Κτέλ Λάρισσας. Αύριο Παρασκευή στις 6.30 ώρα θα ψαλεί η Μέγας Εσπερινός, καθώς επίσης και το Σάββατο 9 του Μάη το πρωί. Μπράβο. Στις 7.30 θα τελεστεί η πανηγυρική θεία λειτουργία με τα αρτοκλασία στο εκκλησάκι του Αγίου Χριστοφόρου, στο αμαξοστάσιο του αστικού χτέλ, όπισθεν του γηπέδου Αλκαζάρ, θέση σκουπιστηρίου.
0: Ο Άγιος είναι η μετακίνηση όλων.
2: Ο Άγιος που είναι ο προστάτης των αυτοκινητιστών και οδηγών, γι' αυτό το λόγο ο ναός είναι αφιερωμένος στη χάρη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο του αστικού χτέλ καλεί τους πιστούς, φορείς της πόλης και ιδιαίτερα τον κλάδο αυτοκινητιστών δημοσίας χρήσεως να τιμήσουν την παρουσία της στη μνήμη του Αγίου Χριστοφόρου.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι, θα το πούμε και αύριο, Νίκο.
2: Τώρα
0: για
2: είχαμε
0: να το
2: και
0: θυμίσουμε.
2: Μια ανακοίνωση χθες, αγαπητή μου Βάσο, για μισό λεπτό για να κλείσω εδώ για να τη δούμε. Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας λέει: δεν είμαστε υπάλληλοι καμίας ομοσπονδίας ή εταιρείας διοργάνωσης εκδηλώσεων. Έντονη είναι η αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας για το γεγονός πως εν όψη του σημερινού ποδηλατικού αγώνα της Λάρισας Day Tour of Hellas, μεγάλος αριθμός των αστυνομικών δυνάμεων θα αποσπαστούν από τις υπηρεσίες τους και τα βασικά τους καθήκοντα, λέει. Σε σχετική ανακοίνωση, η Ένωση κάνει λόγο για κυματοθράφτες, αστυνομικούς που θα βρεθούν στη θέση να ασκούν τα παράπονα των πολιτών για τη μετακίνησή τους, ενώ χαρακτηρίζει φιάσκο το θέμα της οργάνωσης των εθελοντών, λέει. Αναλυτικά, λέει, η ανακοίνωση, λέει, την οποία υπογράφει.
0: Να μην το πούμε, χάνουμε χρόνο.
2: Ναι. Λέει, διότι οι αστυνομικοί, λέει, δεν είναι. Και εδώ στη Λάρισα, δεν έχουμε και έχουν αποσπαστεί πάρα πολύ, λέει, και τους έχουν όλους, τους τρέχουν σήμερα, λέει, εκεί πέρα, λέει, κτλ. Και η ουσία δηλαδή είναι αυτό που
0: το
2: λένε.
0: Θέμα για μένα
2: δεν
0: είναι...
2: είμαστε υπάλληλοι καμίας ομοσπονδίας ή εταιρείας διοργάνωσης.
0: Ούτε όμως και κανένας προύχοντα που τον έχουν φύλαξει 24 ώρες το 24ωρο. Θα ήθελε ο αγαπημένος μας φίλος Θανάσης ο Πρόεδρος να κάνει και μια ανακοίνωση για τους αστυνομικούς που απασχολούνται για υψηλά ιστάμενα πρόσωπα ακόμη και σε μικρές κοινωνίες όπως τις πόλεις μας, Νίκο. Γιατί αν ένας προύχοντας απασχολεί 3 άτομα την ημέρα, επί 24 ώρες την ημέρα, επί 7 μέρες την εβδομάδα, επί 30 μέρες το μήνα, επί 365 μέρες το χρόνο, πάει να πει ότι απασχολούνται και πληρώνουμε εμείς οι υπάλληλοι, ο καθένας σας πάρει, όπως λένε και για τους μεγάλους και τους προύχοντες, προσωπική ασφάλεια, ιδιωτική ασφάλεια, αφού έχει να πληρώσει. Έτσι, εγώ θέλω και αυτό να δούμε. Τώρα, βέβαια, αυτό που λέει ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων της Λάρισας δεν έχει άδικο. Το μόνο που εγώ θέλω να πω, καλό θα ήταν όλα αυτά να γίνουν σε συνεργασία. Και βεβαίως δεν ωραίο να καλύπτει τις ανάγκες της δημοτικής αστυνομίας ή ελληνική αστυνομία. Είναι δύο διαφορετικοί θεσμοί. Καλό λοιπόν είναι και η επάνδρωση της δημοτικής αστυνομίας να γίνει άμεσα και γρήγορα, αλλά η συμπλήρωση δηλαδή των ατόμων που μας είπε και ο αντιδήμαρχος, αλλά εγώ θέλω να πω και στην ελληνική αστυνομία να συνδράμει και να μην στέλνει υπαλλήλους εποχικούς στα τουριστικά μέρη, να βγάλει εκεί ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας τα δόντια του και να πει: εγώ θέλω επιπλέον προσωπικό, όχι να μου μετακινείτε, γιατί Νίκο μου τώρα το καλοκαίρι μισή θα φύγουν.
2: Και δεν θα
0: όχι, το θέλουν. Με επιμίσθιο και πάνε στα νησιά, παίρνουν διπλό μισθό.
2: Τους παίρνουν και με εντολή από κάτω.
0: Νίκο μου, οι μισθοί το ζητούν. Να πούμε τις αλήθειες. Αν μας ακούτε, πείτε μας, πάρτε μας τηλέφωνο. Το 661-532.
2: Μποτιλιάρισμα στην Οδό Βόλου σήμερα. Καλά, η Λάρισα.
0: Όλοι οι Λάρισα θα έχει μποτιλιάρισμα.
2: Φωτογραφίες τώρα ο φίλος εδώ.
0: Όλοι οι Λάρισα έχει μποτιλιάρισμα.
2: Σήμερα είναι.
0: Έκλεισε.
2: Βαστάτε τα αυτά.
0: Αν δεν είναι ανάγκη, μην πάτε πουθενά. Εγώ πάντως, να ξέρετε, από εδώ θα φύγω περιφερειακά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει 15-17 Μαΐου. Εμείς τότε θα γιορτάζουμε, μπα να κάνουν ό,τι θέλουν, γιατί έχουμε τον πολιούχο μας. Το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού είναι αυτό που θα διχάσει το συνέδριο. Ο Καραμαλής δεν πάει τελικά στο συνέδριο, αφήνει όμως εχμές για τον ΟΠΕ και ΠΕ. Και τι λέει για τον ΟΠΕ και ΠΕ ο κύριος, αγαπητός μας κύριος Καραμαλής? Λέει λοιπόν αδιαφανής, ενίοτες, σκανδαλώδης και πελατειακός και πελατειακή η διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων. Λοιπόν, ο κύριος, όπως είπα, Καραμαλής δεν θα πάει τελικά στο συνέδριο, δεν ευδοκίμησε η συνάντηση που είχε με την κυρία Μπακογιάννη, αλλά εκτός λοιπόν της ανακοίνωσης ότι δεν θα πάει, μιλά και για διαφανή, ενίοτε, σκανδαλώδη και πελατειακή διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων. Τρώμε και τη βόμβα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αιχμές από αυτόν. Λοιπόν, να πούμε ότι χθες στην τελετή ανακήρυξης του Ευάγγελου Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου, είδαμε ένα θερμό χαιρετισμό, Νίκο. Θερμότατο χαιρετισμό.
2: Πόσο θερμό?
0: Πολύ θερμό. Πολύ ένα αγκαλισμός.
2: Ναι.
0: Σαμαρά με δένδια, Νίκο.
2: Να, του είδα, είδανε. Αγκαλίτσα του δένδια. Υπουργού Δένδια με τον Σαμαρά.
0: Νίκο, ο Δένδιας, θέλω να πω ότι είναι ένας από τους πιο παραγωγικούς υπουργούς που έχουμε μέχρι τώρα δει, εγώ τουλάχιστον και σε πολύ μακρά ιστορία της πολιτικής ζωής του τόπου μας, έτσι. Υπουργός Εξωτερικών έδειξε τα δόντια του και στην Τουρκία απέναντι, ούτε τσικ του τσικ που είναι η οικογένεια Μητσοτάκη.
2: Και όπως λένε τώρα, γράφουν που ήταν πάντα τόσο καιρό, είναι αυτός Μητσοτάκη που θέλει να γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και επίσης, άμα θα αποφασίσει να γίνει πρόεδρος της Ευρωεπιχείρησης Ένωσης, ο Μητσοτάκης είναι σενάρια άλλα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, από εκεί και πέρα είδαμε τον κύριο Σαμαρά με θερμό εναγκαλισμό με τον κύριο Δένδια, ο οποίος και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει κάνει το μες, Νίκο. Θα σου πω και τι άλλο έχει φέρει. και τι νόμο ενεργοποίησε, Νίκο μου, και τι συνεργασία έκανε. Ο οποίος βέβαια εναγκαλισμός ήταν μόνο μεταξύ των δύο, τους προσπέρασε η κυρία Μπακογιάννη χωρίς να τους χαιρετήσει. Κατάλαβες, γιατί είναι μπιφ και ο Δένδιας τώρα για την οικογένεια Μητσοτάκη. Κατάλαβες. Και από τη στιγμή που είδαμε αυτό τον αναγκαλισμό και από τη στιγμή που ξέρουμε ότι ο Μητσοτάκης είχε ρίξει την κυβέρνηση τότε που δημιούργησε την πολιτική άνοιξη Μητσοτάκη μετά την κόντρα του με τη Μαρίκα στη Ρωσία, έτσι, στη Μόσχα, ναι. Λοιπόν, καλά τώρα, ξέρεις τι χώρα είμαστε. Καλά τώρα. Λοιπόν, πριν όμως σου πω τι χώρα είμαστε, θα σου πω τι έχει κάνει ο κύριος Δένδιας, Νίκο. Πρόστιμα ως 6.000 ευρώ μέσω εφορίας και νέο κυνηγητό για τους ανυπότακτους. Νίκο μου, έχουμε κοινή υπουργική απόφαση την οποία προκάλεσε ο κύριος Δένδιας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Βγήκε λοιπόν η απόφαση, την περιμένουμε να εκδοθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης σήμερα αύριο, έχει δοθεί, έχει σταλεί, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε στη χώρα μας 37.700 ανυπότακτους ή λιποτάκτες, κάποιοι έχουν φύγει στο εξωτερικό, 20.300 είναι στο εσωτερικό οι ανυπότακτοι που δεν εμφανίστηκαν και 17.400 στο εξωτερικό, οι οποίοι θεωρούνται και λιποτάκτες. Λοιπόν, ακούστε τώρα. 1.000 ευρώ για κάθε μήνα ανυποταξίας έως 6.000 ευρώ που είναι το ανώτερο πλαφόν. Προσέξτε όμως τώρα, επειδή υπάρχει συνεργασία, δηλαδή θα δοθεί το σήμα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ότι αυτός ο τάδε με αυτό το αφημί είναι ανυπότακτος και αυτομάτως με το χρόνο ανυποταξίας του από 1.000 ευρώ το μήνα έως 6.000 το ανώτερο, Νίκο μου, θα πάει μέσω της εφορίας χρέος του ανυπότακτου. Αυτό δεν το γλιτώνει έτσι μέσα σε καμία των περιπτώσεων. Εκεί δεν σβήνεται το πρόστιμο. Λοιπόν, θέλω να τα πω όλα γρήγορα, γιατί σήμερα, όπως ξέρετε, είναι η μέρα που θα έχουμε κοντά μας την αγαπητή την κυρία Άννα Τσιμπόλη, τη δερματολόγο, γιατί είναι ο μήνας αφιερωμένος στον καρκίνο του δέρματος. Και πραγματικά, επειδή η επιστήμονας αυτή κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, επειδή είναι μια πανέμορφη επιστημονικά και ουσιαστικά παρουσία, θα δούμε και θα μας δώσει οδηγίες εν ώψη δε του καλοκαιριού πώς πρέπει να προστατεύσουμε και το σώμα μας και τον εαυτό μας και την υγεία μας και από τι κινδυνεύουμε και πώς πρέπει άμεσα, γιατί η πρόληψη και η άμεση αντιμετώπιση είναι θεραπείες. Θα μας τα πει όλα η ίδια η κυρία Τσιμπόλη μόλις μπει στο στούντιο μετά τις διαφημίσεις. Νίκο μου, να σου πω κάτι που δεν το είπαμε. Ο καιρός, λέει ο κύριος Χατζηγρίβας, μίλησε για όλο το καλοκαίρι χθες. Έκανε πρόβλεψη.
2: Και τι πρόβλεψη έκανε?
0: Είπε ότι θα έχουμε με εναλλαγές και αστάθεια το φετινό καλοκαίρι στη Λάρισα. Τώρα εντάξει, πού να φτάσουμε εμείς στο μέγεθος του.
2: Εντάξει, καλά, μια γενική πρόβλεψη μπορούμε να την κάνουμε κι εμείς για το καλοκαίρι. Να αφήσω
0: αφού το λες κι εσύ, άμα δεν βλέξει τίποτα.
2: Άμα δεν βλέξει, θα χιονίσει. Μπράβο και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε τέτοιο θέμα είμαστε γάτα.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
2: Σήμερα για σήμερα, 5η 7 του Μάη, βλέπουμε να έχουμε σχεδόν έθριο καιρό με το θερμόμετρο να είναι γύρω στου 23 με 24 βαθμού Κελσίου. Αύριο Παρασκευή 8 του Μάη, παρακαλώ. Συννεφιά θα έχουμε αύριο, με μια μικρή πιθανότητα βροχή το μεσημέρι, γύρω στις 2 με 3 η ώρα. Μικρή πιθανότητα βεβαίως, αλλά θα είναι γενικώς συννεφιασμένη αύριο η Παρασκευή, με το θερμόμετρο να πάει στους 21 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο τώρα 9 του Μάη βλέπουμε έθριο καιρό με 26 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή 10 του Μάη έθριος καιρός με 28 βαθμούς Κελσίου. Δευτέρα 11 του Μάη τώρα ηλιοφάνεια με 31 βαθμούς Κελσίου. Και Τρίτη 12 του Μάη, ενώ χθες έδειχνε πιο υψηλές θερμοκρασίες, σήμερα λίγο ξαναπτώνουν. Τρίτη 12 του Μάη, ηλιοφάνεια κάργα 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Και με ηλιοφάνεια θα υποδεχθούμε και την ερχόμενη Τετάρτη 13 του Μάη. Αλλά το θερμόμετρο, λέει, χαζοπέφτει λίγο στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου από τους 31 με 32 που θα έχει την προηγούμενη ημέρα.
0: Εγώ σε βρίσκω καταπληκτικό.
2: Πάρα πολύ ωραίο, έτσι.
0: Εγώ σε βρίσκω,
2: δεν χρειάζονται
0: όλοι.
2: Και τα

0: παράθεση την δημιουργία ενός οργανωμένου και θεσμικού μνημείου για τα θύματα με πρωτοβουλία των οικογενειών και τη στήριξη της πολιτείας σε χώρο που θα επιλεγεί με κριτήρια σεβασμού και αρμόζουσα αισθητικής. Δηλαδή τώρα τι μας λέει, ότι του το χαλάει η αισθητική του χώρου. Ο δήμαρχος Βόλου Χιλιάς Μπέος εξέφρασε την ενόχλησή του για το μνημείο.
1: Σε πολλά θέματα
0: έχει κι άλλο, έχει κι άλλο. Είναι πολύ λαλίστατος αυτές τις μέρες. Έχει κάνει και ανακοίνωση τι θα γίνει μετά από αυτόν για το Βόλο. Έχει πει δηλαδή μετά από μένα το χάος.
1: Ναι, ναι, μετά από μένα το χάος, γι' αυτό και ξανακατεβαίνω για δήμαρχος, λέει, και τις επόμενες εκλογές.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο δήμαρχος Βόλου Χιλιάς Μπέος εξέφρασε την ενόχλησή του για το μνημείο για τα θύματα των Ντεμπών στην πλατεία Συντάγματος. Ζήτησε από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό την απομάκρυνση του μνημείου, χαρακτηρίζοντας εσφαλμένη την επιλογή της τοποθεσίας. Πρότεινε τη δημιουργία ενός θεσμικού μνημείου με πρωτοβουλία των οικογενειών και στήριξη της πολιτείας σε άλλο χώρο. Επικρίθηκε όσους εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών, κάνοντας λόγο για θεατρινισμό και πολιτική εκμετάλλευση. Κάπου συμφωνώ μαζί του, στα άλλα διαφωνώ. Τόνισε την ανάγκη απόδοσης ευθυνών για την παροδία των Ντεμπών και σωστής διαχείρισης της μνήμης των θυμάτων. Σε αυτά τα τελευταία συμφωνώ, δεν μπορώ να πω ψέματα. Αλλά το μνημείο μπροστά από το μνημείο των γνώστων στρατιώτων, εντάξει, εντάξει. Αυτά τα είπε χθες στο νέο σταθμό 103,3 FM. Ποιος είναι αυτός και πού είναι αυτός?
1: Ναι, ναι, ναι, έχω πιάσει το νόημα. Ναι. Έχω πιάσει το νόημα,
0: κοίταξε να δεις. Εγώ λοιπόν, Νίκο, θέλω να πω το γεγονός ότι συνδέει το θέμα των τραγωδίας των Ντεμπών με την τραγωδία στη Μάρφιν, με το Μάτι, με τη Μάνδρα, και όλα αυτά έχουν, λέει, προκαλέσει ένα συλλογικό πέθος στην ελληνική κοινωνία και πρέπει να τα αντιμετωπίσω ισότιμα και ισόνομα. Εντάξει, εκεί δεν με βρίσκεις αντίθετο, αλλά κύριε Μπέο, έχεις γίνει πολύ λαλίστατος τώρα τελευταία και δεν ξέρω αν αυτό είναι...
1: Λαλίστατος, και αν έχεις πάρει χαμπάρι ότι λέει Μητσοτάκης και μετά το χάος, λέει ο Μπέο.
0: Α, είπε και αυτό?
1: Ναι.
0: Εντάξει, ακραίστες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το είχα ακούσει αυτό, Νίκο μου, να σου πω την αλήθεια. Το είχα μπερδέψει λίγο, ναι. Λοιπόν, Νίκο μου, έχουμε και αγκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της κυρίας Κοβέση. Έστειλε σε βουλευτές που ελέγχονται για τον ΟΠΕ και ΠΕ κλήσεις για κακούργημα αντί για πλημέλημα. Η ίδια το παραδέχτηκε, βέβαια, Νίκο, και είπε ότι ήταν τυπογραφικό λάθος. Παρά τα αυτά όμως, επειδή δεν μπορεί να αλλάξει κλήση, θα απολογηθούν για κακούργημα και θα πάνε μετά στο πλημέλημα. Τι τραβάμε, ρε παιδιά. Άμα μου λέτε τώρα, εμπιστευτείτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Νόφερτ, είναι καινούργια, ξέρετε, τώρα το 21-22-19 έγινε συναισθήθη. Και την ήθελε και Μητσοτάκης, δηλαδή, εντάξει. Μίλησε και ο Βαρουφάκης, αδειάζει ο Βαρουφάκης. Είναι μαζί με τους δημοσιογράφους που δίνουν όλα τα στοιχεία τότε για το Brexit, για τη σχέση με τη Γερμανία. Τι είπε ο Βαρουφάκης? Τον έχει αδειάσει τελείως τον Τσίπρα. Ο Βαρουφάκης αποκάλυψε άγνωστη τρίωρη εικονική διαπραγμάτευση με τον πρέσβη της Γερμανίας πριν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσεξε, Νίκο μου. Αν αυτή η τρίωρη συνάντηση έγινε την ημέρα, την ίδια το βράδυ που εξελέγει ο Τσίπρας πριν σχηματίσει κυβέρνηση, έχει καλός. Αν όμως αυτή η τρίωρη, που μου φαίνεται ακραίο, αν αυτή η τρίωρη συνάντηση με το γερμανό πρέσβη έγινε πριν το εκλογικό αποτέλεσμα, θα γίνω κι εγώ σαν τον άλλον τον δημοσιογράφο, τον Αρβανίτη του ΣΥΡΙΖΑ, και θα πω ότι είναι πειραγμένες οι εκλογές. Αλλά δυστυχώς, έτσι πως φαίνεται, αν έχει γίνει, όπως λέει ο Βαρουφάκης, τρίωρη εικονική συνάντηση για το τι θα γίνει με την εκλογή του Τσίπρα, πάει να πει ότι της, κύριε Αρβανίτη, εγώ το λέω αυτό έτσι και κάνω σάτρα, μην με εγκαλέσετε, πάει να πει ότι κάποιος άλλος πειράζει τις εκλογές και ήξερε ντεπροφούντης ότι θα εκλεγεί. Έτσι λέω εγώ τώρα με τη δική μου πονηρή σκέψη και μετάφραση. Εσύ, Βασίλη μου, συμφωνείς με αυτά που λέω ή πάλι θα με βάλεις στη γωνία? Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε μία ανακοίνωση ότι ξεκινάει και έρχεται στη Λάρισα το Σαββατοκυριακό προεργασίες, κάτσε να το βρω. Ναι, ναι, έχουμε να το βρω. Εθνική Γυναικών Βόλεϊ ξεκινά στη Λάρισα τη Δευτέρα 11 Μαΐου η προετοιμασία. Έχει της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης. Εντάξει, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα το παρακολουθήσουμε, θα το συζητούμε και βέβαια θα έχουμε πλήρη ενημέρωση και για εσάς. Πάμε τώρα να δούμε γρήγορα τι γίνεται με τον περίπατο που θέλουμε να κάνουμε, γιατί αμέσως μετά, Άννα Τσιμπόλη εδώ πέρα, και τι δεν θα πούμε. Αγαπητοί μου φίλοι, όταν σας λέω και το λέω και στους ιδίους, γιατί είμαι πάντα ανοιχτή στα συναισθήματα και ξέρετε πολύ καλά, είτε επιβραβεύω είτε επικρίνω και έχω πάντα το λόγο που το κάνω, τουλάχιστον υποκειμενικά, έτσι τα βλέπω εγώ. Μπορεί να μην σας αρέσει, μπορεί να σας αρέσει, όμως εδώ είμαστε να κάνουμε διάλογο.

και για μας το ραδιόφωνο της TRT, τουλάχιστον στη δική μας εκπομπή με τον Νίκο και τη δική μου, είναι ανοιχτό για όλους. Δεχόμαστε τους πάντες. Αν δεν κατακλείζουμε εσάς με άχρηστες συνεντεύξεις και κουβέντες, είναι γιατί θέλουμε να δώσουμε χρόνο σε εσάς, τους ακροατές μας, και να κάνουμε και την κριτική μας παράλληλα με την ενημέρωση που οφείλουμε να σας κάνουμε για τα δρόμενα της ημέρας. Άρα λοιπόν, εγώ όταν σας λέω ότι είμαι πολύ περήφανη για τους ανθρώπους που συνεργάζεται η εκπομπή μας, κυριολεκτό. Γιατί είναι κορυφαίοι ο καθένας στο χώρο του. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Λάμπρο τον Γκουνέλα. Γκουνέλα σε εξοπλισμοί καταστημάτων. Ρε Νίκο, ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει τέτοιο δεδομένο πλέον στο σκληρό δίσκο του από όλα όσα έχει προσφέρει, που μόνο να εξελίσσεται αυτή η επιχείρηση. Δεν μένει στάσιμη ούτε για μία μέρα. Τώρα, έχει καταφέρει ο Λάμπρος ο Γκουνέλας, σας το έχω πει. Και όποιος θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του, το πρώτο που έχει να κάνει είναι να επισκεφθεί τον πύργο Γκουνέλας. Να πάρει την πρώτη ιδέα για να καταλάβει τι εστί Γκουνέλας εξοπλισμοί καταστημάτων. Είναι ο άνθρωπος που πάντρεψε την υψηλή τεχνολογία με την αισθητική του χώρου. Άρα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Τέτοιοι χώροι εξοπλισμού καταστημάτων που είναι πολυτέλεια, που είναι ψυχαγωγία, που είναι διασκέδαση για τον εργαζόμενο. Ούτε ένα χιλιοστό άχρηστο. Συνεχίζουμε και πάμε στον Όμιλο Γουλιώνη. Η Τριανδρία, με κορυφαίο επικεφαλή στο Σταύρο το Γουλιώνη, τον Άρχοντα. Δίπλα κολόνες, ο Γιώργος ο Γουλιώνης και ο Αλέξανδρος Γουλιώνης, το ηφαίστειο που λέω εγώ, που γεννά, που ξεβράζει κάθε μέρα ιδέες και αναπτύσσει τον Όμιλο όσο κανένας άλλος στην ηλικία του. Η αδυναμία μας ο Αλέξανδρος Γουλιώνης μαζί με το Σταύρο, τον Άρχοντα και τον Γιώργο δημιουργούν έναν Όμιλο επιχειρήσεων με εκατοντάδες εργαζόμενους που είναι ο πιο ανταγωνιστικός πρώτον. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Από ένα οικόπεδο ως ένα αεροδρόμιο. Μια ολόκληρη πόλη μπορεί να περιφράξει μέσα σε μια εβδομάδα η εταιρεία Γουλιώνης. Γιατί έχει πολυάριθμα συνεργεία που αντιμετωπίζουν αμέσως τις ανάγκες του κάθε πελάτη, αλλά μπορεί και συγχρόνως να κάνει τις καλύτερες προσφορές σε τιμές. Γιατί έχει δική του μονάδα σηματοπλεγμάτων. Άρα καταλαβαίνετε, από την παραγωγή στην κατανάλωση. Δεν περνάει τρίτο χέρι και δεύτερο. Άρα οι τιμές ασυναγώνιστες, οι υπηρεσίες ασύγκριτες, έτσι, η αντιμετώπιση με τον Όμιλο, ασφάλεια για τις επόμενες γενιές. Έτσι, περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Στον ίδιο Όμιλο έχουμε και τα τρυφερά μας. Ποιος δεν έχει βρεθεί στο pet market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα, στις νέες εγκαταστάσεις που είναι και εκθεσιακές? Ποιος δεν έχει βρεθεί στο pet market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα, και δεν έχει δει την όαση του βασιλείου του ζωικού, του ουρανού, της θάλασσας? Δεν υπάρχει, αγαπητοί μου φίλοι, ασύγκριτα νούμερο ένα. Δεν μπόρεσε να σταθεί απέναντι στο pet market του Γουλιώνη και η μεγαλύτερη εθνική εταιρεία στο χώρο της. Ασύγκριτα ανώτερη. Σε όλα. Καλέστε λοιπόν είτε για τροφές, είτε για αξεσουάρ, είτε για ερωτήσεις απλές στο 2414-015-900, προσέξτε, είτε και για delivery. Αλλά το να βρεθείτε στο pet market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα, είναι ευκαιρία, όαση. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι, με το catering Καψιόχας. Και όταν λέμε catering Καψιόχας, εντάξει. Νίκο, χθες είχα μία κουβέντα. Κάποιος ζητούσε κάποια υποστήριξη. Και λέω, εντάξει, μην ανησυχείτε. Λέω, θα μιλήσω με τον Γρηγόρη και την Εύη. Νίκο, δεν πρόλαβα να μιλήσω. Ήταν τόσο απάντηση θετική. Με πρώτο θυμάμαι, εγώ αυτή την οικογένεια και αυτή την εταιρεία τη γνώρισα όταν προσέφεραν δωρεάν γεύματα, γιατί δεν μπορούσε τότε η περιφέρεια, δεν είχε τη δυνατότητα, την οικονομική, γιατί είχε λήξει σύμβαση, ακούστε, στους 50 γέροντες που μετά τον Ντάνιελ και τον Ιαννό φιλοξενήθηκαν στη δομή φιλοξενία στο Κουτσόχερο. Και με το που το ακούνε ότι υπάρχει αυτό, επεμβαίνει ο Γρηγόρης και η Εύη Καψιόχα και μου λένε, εμείς. Όταν λοιπόν έχεις τέτοια ανθρωπιά, όταν έχεις τέτοιο ποιότητα προσφοράς ανθρώπινης, τέτοια αλληλεγγύης, πώς να μην είσαι νούμερο ένα? Δείχνει και το χαρακτήρα σου, δείχνει και την επαγγελματικότητά σου, δείχνει και την επιχειρηματική σου δυνατότητα, διαδύναμη. Δύναμη λοιπόν το catering Καψιόχας, γιατί έχουν συνέστημα, έχουν ανθρωπιά. Γι' αυτό οι ποιότητες είναι ασύγκριτες, σε ό,τι και αν πάρετε. Οι γεύσεις δεν υπάρχει. Αν κάτι δεν αρέσει γευστικά, το πετάει την ίδια στιγμή ο Γρηγόρης. Αφού γίνεται γιορτή κάθε μέρα, παιδιά, εγώ σας λέω ένα παράδειγμα. Το μουσικό γυμνάσιο χοροπηδάει όλη μέρα. Χαίρονται.
Άσε που η Εύη δεν αφήνει τα παιδιά ούτε μια μέρα μόνα τους. Εν πάση περιπτώσει, το catering καψιόχας. Είτε θέλετε να κάνετε γάμο, είτε θέλετε να κάνετε βάφτιση, είτε θέλετε να κάνετε γένεια στην επιχείρησή σας, στο χώρο σας, είτε θέλετε να κάνετε μια άλλη εταιρική μεγάλη εκδήλωση, είτε στο χώρο σας, είτε στους δύο φιλόξενους χώρους του κτήματος καψιόχας. Ένα, το κτήμα καψιόχας, στην κεντρική, στην είσοδο του Ελευθερές, και ένας δεύτερος χώρος, το κτήμα πισίνα, που στα μαγικά χέρια του Γρηγόρη έχει γίνει πισίνα, παύλα όαση. Όαση. Είναι μια αισθητική απόλαυση. Μπορείτε να κάνετε την εκδήλωσή σας. Και να πάμε στην ουσία. Η ποιότητα ασύγκριτη. Οι γεύσεις ασύγκριτες. Τα χαμόγελα και αγκαλιά μεγάλη, τεράστια. Καλέστε στο 2415-92-800 και τέλος συγκρίνετε ακόμη και τις τιμές. Δίνε άφταστο το catering καψιόχας. Για όλη τη Θεσσαλία, για όλη την κεντρική Ελλάδα. Catering καψιόχας. Έτσι, στην είσοδο του Ελευθερές και στο κτήμα πισίνα. 2-4-10-5-92-800. Και κλείνουμε τον περίπατό μας. Λέω χθες, Νίκο, μου λέγε, βρήκα το Γιάννη του Παπαγεωργίου. Και συζητάγαμε και του λέω, Γιάννη μου, του λέω, εδώ πάντα είσαι όρθιος επιποδός. Μου λέει, κυρία Βάσο, μ' αρέσει, μου λέει, αυτό που κάνω. Μ' αρέσει να βλέπω ευχαριστημένους και χαρούμενους τους πελάτες μου. Και του λέω, αγόρι μου, γι' αυτό πας μπροστά. Έτσι. Παραδοσιακό στην Νάπολη, πρώτη ημεραρχία. Παραδοσιακό στο ποτάμι, Αθηνάς 19. Καλέστε, αγαπητοί μου φίλοι, 2-4-10-2-54-2-55, γιατί το θαύμα στην ποιότητα και τις γεύσεις συνεχίζεται. Και αν σας πω και κάτι, συνεχίζεται και στην εταιρεία Παραδοσιακό. Έχουμε και το τρίτο σε λίγο καιρό στην Γιάννουλη. Άλλη, εκεί θα γίνει σημείο αναφοράς, έτσι να το ξέρετε. Γιατί είναι μια τεράστια έκταση η οποία θα μας φιλοξενεί ακόμη και για τις βραδινές μας ουσιαστικές καθημερινές εξόδους. Αλλά βέβαια και έχουμε και το πιο γρήγορο, το fast που λέω εγώ, στην Ηρώων Πολυτεχνείου, Νίκο. Έχουμε πάρα πολλά. Σε λίγο, όσο νούπο που λένε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να υποδεχθούμε την αγαπημένη μας, την αγαπημένη μας, Νίκο, Άννα Τσιμπόλη, τη δερματολόγο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισα. Και να σου πω και ένα ευχάριστο. Εξοδικαστικός μηχανισμός Άλμα, Νίκο, 51% συσδημής χρεών και τη μαζί κυβέρνηση και νέο παράθυρο για την πρώτη κατοικία. Θυμάσαι που διαμαρτυρόμουν πάντα. Το θέμα είναι ότι μειώνοντας τα επιτόκια έβαλε τις τράπεζες λίγο να σφίξουν. Στένεψε το νούμερο στο παπούτσι. Δεν έβαλε ακόμα τα δύο πόδια σε ένα, αλλά λίγο στένεψε. Πάμε.

0: FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
2: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
1: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
2: Τι το δίνεις?
1: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
2: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
1: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
3: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
2: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
4: Πω πόνο στη μια.
5: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
4: Ε, όχι και ένα.
5: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
4: Έχω φάει.
5: Σιγά.
4: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
5: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
4: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
6: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
4: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
6: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
4: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
7: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
8: τον αξιόπιστο.
9: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
10: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
9: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
10: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
11: Καλώς τον Άκια σάργησε.
12: Παρηγγειλές.
11: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
12: Ε, είσαι φίλος.
11: Όχι εγώ, ο Λίλος.
12: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
11: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
12: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
6: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε με τη μία και μοναδική Άννα Τσιμπόλη, ο δικός μας άνθρωπος, αγαπητή μου φίλη. Γιατί πάντα θεωρούσαμε ότι οι δερματικές παθήσεις δεν είναι τίποτα, ας πούμε, εντάξει, έβγαλες λίγο κνισμό, δεν τρέχει τίποτα. Σου βγήκε μια μεγάλη ελιά, κρεατοελιά ή πάνω στο δέρμα, δεν τρέχει τίποτα. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε τον εαυτό μας και το σώμα μας, ακόμη και μια κρεατοελιά, αυτές που βγαίνουν και όσο μεγαλώνουμε βγάζει το σώμα μας, να τα ελέγξει γιατρός, γιατί θα μας σώζει ζωές η πρόληψη στη δερματολογία. Δεν το συζητώ και εγώ το κατάλαβα πάρα πολύ αργά, αλλά ευτυχώς το κατάλαβα. Και ποια ήταν η ευκαιρία, η γνωριμία μου με την υπέροχη αυτή επιστήμονα. Αγαπητή κυρία Τσιμπόλη, καλώς μας ήρθατε και πάλι.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Και ευχαριστώ που τηρήσατε την υπόσχεσή σας ότι θα έρθετε να τα πούμε. Γιατί σήμερα, όλο το μήνα Μάιο, πρέπει να σκεφτούμε να αφιερωμένος στον καρκίνο
1: του δέρματος.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα λοιπόν, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που δεχόσαστε.
1: Πλέον πολύ οικία συντροφιά.
0: Έχουμε και το Θεό του Χαϊδά που παίρνει χαιρετίσματα από όλες τις μεριές. Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το συναγωνιστώ σε καμία των περιπτώσεων, σας λέω αλήθεια. Ναι.
1: Είναι λοιπόν ο μήνας Μάιος, ή αλλιώς δέρμα Μάιος. Είναι ο μήνας για την πρόληψη κατά του καρκίνου του δέρματος. Οπότε και η Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία έχει ξεκινήσει μια καμπάνια που τρέχει με μηνύματα που κατακλείσουν τα social, το διαδίκτυο και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Οργανώνονται σε πλατείες, σε κέντρα, δωρεάν εξέταση σώματος, δωρεάν ολοσωματική εξέταση από δερματολόγους. Αυτό γίνεται κάθε μήνα, το μήνα Μάιο.
0: Παίζει ρόλο η εποχή, εν όψη του καλοκαιριού, μάλλον.
1: Η εποχή δεν παίζει ρόλο, σίγουρα εν όψη του καλοκαιριού πρέπει
0: είναι
1: να είμαστε
0: ακόμα πιο
1: λίγο, για να δίνονται και όλες οι οδηγίες για τα μέτρα φωτοπροστασίας. Που πρέπει να πούμε ότι δεν πρέπει να γίνονται μόνο το καλοκαίρι, αλλά όλο το χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό γιατί έχουμε τη UVA και τη UVB ακτινοβολία. Και θέλω να τονίσω ότι η UVA ακτινοβολία διαπερνά και το τζάμι, που σημαίνει ότι πρέπει να φοράμε αντιλιακό ακόμη και όταν είμαστε μέσα στο σπίτι. Και είναι πολύ σημαντικό. Γιατί πολύ
0: Άρα η πρώτη συμβουλή που μας δίνεται είναι αντιλιακό με το που ξυπνάμε.
1: Σωστά. Γιατί πάντα μας λένε όλοι, άμα δεν βγήκα από το σπίτι.
0: Ή φόρεσα καπέλο, ας πούμε.
1: Φόρεσα καπέλο, μα δεν πήγα στη θάλασσα. Δεν φοράμε αντιλιακό μόνο όταν πάμε στη θάλασσα. Φοράμε όλο το χρόνο αντιλιακό.
0: Αυτό που λέτε έχει διαπιστωθεί ακόμα και όταν είσαι κάτω από ομπρέλα, κάτω από τέντα κλπ. Και στις διακοπές μαυρίζεις.
1: Γι' αυτό και μαυρίζουμε.
0: Έχετε δίκιο, μάλιστα.
1: Και γι' αυτό πρέπει λοιπόν να φοράμε αντιλιακά. Όσο μεγαλύτερο είναι ο SPF από ένα αντιλιακό, τόσο μεγαλύτερη είναι η προστασία. Και πρέπει λοιπόν αυτή είναι η φωτοπροστασία και να ξεκινάει και από μικρή ηλικία να εκπαιδευόμαστε. Θυμάμαι πέρυσι έγινε και μια ομιλία σε ένα δημοτικό σχολείο και τα παιδιά το δέχτηκαν του ύλου στις ώρες αιχμής, όπως είναι το μεσημέρι, για τη χρήση αντιλιακού. Όλα λοιπόν αυτά τα μέτρα φωτοπροστασίας που πρέπει να εκπαιδευόμαστε από μικρή ηλικία και όχι να περιμένουμε να φτάσουμε σε μια ηλικία 50, 60, 70, 80 για να ξεκινήσουμε να φοράμε αντιλιακό, γιατί τότε είναι ήδη αργά.
0: Αυτό που λέτε όχι μόνο να έχει απόλυτο, θεωρώ ότι είναι απόλυτα σοβαρό, διότι εμένα με συνετίσατε. Εγώ, αγαπητή μου φίλη, για άλλο λόγο γνώρισα την κυρία Τσιμπόλη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με την προτροπή τότε του διοικητή του κυρίου Βλαχάκη. Εν τέλει με άρπαξε κυριολεκτικά και μου λέει, εδώ τι βλέπω, μου λέει, μια ερυθρότητα. Και πραγματικά η συμβουλή της ήταν η συμβουλή της και μόνο, αφήστε μου, με ξετίναξε, δηλαδή με άρπαξε. Αλλά έτσι κάνει όμως με όλους τους ασθενείς. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που θα επισκεφθεί την κυρία Τσιμπόλη και δεν θα φύγει ενθουσιασμένος, τουλάχιστον από τον εξονυχιστικό έλεγχο που κάνει. Ψάχνει τα πάντα. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί το δέρμα είναι παντού, έτσι, από το τριχωτό της κεφαλής
1: μέχρι και κάτω. Αυτό γίνεται και για έναν άλλο λόγο. Γιατί κατά την εξέταση σπήλων, και συνήθως ο ασθενής όταν προσέρχεται στο ιατρείο για μια άκακη βλάβη, που μπορεί να
0: πούμε την ελιά σπήλους, έτσι,
1: μια σωματωτική υπερκεράτωση, μπορεί να είναι ένα θύλωμα. Τότε οφείλει να εξετάζει τον ασθενή ολοσωματικά, γιατί μπορεί να βρει μια βλάβη που να είναι ένα μελάνωμα. Δηλαδή αυτό το κάνουμε για να προστατέψουμε έναν ασθενή, έναν άνθρωπο, από ένα μελάνωμα, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διαγνώσουμε ένα μελάνωμα σε τυχαίο έλεγχο. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή η εξέταση. Και θα ήθελα έτσι αδρά να πούμε ότι ο καρκίνος χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Είναι ο μη μελανοματικός καρκίνος, η non-melanoma skin cancers, που είναι το βασικό κυταρικό και το καθοκυταρικό, και το μελάνωμα. Και υπάρχουν βέβαια και πιο σπάνιοι όγκοι δέρματος.
0: Να πούμε τι είναι το άλλο. Ναι.
1: Το βασικό κυταρικό είναι ο πιο συνήθις όγκος δέρματος.
0: Πόσο επικίνδυνος είναι?
1: Όταν είναι ένα μικρής έκτασης βασικό κυταρικό, δεν είναι η πρώτη γραμμή θεραπεία είναι η χειρουργική αφαίρεση. Εξαρτάται βέβαια, υπάρχουν υψηλού και χαμηλού κινδύνου που βρίσκονται τα βασικοκυταρικά. Αλλά όσο μεγαλύτερο είναι ένα βασικοκυταρικό, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να έχουμε διήθηση νεύρων και αγγείων. Ή να υπάρχει, να είναι σε πολύ μεγάλη έκταση και να χρειαστεί.
0: Που τα θεωρούμε επιπόλαια εμεί και λέμε βγήκε το δέρμα κλπ. Δεν ξέρουμε όμω τι δουλειά έχει κάνει από κάτω.
1: Ναι, και σε πιο σε χάρη και πιο εκτεταμένο μπορεί να χρειάζεται ογκολόγο και περαιτέρω θεραπεία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι δηλαδή όμω ένα καρκίνο που δίνει μεταστατικό δυναμικό. Είναι συνήθι όγκο δέρματο και μπορώ να σα πω ότι έρχονται ασθενεί σε ηλικία 70-80 ετών που δεν έχουν πάει ποτέ σε δερματολόγο και τότε δεν θα βρούμε ένα βασικό κυταρικό. Μπορούμε να βρούμε πάνω από 2, 3, 4, 5. Γιατί δεν έχουν εξεταστεί ποτέ.
0: Και έχει εξαπλωθεί.
1: Και έχει εξαπλωθεί, ξεκινάει ω μια ρόδινη βλατίδα. Πότε πρέπει να του προβληματίζει, όταν υπάρχει ένα σπυράκι, όπω το λένε οι ασθενεί, μια πληγή που δεν κλείνει. Τότε, όταν περνάει 1, 2, 3 μήνε και είναι στα φωτοεκτιθέμενα μέρη του σώματος, αυτιά,

0: πρόσωπο.
1: Έχει πάρει πρόσωπο. Σπάνια θα βγει σε βλενογόνος. Τότε πρέπει να γύρει την υπόψη ότι έχουμε ένα βασικοκυταρικό καρκίνο μαθαίνω.
0: Είναι πολύ σημαντική ο έλεγχος και η πρόληψη.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Ένας που εμφανίζει έναν non-melanoma skin cancer, ένα βασικοκυταρικό, έχει μεγαλύτερη πιθανότητα και να έχει τοπική υποτροπή μέσα στην πενταετία, ακόμη και να αφαιρεθεί χειρουργικά, αλλά να εμφανίσει και δεύτερο. Γι' αυτό λοιπόν και σε αυτούς τους εξενείς συνεχίζεται ολοσωματική εξέταση. Γιατί όταν έρχονται για μια βλάβη στο τριχωτό, εάν τους ψάξουμε, μπορούμε να βρούμε και ένα βασικοκυταρικό στη ράχη.
0: Μάλιστα.
1: Και στο υπόλοιπο σώμα.
0: Και η δεύτερη μορφή.
1: Μετά πάμε στο ακανθοκυταρικό. Το ακανθοκυταρικό είναι πιο επιθετικό καρκίνωμα δέρματος, γιατί αυτό μπορεί να έχει μεταστατικό δυναμικό. Εμφανίζεται ως μια βλάβη, ως ζώδης που μπορεί να είναι πιο έντονη υπερκερατοσική, που μπορεί να έχει και αίμα, να ματώνει.
0: Να είναι δηλαδή εξόγκωμα στο δέρμα, μάλιστα.
1: Ναι. Το και αυτό θα το βρούμε σε φωτοεκτιθέμενα μέρη του σώματος, αλλά αυτό μπορούμε να το δούμε και σε βλενογόνους. Μπορεί να υπάρχει και στα γεννητικά όργανα, μπορεί να υπάρχει και στα χείλη, να ξεκινάει από μια ακτινική χειλίτιδα. Είναι δηλαδή λίγο πιο επιθετικό. Και εδώ η πρώτη μορφή θεραπεία είναι η χειρουργική αφαίρεση, αλλά ανάλογα με το αν είναι υψηλού ή χαμηλού κινδύνου και αν υπάρχει μεταστατικό δυναμικό, χρειάζεται ογκολόγος και περαιτέρω θεραπεία.
0: Άρα συνεργάζεστε και με άλλες ειδικότητες για να αντιμετωπίσετε.
1: Ναι. Σίγουρα, γιατί η πρώτη γραμμή θεραπεία είναι η χειρουργική αφαίρεση.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τη διάγνωση. Μπορούμε βέβαια και εμείς να αφαιρέσουμε αν υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση. Αλλά ειδικά όταν είναι σε περιοχές όπως είναι πρόσωπο, χρειάζεται πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Μάλιστα. Με ίσως και πλαστική αποκατάσταση των βλαβών. Μπαίνουμε δηλαδή σε ένα άλλο κομμάτι. Οπότε αυτή είναι η μη μελανοματική καρκίνη. Αλλά...
0: Έχουμε στοιχεία για θνησιμότητα από τις μορφές καρκίνου του δέρματος.
1: Έχουμε στοιχεία, αλλά ξέρετε όλα αυτά αλλάζουν καθημερινά.
0: Εξελίσσεται, υπάρχει δηλαδή αύξηση στο ενδιαφέρον του να ελέγχουν τις δερματολογικές αλλοιώσεις οι ασθενείς.
1: Βέβαια, και φέρνουν αυτό που με χαροποιεί είναι ότι πλέον αρχίζουν και οι γονείς από μικρή ηλικία και μπαίνουν σε μια νοοτροπία και φέρνουν και τα παιδιά για έλεγχο πλέον στο ιατρό. Δηλαδή θέλω να δείτε τις ελιές του παιδιού μου.
0: Μπράβο.
1: Αυτό σημαίνει ότι κάτι γίνεται. Και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλη αυτή η δυναμική της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας τα τελευταία χρόνια, που πραγματικά κατακλείζει το διαδίκτυο με όλα αυτά τα μηνύματα, και όλοι οι συνάδελφοι σε δημόσια νοσοκομεία, σε ιατροί, όλοι το πρόβλημα αυτό.
0: Μπράβο.
1: Και ασχολούμαστε πάρα πολύ με αυτό τα τελευταία χρόνια. Οπότε κάτι αλλάζει.
0: Μπράβο. Και πρέπει να αλλάξει, γιατί εδώ που τα λέμε, ας πούμε, αν ξεκινήσει από ένα δερματολογικό πρόβλημα και με τη μορφή και τη διάγνωση καρκίνου και δεν το προλάβεις, έχεις, γιατί όπως είπατε, η υποδόρεια δημιουργεί αιστείες, έτσι.
1: Ναι,
0: περνάει σε ιστούς και τέτοια.
1: Είπαμε ότι μεταστάσεις μπορεί να δώσει το ακανθοκυταρικό, σπάνια θα δώσει το βασικοκυταρικό. Και βέβαια μιλάμε για το μελάνωμα, που είναι ο πιο επιθετικός καρκίνος. Είναι μια μεγάλη κατηγορία, είναι η οικογένεια του μελανόματος. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί από μόνο του σαν βλάβη καινούρια ή μπορεί να εμφανιστεί και στο έδαφος ενός σπήλου.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμη και ενός συγγενούς σπήλου.
0: Μας είπατε
1: και είναι
0: ότι,
1: πολύ σημαντικό.
0: Μας είπατε ότι έρχονται και παιδιά. Έτσι, έρχονται με παιδιά.
1: Και επειδή υπάρχει τώρα και το γονίδιο εδώ. Έχουμε και
0: αυτό θέλω να πω.
1: Για το μελάνομα. Υπάρχει κληρονομικότητα. Οπότε, όταν υπάρχει αυτό το γονίδιο και υπάρχει κληρονομικότητα, είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι οι γονείς και έρχονται και λένε: έχουμε ιστορικό, θέλουμε να γίνει εξέτες. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να ξέρουμε ότι αυτός ο καρκίνος είναι πάρα πολύ επιθετικός και σχετίζεται και με την κληρονομικότητα.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Mm-hmm. Επειδή ξέρω ότι κάνετε πάρα πολλές ομιλίες, συμμετέχετε σε πάρα πολλά φόρουμ, mm-hmm. και παρουσιάζετε όλα αυτά τα θέματα ενένα, και επειδή είναι ευκαιρία, επειδή είναι και ο μήνας mm-hmm. κατά του καρκίνου του δέρματος, από την εταιρεία σας, mm-hmm. από τη δική σας εταιρεία,
1: την
0: Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία, υπάρχει μια πρωτοβουλία να γίνει μια καμπάνια, όπως γίνεται για άλλα θέματα? Είδαμε οδοντιάτρους να μπουν στα σχολεία.
1: Αυτό σας λέω, γίνεται
0: να μπείτε
1: καμπάνια.
0: Στα σχολεία. Όχι, στη βάση. Γιατί όταν εκπαιδεύεις ένα παιδί, εκπαιδεύεις συγχρόνως και το γονέα. Διότι εγώ που λειτουργήσα κάποτε το πάρκο κυκλοφορικής αγωγής και εκπαιδεύσαμε στα παιδάκια πώς πρέπει να σέβονται τα σήματα στους δρόμους, μας κάνανε οι γονείς ευχαριστήριες αναφορές ότι μαθαίνανε τα παιδιά στους γονείς πόσο συνεπείς πρέπει να είναι. Πόσο μάλλον για ένα θέμα υγείας. Αν ένα παιδάκι πάει στον παπά, στη μαμά και πει ότι μας είπε μια κυρία γιατρός ότι να κοιτάξουμε να δούμε την ελίτσα που έχω εδώ στο χέρι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκπαιδεύουμε από νωρίς τους ανθρώπους
1: Γίνονται πάντως αρκετές.
0: Ξέρω ότι ετοιμάζεται και μια πολύ μεγάλη παρουσία και στο δικό μας τόπο, στην Ελασσόν. Να μην
1: στην Ταριτσάνη. Στο πνευματικό κέντρο.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να το αγκαλιάσουν όλοι οι άρχοντες του τόπου μας.
1: 24 Μαΐου, 11.30 στο πνευματικό κέντρο Ταριτσάνης. Που το οργανώνει ο Δήμος Ελασσόνας σε συνεργασία με το Δημοτικό.
0: Και επειδή ξέρω ότι μιλάτε σε όλα τα φόρουμ, σε όλο εθνικό επίπεδο και όχι μόνο, γιατί εγώ παρακολούθησα και το βιογραφικό σας και γι' αυτό θεωρώ απαραίτητη την παρουσία σας να μας λέτε αυτά τα πράγματα. Καλό είναι να παραδειγματιστούν και άλλοι φορείς. Όχι μόνο ο Δήμος Ελασσόνας που αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία.
1: Και εδώ, αλλά... και εδώ θα γίνει στη Λιάρισα σε συνεργασία με την.
0: Με το Δήμο, ναι.
1: Θα το οργανώσει η Πανεπιστημιακή
0: Δραματική Κοινότητα. Μπράβο.
1: Θα γίνει και εδώ στη Λιάρισα.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω αυτά, όχι επ' ευκαιρία του μήνα. Αυτό συζητάγαμε και για άλλες παθήσεις.
1: Απλά τώρα γίνεται πιο επίσημα.
0: Δηλαδή, και θυμόμαστε να κάνουμε τον έλεγχο των καρκίνων του μαστού, ας πούμε, το μήνα του μαστού. Την ημέρα, Παγκόσμια ημέρα μαστού, όχι όλο το χρόνο πρέπει να γίνονται αυτά.
1: Όχι όλο το χρόνο, έχετε δίκιο, ναι. Κύριε Οικονόμου.
0: Έτσι. Και θέλω, ξέρετε τι σκοπό έχω. Σκοπό έχω επειδή πραγματικά κατάλαβα το εύρος. Το εύρος της δυνατότητας και της δυναμικής όταν επικοινωνείς με ένα δερματολόγο, που είναι από την παλιά, από την πιο απλή ακμή μέχρι τα πιο βαριά. Περιστατικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε, γιατί συνήθως δεν έχουμε εκπαιδευτεί να γνωρίζουμε όλες τις ειδικότητες. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εγώ πλέον δεν θα πάω σε ένα παθολόγο να δει την ελιά που έχω στο δέρμα μου. Και... θα πάω απευθείαν στο δερματολόγο.
1: Υπάρχει και μία παραπληροφόρηση, γιατί βλέπω και από άλλες, ίσως και από άλλους συναδέλφους που δεν είναι δερματολόγο. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αυτός ο οποίος μπορεί, εκπαιδεύεται και είναι υπεύθυνος στο να διαγνώσει έναν καρκίνο του δέρματος, είναι αποκλειστικά ο δερματολόγος.
0: Γιατί είπατε,
1: πλέον
0: έτσι.
1: Δεν γίνεται η διάγνωση διαγεμνόφθαλμου. Πλέον διάγνωση γίνεται. Μέσω δερματοσκοπίου. Έχουμε τη δερματοσκόπηση που είναι στην ουσία, το έχουμε πει και άλλες φορές, η γέφυρα μεταξύ της κλινικής εικόνας, δηλαδή.
0: Η ακτινογραφία.
1: Βλέπω και τις ιστοπαθολογικές. Γιατί πλέον η κάθε βλάβη, ο κάθε όγκος έχει ένα πρότυπο που μας δίνει τη διάγνωση ότι ξέρεις κάτι, αυτό είναι μελάνομα, αυτό είναι βασικοκυτταρικό, αυτό είναι καθοκυτταρικό. Και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και στις δερματοπάθειες, όχι μόνο στους καρκίνους του δέρματος. Οπότε μας βοήθησε πάρα πολύ να γλιτώσουμε από άσκοπες χειρουργικές αφαιρέσεις. Και στο νοσοκομείο μας υπάρχει συνεργασία με τους χειρουργούς.
0: Και πάμε τώρα
1: και βλέπουμε πρώτα τις βλάβες και μετά τους. Όταν κάποιος θέλει να βγάλει μια βλάβη, κλείνει ραντεβού και λέει: θέλω να βγάλω αυτή τη βλάβη. Να το δουν οι δερματολόγοι μας στο νοσοκομείο. Αν δεν είναι καλή βλάβη, να δοθεί προτεραιότητα σε κάποιον που έχει μια κακή βλάβη. Καταλαβαίνετε, δηλαδή αυτό βοηθάει
0: είναι
1: πάρα πολύ.
0: Έτσι,
1: να ξεχωρίσουμε τις καλές από τις κακές και να γλιτώσει ο κόσμος από άσκοπες χειρουργικές αφαιρέσεις.
0: Μάλιστα. Ερώτηση. Είμαστε ενόψει του καλοκαιριού. Φαντάζομαι ότι υπάρχει μια έξαρση. Έτσι, εγώ ξέρετε έχω μηδενική γνώση επ' αυτού.
1: Τα πάντα γνωρίζετε εσείς. Είστε και πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι. Πρέπει να σας χαρώ, κύριε Οικονόμου, για αυτή την ευαισθητοποίηση που έχετε πάνω.
0: Ξέρετε, γιατί μου ανοίξατε έναν δρόμο που μου ήταν άγνωστος.
1: Και με συγκινεί πραγματικά. Έτσι. Και σας αγαπώ και σας θαυμάζω για αυτό πόσο έχετε αγκαλιάσει και πόσο έχετε βοηθήσει. Γιατί σας παρακολουθεί
0: θα
1: ο κόσμος.
0: Θα σας πω. Το φθορό χρέος μου απέναντι στους ακροατές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια μαμά, μια γιαγιά, μια κόρη. Αν δεις ένα αγαπημένο της πρόσωπο, ένα σημάδι. Που βαράει καμπανάκι, ένα σημάδι στο σώμα, στο δέρμα κλπ. Έναν αν έχω επηρεάσει, να έρθει να εξεταστεί και να προλάβουμε κάτι, νομίζω ότι έχουμε πετύχει και εμείς τα δημοσιογράφη τη δουλειά μας. Και δυστυχώς γνώρισα την ειδικότητά σας πάρα πολύ αργά. Γιατί θα μπορούσα να το διατυμπανίσω νωρίτερα. Πόσο πιο επικίνδυνο είναι την περίοδο του καλοκαιριού να έχουμε μία έξαρση σε τέτοια δερματολογικά προβλήματα ή να εμφανιστεί είτε λόγω κληρονομικότητας να βρει την ευκαιρία να σκάσει μύτη που λέμε, ο καρκίνος του δέρματος, είτε από εσωτερικά, είτε οι συνθήκες στο περιβάλλον, ας πούμε στους αγρότες. Μπράβο. Που εκτίθενται όλη μέρα στον ήλιο. Έχουμε έξαρση σε αυτά τα προβλήματα, σε αυτές τις παθήσεις.
1: Στην περίπτωση η επίδραση της ακτινοβολίας είναι αθρηστική. Δηλαδή αθρίζεται,
0: προστίθεται
1: ο χρόνος, προστίθεται. Και ξεκινάει από μια πρόδρομη βλάβη, από μια ακτινική υπερκεράτωση. Είναι αυτές οι ροζ βλατίδες που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Αυτές λοιπόν ξεκινάνε, εξελίσσονται και αυτές εξελίσσονται σε καθοκυταρικά, όχι σε βασικοκυταρικά. Οπότε από αυτές τις βλάβες είναι προκαρκινικές. Η άθρηση λοιπόν, η επίδραση της ακτινοβολίας είναι αθρηστική, αλλά υπάρχει και η διαλείπουσα. Και εδώ θέλω να τονίσω. Δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι δεν εκτίθονται στον ήλιο, δουλεύουν στο γραφείο, είναι σε κλειστό χώρο και τα Σαββατοκύριακα λόγω.
0: Χωρίς να έχουν πάρει τα σοβαρά μέτρα που λέτε.
1: Η διαλείπουσα έκθεση. Και αυτή αυξάνει τον κίνδυνο για μελάνωμα. Έτσι, το οποίο μελάνωμα υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας κίνδυνο. Εκτός από την κληρονομικότητα, ο μεγάλος αριθμός εγκαυμάτων που ξεκινά από την παιδική ηλικία.
0: είναι παίζει και αυτό, ρόλο και αυτό, και αυτό.
1: Είναι στους παράγοντες κινδύνου στο μέλλον.
0: Που λέμε καήκαμε, έτσι, βάλε γιαούρτι και λοιπά.
1: Σωστά, σωστά. Γιατί...
0: δημιουργεί ένα αρνητικό κατεστημένο,
1: ακριβώς,
0: μάλιστα.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι δηλαδή διαφορετικοί παράγοντες κινδύνου. Είναι η μεν ηλιακή ακτινοβολία, η περίοδος ακτινοβολία και στις τρεις μορφές καρκίνου, αλλά υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Και σε αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ο αριθμός
0: γίνεται, δηλαδή πόσα πράγματα που δεν ξέρουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, γιατί ας πούμε εμείς από παιδάκια και εγόμασταν και θυμόμαστε βάλει γιαούρτι ας πούμε για να σου πάρει το κάψιμο και εξοφλιδόμαστε και παίζαμε μετά να βγάλουμε τη φλούδα ας πούμε που καιγόταν. Όντως είναι κάψιμο.
1: Είναι κάψιμο και αυτό σας εξηγώ έχει να κάνει με αθρηστική επίδραση. Και θα ήθελα να πω και κάτι ως προς το μελάνομαι επί συγγενού σπήλου ή επί σπήλου. Υπάρχει μόνο και το μελάνομαι επί σπήλου. Δηλαδή, ένας σπήλος, μία ηλιά εξελίσσεται. Χρόνο στον χρόνο, εφόσον δεν είναι.
0: Και αυτό φαίνεται όμως.
1: Μπορεί να εξελιχθεί.
0: Δηλαδή, μεγαλώνει.
1: Ναι, αλλάζει. Είναι
0: αυτά
1: τα ABCD που λέμε. Δηλαδή, ασυμμετρία, border, όρια. Χρώμα, color, διάμετρος από το D και evolution, εξέλιξη. Είναι αυτό το ABCD.
0: Μάλιστα. Σας λέω
1: που είναι κλινικός τρόπος.
0: Μάλιστα,
1: για να το δούμε.
0: Και ένας
1: γιατρός μπορεί να το δει. Δηλαδή, και ένας γιατρός και ο ασθενής στην αυτοεξέταση.
0: Στο τελευταίο λεπτό που έχουμε, τι συμβουλεύετε για εν όψη του καλοκαιριού και επ' ευκαιρία του Παγκόσμιου Μήνα κατά του καρκίνου του δέρματος?
1: Επισκεφτείτε τους δερματολόγους σας για έλεγχο σπήλων. Σημαντικά, ποτέ δεν είναι αργά σε οποιαδήποτε ηλικία. Χρησιμοποιείτε αντιλιακό και δεν είναι μόνο να χρησιμοποιήσω το αντιλιακό, είναι και να τον ανανεώσω. Το να βάλω ένα αντιλιακό με δείκτη προστασίας 50 ή και 100, γιατί έχουμε και αντιλιακά με δείκτη προστασίας 100 που είναι πολύ σημαντικό.
0: Αλλά όχι μόνο το πρωί.
1: Δεν είναι μόνο το πρωί, να τον ανανεώσουμε ανά 3 ώρες. Το διβάζουμε ένα αντιλιακό το πρωί και βγαίνουμε το μεσημέρι ξανά έξω 3 ώρα στην ώρα εχμής.
0: Να κάνω μια γυναικεία ερώτηση. Αν ας πούμε εγώ βάλω το πρωί αντιλιακό με χρώμα, θα επηρεάσει να το βάλω σε 3 ώρες πάλι αντιλιακό με χρώμα ή πρέπει να κάνω καθαρισμό? Τώρα πρακτικές οδηγίες, αλλά φαντάζομαι ότι είναι απειρίες που θα έχουν κι άλλοι.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά όπως ξέρετε είναι αδύνατο να το κάνουμε αυτό. Ειδικά όταν δουλεύουμε, όταν έχουμε τόσα στο μυαλό, είναι αδύνατο να
0: μπούμε.
1: Ναι, μπορούμε από πάνω. Υπάρχουν και κάποια αντιλιακά mist σε μορφή σπρέι που μπορούμε να τα έχουμε στην τσάντα και να ψεκάζουμε το πρόσωπό μας και να περνάμε.
0: Καλά, μην προχωρήσουμε. Εμένα με βάλετε σε μία σειρά να προστατεύσω εδώ, πώς το είπαμε αυτό που έχω.
1: Ποικιλόδερμα σιβάτ.
0: Αυτό. Εμένα με βάλετε να προστατεύσω αυτό που έχω που δεν το ξέρω. Ναι, αλλά μέχρι εκεί. Και βλέπετε, όποτε σας βλέπω, κουμπώνομαι.
1: Με ρωτήσατε, δεν πρέπει να τα λέω.
0: Καλή, τι λέτε.
1: Απόρριτο.
0: Εγώ δεν έχω τίποτα απόρριτο. Εγώ δεν με νοιάζει και οι υποκλοπές να μου κάνουν και ο ΠΕΚ επέναρθει, δεν έχω τίποτα απόρριτο.
1: Θέλω να πω ότι βλέπω φοβερή βελτίωση στο πρόσωπό σας, ο δικορφέ
0: σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πώς τα
0: λένε, όχι την ευχή μου να έχετε που λένε στο χωριό μου. Γιατί πραγματικά άργησα να σας γνωρίσω, αλλά σας ευχαριστώ πάρα. Ξέρετε τι γνώρισα, ως φίλη. Συστήθηκα και μετά έγινα πελάτησα. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι τυχαίο αλλά πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σας γνώρισα. Γιατί έχω και τούτο.
1: Είστε και
0: που
1: εσείς,
0: το φτιάξατε.
1: Είστε
0: και αν εγώ κρύβομαι κάθε φορά που σας βλέπω. Να μην με ψέρετε.
1: Α, γι' αυτό το
0: λοιπόν,
1: σήμερα.
0: Είναι η χαρά τη ζωή αυτή η επιστήμονας. Άννα Τσιμπόλη, δερματολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Αναζητήστε την. Ξέρω τι σας λέω. Κάποτε μου είπε ένας μέγας και τρανός στα θέματα υγείας. Είναι κορυφαία στη διάγνωση.
1: Πρέπει να πούμε ότι έχουμε και η πρωινά ιατρία που κλείνει τα ραντεβού στο 15-66. Έχουμε και απογευματινά ιατρία. Και ιδιωτικά βέβαια μπορείτε να με βρείτε στο ιατρείο στην
0: Ελισσόνα. Και έχουμε και εκδήλωση το Μάιο στην Τζαριτσάνη. Έτσι, δεν κάθεται. Ανήσυχος άνθρωπος, αλλά πολύ χαίρομαι που είναι φίλοι. Αγαπητοί μου φίλοι, ήταν οι συμβουλές σας. Προσπαθήστε να προστατεύσετε τον εαυτό σας και το σώμα σας και εν όψη του καλοκαιριού. Εγώ με τον Νίκο το Χαϊδά θα έχουμε γυαλιά, θα βάζουμε αντιλιακή 7 φορές την ημέρα. Ναι. Λοιπόν, από την κυρία Τσιμπόλη, την Άννα. Από τον Νίκο Χαϊδά και από μένα, να περάσετε καλά το υπόλοιπο μέρος της ημέρας. Αυτό είναι ένδειξη Αλτσχάιμερ του Σαρδάμου. Λοιπόν, και πραγματικά σας το λέω με πολύ χαρά. Πρώτο Θεός θα τα πούμε αύριο, αλλά τώρα φεύγουμε γιατί βιαζόμαστε. Να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι. Γεια σας. Νίκο, έχουμε τίποτα να πούμε?
2: Πολλά
0: όχι.
2: Ήρεμα,
0: πολλά φιλιά. Γεια σας.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πόνο στη μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι. Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα.
3: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
1: Τι το δίνεις?
3: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
3: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
4: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
5: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
6: Όλα με φερμουάρ.
7: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
6: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
7: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
6: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
7: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
8: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
10: τον αξιόπιστο.
11: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
11: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
12: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
11: Στη Φαλάνη Λάρισα.
8: Λάρισας. Εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 356.
13: Καλώς τον Άκια άργησε.
14: Παρηγγειλές.
13: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
14: Είσαι φίλος.
13: Όχι εγώ, ο Λίλος.
14: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
13: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
14: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
2: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
1: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα. Με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
3: Όλα με φερμουάρ.
4: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
3: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
4: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
3: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
4: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strom.
6: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
8: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
9: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
8: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
9: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
8: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
9: Τηλέφωνο 2416 008 140.
8: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
9: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
6: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700 και 6977-919-359.
8: Θέλεις γυμναστική?
10: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
8: Περπάτημα ή ποδήλατο?
10: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
8: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
10: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
10: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
8: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
10: E-shop cougarsport.gr.
8: Κούγκαρ, παίζεις και κερδίζεις.
11: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
12: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
13: Καλώς τον Άκια άργησε.
14: Παρηγγειλές.
13: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
14: Είσαι φίλος.
13: Όχι εγώ, ο Λίλος.
14: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
13: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
14: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
15: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
16: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
17: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
16: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
17: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
18: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
19: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
20: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
19: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
21: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
19: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
21: Προσοχή, ετοιμοπαράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
19: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
3: Όλα με Φερμουάρ.
4: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
3: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
4: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
3: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
4: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
8: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
9: Φωτάκης.
0: Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
1: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
0: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
1: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
0: Τηλέφωνο 2416 008 140.
1: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
0: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
22: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700 και 6977-919-356.
23: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
24: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.

0: Έλα.
1: Έφτασε.
0: Αϊ.
1: Οϊ.
0: Ωραία γυμναστική πρωινή να τρέχεις, ε. Να τρέχεις την όμορφη Λάρισα. Ωραία γυμναστική. Έχω το μάξι πιο κάτω. Έτρεχα να ανέβω πάνω.
1: Τρέχεις, φίλε, τώρα.
0: Ανέβηκα και σκαλιά.
1: Ποδήλατο είναι σήμερα, φίλε.
0: Σήμερα είναι ποδήλατο, ναι.
1: Σήμερα είναι ζωή ποδήλατο.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα πάρω ποδήλατο. Παρόλο που παλιά έκανα, μ' άρεσε. Προτιμώ το περπάτημα και το τρέξιμο τώρα εγώ.
1: Ναι.
0: Βέβαια, καλό είναι και το ποδήλατο. Να δίνουμε το σωστό μήνυμα. Όχι πατήρι ποδήλατο.
1: Λοιπόν, διότι ο Δήμος.
0: Αλλά και το ποδήλατο θέλει προσοχή, έτσι.
1: Ο Δήμαρχος ξυλώνεται πολύ σήμερα, λέει, γιατί θα κληρώσει ένα ποδήλατο για ενήλικα και τρία κράνη. Καθρεφτάκια δεν θα μας κληρώσει μόνο.
0: Τρία κράνη, αυτό δεν το είδα.
1: Τρία κράνη, ναι. Τρία κράνη, ένα ποδήλατο για ενήλικα και ένα από τα μικρά τα ποδηλατάκια για ανήλικους.
0: Αχ, θα είναι επαγγελματικά όμως τα κράνη, έτσι. Ποιος είναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Έλα, Νικόλα. Εκτός αέρα.
0: Εκτός αέρα θέλει. Εγώ κατάλαβα κατευθείαν.
1: Έλα, σ' ακούω.
0: Φαίνεται ο ακουρατής που θέλει εκτός αέρα, θέλει κάτι να πει.
1: Έλα, πες.
0: Λοιπόν, καλημέρα, Λάρισα Τρίκα.

0: Κατάλαβα, Έγινε Βασιλάρα, έγινε.
1: Συγγνώμη, εσείς μπορείτε να μιλάτε 10 λεπτά εκτός αέρος. Θα καθόμαστε εμείς να περιμένουμε. Ναι, τι έγινε. Α, ναι, μα.
0: Λοιπόν,
1: και τι δεν το σηκώνει εκτός, για λέγε.
0: Στην κοιλάδα τώρα είναι γύρω σε 100 άτομα εκεί πέρα να πούμε.
1: 70
0: άρα, αραχτή, 70 μπορεί να είναι και 100 λέει.
1: Εσύ πιάζει τον μπορεί,
0: ναι, ναι. Λοιπόν, 70 λέει με 100 περίπου άτομα στην κοιλάδα. Αραχτήλε στα παγκάκια εκεί πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Του απαυτώνουν για να, για να καθαρίζουν το ταραβέρι του χωριού. Γιατί δηλαδή κάθονται λέει. Αραχτή.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ναι, μου τα καταλάβει.
1: 100 άτομα είναι για την καθαριότητα εκεί πέρα και είναι αραχτή αντί να καθαρίζουν. Διότι το άγρυπνο μάτι του Έλληνα πολίτη, παύλα δημότη, παύλα χωριανού
0: και Πακιστανί κιόλας
1: επιβλέπει αν καθαρίζουν πόσο καθαρίζουν ή αν κάθονται στο παγκάκι.
0: Και Πακιστανί κιόλας.
1: Πακιστανί
0: και Πακιστανί.
1: Πακιστανί και καθαρίζουν.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Αφού δεν πετάμε πέτρες σαν τον Τελιβερά, πάλι καλά να λέμε. Καλημέρα!
0: Από τους πληρώνουμε, ρε!
1: Καλημέρα, Λάρισα!
0: Πληρώνει για να καθαρίζουν, ρε!
1: Καλημέρα, Τρίκαρα, Καρδίτσα, Βόλο, Λαμία, Κατερίνη. Καλημέρα σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Είναι 5η, 7 Μαΐου.
0: 7 Μαΐου.
1: 7 Μαΐου.
0: 7 Μαΐου, φίλε. Σε ένα μήνα, παρά δύο μέρες, δηλαδή 5 Ιουνίου, έχουμε το μεγάλο πανηγύρι στον Τερψιθέα.
1: Στην Τερψιθέα.
0: Μεγαλύτερο πανηγύρι του μαχητή Τερψιθέα.
1: Θα είμαστε όλοι εκεί, όπως πάντα εμείς.
0: Με
1: κλαρίνο. Ποιον?
0: Το Ζήση Τσολακίδη.
1: Ωραία, με το Τσολακίδη, κλαρίνο.
0: Γιώτα Γρίβα.
1: Με, α, Γιώτα Γρίβα. Πες Γιώτα Γρίβα.
0: Κώστας Αντωνίου.
1: Ω, Κώστας Αντωνίου.
0: Ναι.
1: Άφεκτος. Εμείς, ως γνωστόν, κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια αγκαλιάζουμε τον μαχητή Τερψιθέας και τη μεγάλη χοροσπυρίδα που κάνει.
0: Και τεράστια εκδήλωση μιλάμε, θα σπάσει όλα τα ρεκόρ φέτος.
1: Γιώτα Γρίβα.
0: Κώστας Αντωνίου, Γιώργος Χαξής.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν.
0: Ας σου βάλω ένα τραγούδι του. Ο Κώστας Αντωνίου έλεγε και πολύ ωραία και θα το πούμε, θα το κάνουμε παραγγελιά εκεί. Το μη με κοιτάτε ανήπατρες.
1: Φέτος θα πάμε. Φέτος δεν έχει τελικό Champions League. Πέρυσι δεν πήγαμε, είχε και τελικό Champions League. Δεν μπορέσαμε, δεν προκάναμε. Αλλά φέτος θα πάμε.
0: Έτσι θα το παραγγείλουμε. Με κοιτάτε ανήπατρες.
1: Παρασκευή βράδυ.
0: Παρασκευή 5 Ιουνίου είναι. Την καλύτερη μέρα.
1: Ωραία.
0: Μη με κοιτάτε ανήπατρες γιατί είμαι παντρεμένος.
1: Μη με κοιτάτε ανήπατρες γιατί είμαι παντρεμένος. Πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο,
0: πο, πο, πο, πο, πο, πο.
1: Αλλά μέχρι τότε έχουμε να διανύσουμε αρκετό Μάιο ακόμα. Είναι άλλες 24 μέρες το Μάιο, Έχουμε, κάτσε, έχουμε και τρίμερα. Το Αγίου Αχιλίου, του Αγίου Πνεύματος.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ο Μάιος μας πάει πάρα πολύ
1: καλά. Μάιος πάει καλά, βέβαια τα δυσάρεστα πρέπει να είναι εκεί προς τα Χριστούγεννα. Νομίζω οι αργίες δεν είναι καλές στη Χριστουγεννιά.
0: Και καλά, εκεί, εντάξει.
1: Είναι νωρίς ακόμα.
0: Μπορεί να αλλάξουν οι κυβέρνησες, θα μας κάνει νέες αργίες.
1: Κοίταξε, άμα βγει ο Ανδρουλάκης που λέει 4 μέρες εργασία.
0: Τελείωσε.
1: Μήπως πρέπει να ψηφίσουμε τον Ανδρουλάκη να μας πει Χριστούγεννα πρωτοχρονιά κλείνουν όλοι.
0: Θα είμαστε όλοι σε.
1: Πώς κάνουν στο δημόσιο, πώς κάνουν στα σχολεία.
0: Στα σχολεία.
1: Στα σχολεία, ναι. Okay.
0: Όπως στα σχολεία, φίλε, θα πάρουμε δύο εβδομάδες άδεια. Τελείωσε. Αύριο.
1: Άμα βγει ο Ανδρουλάκης και το πει, μπορεί να πάρει 5 μονάδες παραπάνω.
0: Άμα. Παγκόσμιο διπλωματικό επεισόδιο. Ο Τραμπ διεκδικεί τη φέτα και ο Ερντογάν την ερωτηφορδιά και τη σαλάτα.
1: Τον κακό στο καιρό. Το κακό σας το καιρό!
0: Ο Τραμπ θα την πάρει τη φέτα, λέει Ευαγγέλια.
1: Πώς θα μας πάρει τη φέτα, ρε. Οι Αμερικάνοι από εμάς μάθανε να τρώνε φέτα.
0: Σελίδα 4-6.
1: Ναι.
0: Διπλωματικό παγκόσμιο επεισόδιο. Ο Τραμπ διεκδικεί τη φέτα και ο Ερντογάν τη χωριάται και σαλάτα.
1: Ναι.
0: Και από δίπλα μας χτυπάει το καμπανάκι, διότι είχαμε και τον πρώτο θάνατο σήμερα, λέει, στην Γαλλία. Εκτός από αυτό, έρχεται ο Χανταϊός, λέει. Η δεύτερη πανδημία έρχεται.
1: Καινούργια τώρα αυτά. Καινούργια τώρα αυτά. Είναι ο ιός που έχουν στο κουραζιερόπλιο εκεί μέσα.
0: Χανταϊός. Εκτός κρότης για το βιβλίο τώρα.
1: Από τα περιτώματα ποντικιού,
0: Αυτός λέει που είχε στο Παρίσι που την έκανε, λέει, δεν είχε καμιά σχέση.
1: Καμιά σχέση με το κουραζιερόπλιο.
0: Καμιά σχέση. Με κουραζιερόπλιο και ποντικός κατά.
1: Μάλιστα. Άρα να φοβόμαστε για το Χανταϊό τώρα.
0: Ξέρω εγώ τώρα έτσι.
1: Άρα σιγά μην φοβόμαστε.
0: Τώρα έχουμε μάθει.
1: Θα μας πιάσει το άγχος τώρα.
0: Το έχουμε μάθει το πείμα.
1: Μα τώρα σε παρακαλώ.
0: Το έχουμε μάθει το πείμα.
1: Έλεγε χθες ο Sportcaster. Τι λέγαμε, ότι σε αυτόν τον αγώνα μπορεί να περιμένουν πολλά γκολ. Ένα μπήκε μόνο.
0: Εγώ είπα δεν παίρνει.
1: Όχι, είπα ότι μπορεί να μπουν και πολλά γκολ.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: μια φορά
1: είναι
0: τα...
1: πολύ πιθανό
0: ναι.
1: να έρθει και έτσι όπως ήρθε.
0: Μια φορά γίνονται τα
1: όχι, εγώ υπολόγισα και έπεσα έξω ότι άμα ανοίξει νωρίς το σκορ, ναι, θα δούμε μετά γκολ. Είδαμε μόνο ένα και το είδαμε νωρίς.
0: Και το ένα σου τέλος.
1: Η Μπάγκερ δεν. Ναι. Ο δικό σου ολύσει η αδυναμία σου γλιστρούν συνέχεια την ώρα που είσαι κάτω.
0: Αδυναμία με φίλε και ας πω τώρα.
1: Αδυναμία σου.
0: Χθες
1: και εμένα αδυναμία. Παιχταρά είναι. Αλλά χθες ήταν.
0: Η Παρή φίλε ήταν ένα αυτό παραπάνω χθες.
1: Ναι. Ήταν μια
0: και έχασε και ευκαιρίες να βάλει ευκαιριάρες.
1: Απόλυτα δίκαια.

0: τώρα γκρινιάζουν οι Γερμανοί για κάτι πέναλτι, κάτι χέρια, κάτι τέτοια.
1: Το ίδιο πράγμα που έδωσε ο Φωτιάς εδώ πέρα, ο κολλητός του Αυτονού, στην ΑΕΛ την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Στις Έρες.
0: Για το χέρι, για το χέρι.
1: Ίδια περίπτωση. Ίδια περίπτωση.
0: Ξέρει ο Φωτιάς και δεν ξέρει αυτός ο διεθνής, ο Πορτογάλος, πώς το λένε.
1: Ο Πορτογάλος.
0: Πορτογάλος, ο διεθνής.
1: Φωτιάς θα ξέρει καλύτερα. Το μεταξύ έχω την εντύπωση, φίλε, ότι ο Χακιασβέλιας είναι ο πιο αδικημένος παίχτης.
0: Είναι αυτή τη στιγμή πετάει φωτιά.
1: Φίλε, είναι. Δηλαδή αν ήταν.
0: Αλλά και μια τρίπλα που έκανε ο Ντουέ πάνω στη γραμμή, φίλε.
1: Και ήταν του πήρε τα κλαπέτα.
0: Τι ήταν αυτό, ρε. Από μια τρίπλα μπορεί να ερωτευτεί στο ποδόσφαιρο τελείω.
1: Μου θύμισε, φίλε, μια τρίπλα που είχε κάνει ο Ρεδόντο πάνω στη γραμμή.
0: Ο Ρεδόντο τη Ρεάλ Μαδρίτη. Σωστά. Και βέβαια πολλέ τέτοιε τρίπλε έκανε ο Ροναλντίνιο. Πάρα πολλά. Ναι, ρε, εσύ, άμα σου πω ότι μου έρχεται τώρα η εικόνα του Ρεδόντο από αριστερά εκεί πέρα ναι, ναι. Που έκανε την τρίπλα.
1: Ναι.
0: Φοβερή, φοβερή. Και ο Ντουέ ήταν καλός. Και ο Ντουέ.
1: Και έχασε ευκαιρίες να βάλει κόλλο.
0: Και ο Ντεμπελέ πρέπει να ήταν. Το ενέβγαλε γιατί πρέπει κάποιο θέμα.
1: Αυτός είναι.
0: Και κουράστηκε. Ναι, ναι. Είναι και επιρρεπή στους τραυματισμούς ο Ντεμπελέ. Σου λέει κάτσε να το βγάλουμε.
1: Ο Ντουέ όμως είναι άλλη. Έχει μπροστά πολύ.
0: Ρε, έχει τον Μπαρκολά στον πάγκο που ο Μπαρκολά οποιαδήποτε ομάδα τώρα θα πέσει μέσα. Ο Μπαρκολά.
1: Αλλά Κακιασβέλια, φίλε.
0: Παρασκέλια, πώς λέγεται, κακασβέλια και τέτοια.
1: Παρασκέλια, πώς λέγεται.
0: Επιτάχυνε, σταματούσε. Επιτάχυνε, σταματούσε.
1: Σπίρι τα πέταλα, δηλαδή.
0: Εμένα και ο πιο πάτσο μου άρεσε ο center back. Πολύ καλό.
1: Πεχτάρα.
0: Από την Άιντραχ Φραγκφούρτη αγορά 40 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πεχτάρα, πεχτάρα.
0: Λοιπόν. Η Παρί Σεζερμέ πήρε ένα Champions League. Πάει να πάρει δεύτερο. Ποτέ δεν ξέρει, τελικό είναι με την Arsenal. Χωρί τα αστέρια. Χωρί Μέση.
1: Νεϊμάρ,
0: Εμπαπέ είχε πριν από 3 χρόνια 4 είχε την αφρόκρεμα Μέση, Νεϊμάρ, Εμπαπέ. Με αυτούς δεν πήρε Champions League και παίρνει με αυτούς τώρα.
1: Και παίρνει με αυτούς.
0: Όχι που, ότι και αυτοί δεν είναι καλοί παίκτες.
1: Που ήταν όλοι.
0: Αλλά δεν είναι superstar.
1: Κατασκεύασμα του Ενρίκε, έτσι.
0: Δεν είναι superstar, έτσι.
1: Μεγάλη μάρκα όλοι.
0: Είναι μαντεψιά το, ξέρεις, το τμήμα scouting να πάρει ένα παίκτη καλό παίκτη προφανώς 30-40 εκατομμύρια, αλλά όχι 100-150 και όχι superstar. Μάλιστα. Σήμερα έχει Europa και Conference. Εντάξει.
1: Εντάξει. Σοβαρό ζήτημα, φίλε.
0: Δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο.
1: Σοβαρό ζήτημα.
0: Ο Παναθηναϊκός έχασε χθες από τη Βαλένθια.
1: Πλακώθηκε ο Αταμάν με τον Αθών.
0: Και έγινε σφαγή με τον Αταμάν και τον Μαρτίνεθ, τον Ισπανό, τον προπονητή. Ο Παναθηναϊκός έχασε χθες και αρχίζει και μπαίνει άγχος σιγά-σιγά.
1: Είναι
0: πολύ κρίσιμο το παιχνίδι της Παρασκευής.
1: Ήταν και πολύ καλή η Βαλένθια χθες από τη Διάβαση.
0: Πολύ καλή και πρόσεξε και βραχυκύκλωση στα τελευταία 5 λεπτά και γι' αυτό μείωσε από 16 πόντους, έφτασε στους 4 ο Παναθηναϊκός, έτσι. Βραχυκύκλωσε, δεν έπαιρνε τίποτα στα τελευταία 4-5 λεπτά.
1: 3-700 τι είναι αυτό, ρε.
0: Αλλά έτσι είναι το μπάσκετ. Πού ξέρω εγώ τι είναι αυτό.
1: Από πού είσαι, ρε. Άμα είναι η Γούστο να είναι από εδώ.
0: Έλα, ρε Τζορτζ Λιάρο, καλημέρα.
1: Λοιπόν, η Σαμπρίνα Βαγγέλη έκανε μεγάλη δήλωση.
0: Ναι.
1: Ήταν μεγάλη κακία που γράψανε ότι τραγουδάω σε σουφλατζίτικο. Ήταν ένα υπέροχο χώρο.
0: Κάτσε, πνιγώ. Τώρα πάντως θα έρθει στο καραμέλα, δεν σου βλάζει το
1: καραμέλα. Καραμέλα 16 του μήνα, παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν μεγάλη κακία που γράψανε ότι τραγουδάω σου βλάζει.
1: Ήταν μεγάλη κακία λέ, που γράψανε για μένα ότι τραγουδάω σου βλάζει το κολέι.
0: Τίποτα σιριζαϊκά τρόλ θα ήταν Σαμπρίνα, μη
1: γίνομαι κι εγώ κακιά, λέει η Σαμπρίνα. Τα πήρε στο καραμέλα, λέει Βαγγέλη, παρεχόρεσε δηλώσει στην εκπομπή Happy Day. Και μεταξύ των άλλων τον αναρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι στο σημείο που τραγουδάει σε σουφλατζίτικο, αυτό αφορμή ήταν η εμφάνιση σε γνωστό κεμπαμπ. Με κεμπαμπ. Κεμπαμπατζίτικο. Στην Κλειφάδα. Η Σαμπρίνα ανέφερε προς πρόκειται για ένα.
0: Δεν κατάλαβα. Είναι κακό να τραγουδά σε ένα μεζεδοπολείο. Σε ένα ψητοπολείο.
1: Σε ένα
0: κεμπαμπτζίδικο, πώς το λένε.
1: Κεμπαμπατζίδικο.
0: Κεμπαμπατζίδικο. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Πόσο μάλλον το τραγούδι σε ένα ψητοπολείο δίπλα στη Γαρδούμπα και στο Τζατζίκι. Δεν είναι ντροπή.
1: Στο ψητό το αρνάκι. Στο κοκορέτσι.
0: Το αρνάκι, το κοκορέτσι.
1: Στο σπινάτερο. Έκανε λόγο, λέει, για ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο.
0: Ολοκλήρωσε τώρα το ρεπορτάζ για τη Σαμπρίνα.
1: Έκανε λόγο για κακίες ορισμένων που έσπευσαν να σχολιάσουν αρνητικά τη φοβερή εμφάνισή τη. Όπως είπε, είναι συνηθισμένη σε τέτοιου είδου κριτικές από ορισμένους μετά από τόσα χρόνια στη δισκογραφία.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας υπέροχος χώρος που έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες.
0: Όπως.
1: Δεν λέει ονόματα.
0: Δεν λέει ονόματα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Μίτσης, ο Τζίτζης.
1: Λοιπόν.
0: Ο Τζιτζιφρίγκας, οι κολοπετσωμένοι. Όλοι εκεί τραγουδούσαν.
1: Δεν ξέρω γιατί γράφτηκε με τέτοια διάθεση. Όταν ο δημοσιογράφος λέει σχολίασε που οι τίτλοι είχαν υποτιμητικό χαρακτήρα, η Σαμπρίνα είπε: σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχουν τόσο wow. Αλλά νομίζω ότι ήταν μεγάλη κακία. Αλλά γίνομαι και εγώ κακιά, άμα το θέλει, το λέει να πούμε έτσι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια, λεξικότητα συνδέεται να αποδίδεται. Φίλε, εδώ την ενοχλεί ιδιαίτερα όταν αποδίδεται στις γραφές, καθώς όπως είπε, δεν υπάρχει. Ποιο λέει.
0: Τις γραφές.
1: Α, για το πίστευε και μία ρεύνα. Κάτσε γιατί είμαι καλή του καθήκου τώρα.
0: Άμα είσαι καλή του καθήκου. Λοιπόν, σας είπε πριν ο Νίκος για το θάνατο στη Γαλλία από Χανταϊό. Θρίλερ με τους 23 επιβάτες που κατέβηκαν από το κουραζιερόπλοιο και διασκορπίστηκαν σε όλη τη γη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επικοινώνησε μαζί τους 10 μέρες μετά το πρώτο θάνατο. Α, να τα. 23 επιβάτες κατέβηκαν από το κουραζιερόπλοιο, το Χόντιους πως λέγεται, και διασκορπίστηκαν σε όλη τη γη. Μάλιστα. Αυτά είναι τα επικίνδυνα. Είχαμε τον κορονοϊό, να τρέχουμε τώρα με τον Χανταϊό. Τουλάχιστον ένας από αυτούς που αποβιβάστηκαν έχει μολυνθεί από τον ιό Χανταϊό και νοσηλεύεται στην Ελβετία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ξεκίνησε επικοινωνία με τους επιβάτες που αποβιβάστηκαν μόλις 3 μέρες μετά το γεγονός. Αχ, Θεέ μου. Να πούμε ότι το ξέσπασμα του Χανταϊού οφείλεται στον ιό των άνδεων που μεταδίδεται από άτομο σε άτομο μέσω στενής επαφής. Αυτό είναι το θετικό, έτσι, μέσα σε όλο αυτό το δυσάρεστο, ότι χρειάζεται στενή επαφή. Δεν είναι όπως πριν με τον κορονοϊό. Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα. Αυτό μας έλειπε Μάιο μήνα τώρα. Σήμερα συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα τους πει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης? Εκκίνηση, λέει, για τη συνταγματική αναθεώρηση. Διάλογος χωρίς φίλτρα και προτάσεις για 30 άρθρα στο τραπέζι. Συνταγματική αναθεώρηση. Τι κανένας μίλα πουλάω. Με τόσα θέματα να καίνε στην ατζέντα, εμείς πετάμε την μπάλα στην κερκίδα. Συνταγματική αναθεώρηση. Ποιος ο ΠΚΕΠΕ, ποιες υποκλοπές, ποια ακρίβεια, ποιος πόλεμος, ποια αντλία στα βενζινάδικα. Ε, συνταγματική αναθεώρηση. Ζήσε Μάη μου να φας συνταγματική αναθεώρηση. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση ζητάει, ο Ανδρουλάκης βέβαια κυρίως, εκλογές εδώ και τώρα, με τις δημοσκοπήσεις πάντως να παραμένουν υπέρ της Νέας Δημοκρατίας που εμφανίζεται με πολύ ψηλά ποσοστά. Ακόμα και τώρα, με όλα όσα έχουν συμβεί. Πώς το πω, Άδωνης, αν μας λέγατε μετά από 7 χρόνια θα κυβερνάτε 7 χρόνια και θα έχετε διπλάσια διαφορά από το δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, θα λέγαμε είστε τρελοί. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Και όμως συμβαίνει. Στις δημοσκοπήσεις, ξαναλέω, έτσι. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καταγραφή του κόσμου τι, θες να, τι θα ψηφίσεις τώρα να πας στην κάλπη. Οι δημοσκοπήσεις είναι καμιά φορά και λίγο παραγγελιά. Στην Κηφισιά, ληστές έστησαν καρτέρι σε 77χρονο, του άρπαξαν κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ. Καλημέρα, άρχοντα των ξένων γλωσσών και τον ΚΔΑΠ Δημήτρη Αλεξίου, τεράστια καλημέρα. Σε όλα τα παιδιά, στα αστικά, στα επεραστικά, καλή σας μέρα, στις υπηρεσίες, στο Δήμο, στην περιφέρεια, πυροσβέστες, ασθενοφόρα, καλημέρα. Ειδικά όλοι εσείς που είστε στο αυτοκίνητο και μας ακούτε φανατικά, περιτριγυρίζοντας τους δρόμους της πόλης. Έχουμε και σήμερα λίγο, λόγω των ποδηλατών εδώ πέρα που θα γίνει day tour, έχουμε λίγο ταλαιπωρία. Οπλιστείτε με υπομονή. Θα περάσει κι αυτό. Κύριε Χαϊδά, τα τραγούδια εδώ τι γίνεται?
2: Είσαι παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια.
0: Συγγνώμη λίγο επειδή έχει απομακρυνθεί.
3: Κάποιες ιστορίες είναι τόσο σπουδαίες που μένουν μαζί σου για πάντα. Ιστορίες για μια ζωή σε περιμένουν στο Disney Plus.
0: Λοιπόν, τελείωσε το τραγούδι. Από ό,τι καταλαβαίνω είμαι μόνος στον αέρα. Ο Νίκος έχει βγει προς τα έξω, μιλάει στο τηλέφωνο. Λοιπόν, είμαστε μαζί παρέα. Σήμερα 5-7 Μαΐου, ακούγες κανονικά, δεν παίζει και τραγούδι. Σε φώναζε. Καταλαβαίνω, κάτι έγινε στο τηλέφωνο και κάτι έκτακτο συνέβη. Έπρεπε να βγεις έξω. Κάνε υπομονή, βάλε τουλάχιστον κάτι να παίζει από κάτω. Θες να πάμε σε διαφημίσεις για να βγεις με τη σχέση σου? Είναι και ώρα για διαφημίσεις σιγά σιγά. Πάμε.
1: Δεν θα έχουμε ίντερνετ απόγευμα. Κάτσε, γιατί έχουμε κάνει νέα συστήματα εδώ
0: θα
1: πέρα.
0: Θα τα πεις σε λίγο.
1: Και με κάλεσε η μαντάμ.
0: Πάμε.
1: Όχι, δεν μπορούμε να το διασκεδάσουμε.
0: Δεν θες να...

0: Με λόγο φρουρίου, μεζέ μεζέ.
1: Και ευτυχώρο τραγούδι, χαμό το μεζέ μεζέ.
0: Για να φάτε, να πηγείτε, να
1: χορέψετε. Και τραγούδι.
0: Να διασκεδάσετε.
1: Μεζέ μεζέ.
0: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος για την κεντρική Ελλάδα και όχι μόνο.
1: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ, στον ένα το μοναδικό τεράστιο Παναγιώτα Σιόπουλο. Με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα, δίπλα στη ΔΕΗ και απέναντι από το ΧΤΕΛ.
0: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι ένα γελούδι, να ξυπνά φρέσκο και ανανεωμένο και απότιμη.
1: Τεμεσέ, στρώματα, αναστρώματα, ορθοπαιδικά, ανατομικά. Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε. Μαξιλάρια, κούνιες και φρουλέξ, καναπέμ, σύντιμοι όλο τον χρόνο.
0: Και έρχεται ο...

0: Επιστρέψαμε
1: στο
0: ραδιόφωνο τη TRT 95,1. Μας ακούνε καμπάνα όσοι έχουν ραδιόφωνο. Ηλεκτρονικά έχουμε θέμα, δεν βγαίνουμε στο ίντερνετ.
1: Λόγω της αναβάθμισης.
0: Όταν θες να επιτύχεις μια τέτοια τεράστια τεχνολογία ή τεχνολογική αναβάθμιση,
1: πρέπει να ήρθε.
0: Ποιο, το ίντερνετ?
1: Για να δω.
0: Ήρθε το ίντερνετ.
1: Γιατί μου κάνει TikTok.
0: Μας

0: τραπίστος.
1: Ναι. Στην Παπαναστασίου, τον Παπαγάλο.
2: Ναι.
0: Τον Παπαγάλο, τον Μεγάλο, τον Κίτρινο.
2: Ναι.
0: Ήταν ένας μεγάλος Παπαγάλος. Μακάκα.
3: Άντε καλημέρα.
0: Γεια σας,
2: πάλι.
1: Άντε καλημέρα.
2: Άντε Στέλιο, καλημέρα.
1: Όπως θα με τρελάνετε τώρα.
2: Καταλαβαίνετε τι παρέα είμαστε για τους ακροατές. Ποια είναι πάλι.
1: Αυτή από το σύστημα.
2: Από το σύστημα του router και το ίντερνετ.
1: Ναι. Από το σύστημα του router, κάργα.
2: Άσε μας φίλε να κάνουμε και κουμπί τώρα. Πώς θα γίνει.
1: Κάτσε να δω τι θέλει μισό
2: λεπτό. Άντε σήκωσε έτσι λίγο.
1: Μισό λεπτό λίγο να πούμε.
2: Βάλε τουλάχιστον πες τραγούδι, μη λείπεις και... Βγει ναι, διαφήμιση ναι. Την ώρα που μιλάω.
1: Ναι, μισό λεπτό να βάλω ένα, για να το, βάλω ένα μεγαλούτσι.
2: Να φουντώσω λίγο τον κόσμο τώρα, να παίξω έναν.
1: Φούντωσε τον
2: να εδώ. Σχολιάσουμε έναν Αχιλέα Μπέο.
1: Άμπρα.
2: Ο οποίος ζήτησε να σβηστούν τα ονόματα των τεμπών από το Σύνταγμα και να παρέμβει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάρε θέση, Μητσοτάκη, αν θες να είσαι ηγέτης της πατρίδας μας, λέει ο Μπέος. Αυτό εκεί είναι χάλι. Ας δώσει εντολή σε μένα και θα πάω εγώ να τα σβήσω, γιατί εγώ είμαι πατριώτης, είπε μεταξύ άλλων. Ο Αχιλέας Μπέος, ο οποίος πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ότι θα είναι και πάλι υποψήφιος για τέταρτη φορά στο Δήμο στο Βόλο. Καταφέρθηκε ο Δήμαρχος Βόλου εναντίον όσων δημιούργησαν. Ούτε τραγούδι δεν έχουμε από κάτω τώρα με τεχνολογία μου μέσα. Εναντίον όσων δημιούργησαν το αυτοσχέδιο μνημείο των θυμάτων των τεμπών και ζήτησε να σβηστούν τα ονόματα των 57 νεκρών. Μάλιστα, ο Αχιλέας Μπέος ζήτησε να παρέμβει προσωπικά για το θέμα ο Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε ραδιόφωνο στο Βόλο, ο Δήμαρχος ξεκίνησε την τοποθέτησή του κάνοντας αναφορά στις μεγάλες τραγωδίες που έχουν συγκλονίσει τη χώρα, επισημένοντας ότι δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει νιώσει πόνο για τα γεγονότα όπως η Μαρφίν, το Μάτι, η Μάνδρα και τα Τέμπη. Ωστόσο, στάθηκε ιδιαίτερα στην εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το Σύνταγμα, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για την ύπαρξη του συγκεκριμένου αυτοσχέδιου μνημείου στο χώρο μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Μάλιστα. Και λέει πολλά διάφορα που μπορούν να συζητηθούν, να σχολιάσουν ποικιλοτρόπως ο Αχιλέας Μπέος. Για όλες τις τραγωδίες που έγιναν στην Ελλάδα, σαν τη Μαρφίν, το Μάτι, τη Μάνδρα και τελευταία τα Τέμπη, υπάρχει ένας που δεν έκλαψε, που δεν στεναχωρήθηκε. Λοιπόν. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μητσοτάκη, πάρε μια μπουλντόζα και μια καθαρίστρια και σβήστα τα ονόματα των νεκρών από εκεί. Κακώς το επέτρεψε. Πολύ με ενοχλεί αυτή η εικόνα. Το μνημείο είναι στα Τέμπη. Να πάνε εκεί να κλάψουν και να στεναχωρηθούν οι συγγενείς. Αυτά και άλλα πολλά είπε χήμαρος όπως πάντα ο Αχιλέας Μπέος. Ο κύριος Χαϊδάς προσπαθεί να ανάψει το power. Λοιπόν, να μην σας πω τι τηλέφωνο έχουμε για να μας πάρετε τηλέφωνο, γιατί για να μας πάρετε τηλέφωνο δεν μπορούμε να σας βγάλουμε στον αέρα. Είμαι μόνος, ορφανός, χωρίς κονσόλα, χωρίς τραγούδι, χωρίς τίποτα. Εντάξει, συνομίλησε με την κυρία για την αναβάθμιση ο κύριος Χαϊδάς. Καλημέρα στο Δημήτρη και στο Γιώργο που λένε ότι είναι δύσκολο το έργο του Παναθηναϊκού μετά το 1-2. Δεν θα το έλεγα. Νομίζω ότι Παρασκευή ο Παναθηναϊκός θα κάνει το 3-1. Δεν νομίζω ότι η Βαλένθια μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Απ' την άλλη, βέβαια, σίγουρα τον έχει αγχώσει λίγο η χθεσινή ήττα. Χθες έχασε και η Φενέρμπαχτσε από τη Ζαλγκύρη.
1: Α, έγινε 2-1.
2: Και προηγούνταν και με 19 πόντους διαφορά η Φενέρμπαχτσε.
1: Άντε ρε.
2: Το γύρισαν οι Λιθουανοί. Ναι. Έγινε και αυτό 2-1. Άρα σε όλες τις σειρές είμαστε 2-1. Πέρα τον Ολυμπιακό που κέρδισε 3-0 τη Μονακό.
1: Ο Τζιλάκας λέει θα γίνει 2-2.
2: Ο Παναθηναϊκός Βαλένθια.
1: Ναι. Έτσι λέει ο Σάκης.
2: Σάκη
1: 3-1.
2: Ρε, μήπως το κάνει επίτηδες ο Παναθηναϊκός. Για να μπορέσει ο Γιανακόπουλος να δώσει κανονικά το παρόν στον ημιτελικό.
1: Πιθανόν, έτσι.
2: Μήπως το κάνει επίτηδες ο Παναθηναϊκός. Μήπως κάθεται και χάνει. Μόνο μην μπερδευτεί και χάσει και στο πέμπτο μάτς. Στη Βαλένθια.
1: Άμα.
2: Και αυτό το πράγμα, Νίκο, τώρα, συγγνώμη, επειδή το θυμήθηκα. Αυτό το πράγμα με τις φωτογραφίες του Γιανακόπουλου στην κερκίδα. Δηλαδή δεν σοβαρά πράγματα.
1: Πότε, ρε.
2: Δεν είχα βάλει που βάλαν φωτογραφίες του Γιανακόπουλου χθες στο.
1: Α, δε, όχι.
2: Στο ΑΚΑ.
1: Χθες.
2: Είχαν βάλει φωτογραφίες του Γιανακόπουλου. Αφού δεν μπορεί να είναι ο μεγαλομέτωχος, βάλαν φωτογραφίες του.
1: Α, τους βάλαν για.
2: Και ξέρεις ποια φωτογραφία τον είχαν. Ποιο? Αυτή και με το τσιγάρο που είναι έτσι.
1: Δεν ήταν αυτή με το έτσι.
2: Όχι, δεν του είχα καμιά φωτογραφία ο μεγαλομέτωχος με σακάκι. Του είχαμε το τσιγάρο του Γιανακόπουλου.
1: Λοιπόν, έχουμε θέμα, σύντροφε.
2: Ναι.
1: Πού είναι,
2: ε? Το έχω καταλάβει ότι έχουμε θέμα.
1: Έχουμε θέμα, ναι. Σύντροφε. Λοιπόν, χαμάν.
2: Έχουμε ομιλία Κυριάκου Μητσοτάκη τώρα.
1: Α, μη με λες τέτοια πράγματα. Γι' αυτό πέφτουν όλα και δεν λειτουργεί τίποτα. Ναι, εντάξει.
4: Αυτό που ηγούνται, τον επικεφαλή των εξαρτών.
1: Α, μιλάει ο πρόεδρος, κάτι.
4: Με την εισήγηση ενός συμβουλίου εμπειρογνωμόνων.
1: Έτσι.
4: Εδώ να πω ότι νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη.
1: Γιατί, Κυριάκο?
4: Και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο

0: έγινε
1: ναι.
0: Τις τελευταίες ημέρες
1: όταν
0: επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών. Ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση, κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή και σίγουρα.
2: Άχι, ρωτάνε! Μπράβο, μπράβο, πες τα Κυριάκο, πες τα! Τα λέει!
0: Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα. Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα.
2: Εντάξει, τώρα μην πιάσουμε όλη την ομιλία του Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν,
2: σαν να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ μας κορόιδεψε, ενώ έλεγε ότι θα συμφωνήσουμε με το ΠΑΣΟΚ για τους Αγγελείς, τελικά έκανε πίσω το ΠΑΣΟΚ. Κάτι έλεγε σε
1: διάρκεια. Ναι. Ο καλλιτέχνης Γιώργος Γιαννιάς έκανε μια αποκάλυψη, λέει, για πολύ γνωστό δημοσιογράφο. Όσες φορές με έπαιρνε τηλέφωνο, τον έπαιζε.
2: Καλά, ρε.
1: Ναι.
2: Θα με πνίξεις.
1: Ναι.
2: Τι αυτά.
1: Ο Γιώργος Γιαννιάς έκανε αποκάλυψη για παρενόχληση από πολύ γνωστό δημοσιογράφο. Όσες φορές με έπαιρνε τηλέφωνο, λέει, αυδανιζόταν. Ήταν άρρωστο, ανώμαλο και τρομακτικό. Γι' αυτό με ενόχλησε, λέει, πάρα πολύ.
2: Αυτός ο γνωστός δημοσιογράφος παραμένει στην,
1: ναι,
2: στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.
1: Ναι, λοιπόν, άκου να δεις. Όπως εξήγησε στην Ελένη Παπίλα, η εμπειρία αυτή εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό εφιάλτη, καθώς οι κλήσεις ήταν συχνές και η ταυτότητα του ατόμου παρέμεινε για καιρό άγνωστη. Το σήκωνα και άκουγα γυναικεία φωνή. Μιλούσα μπας και καταλάβω
2: ποια είναι. Οπότε απαντούσα αφού ήταν γυναίκα.
1: Αυτό γινόταν για 4-5 χρόνια συνεχόμενα ασταμάτητα.
2: Άντε ρε! 4-5 χρόνια βραλιζόταν ο άλλος.
1: Είχα βάλει στοίχημα ότι θα βρω ποια είναι και θα την ταξιδοποιήσω, ανέφερε ο Γιώργος Γιαννιάς και συμπλήρωσε πως το άτομο.
2: Α, γυναίκα δημοσιογράφος.
1: Το άτομο που τον καλούσε φαινόταν να, να γνωρίζει πολύ προσωπικές λεπτομέρειες από τη ζωή και τις μετακινήσεις, γεγονός που τον ανησύχησε ιδιαίτερα, παρακαλώ. Κάποια στιγμή μου έλεγε ότι ξέρει που είμαι τώρα. Τα έλεγε όλα με ερωτική φωνή. Όσες φορές με έπαιρνε, αυδανιζόταν, λέει. Ήταν η Ελευθερία δίπλα, δηλαδή, η σύζυγός του, λέει. Ήμουν στο μαγαζί, μου έλεγε τώρα βγαίνεις να τραγουδήσεις. Ξέρω ότι είσαι στη Θεσσαλονίκη. Λέω, όπα, αυτό που ήξερε που ήμουν, λέει, τα τελευταία χρόνια, θα μου πεις ρε βλάκα, γιατί δεν έκανες κάτι πιο νωρίς. Το έκανα τέλος και άρχισε να χοντρινε το πολύ το πράγμα. Σύμφωνα με όσο είπε, η κατάσταση έφτασε στο σημείο που θεώρησε ότι δεν μπορούσε πλέον να την αγνοήσει. Έκανε καταγγελία και ακολούθησε έρευνα από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, η οποία οδήγησε την ταυτοποίηση του ατόμου, λέει. Ναι, Πάκμαν. Πρόκειται για άντρα
2: δημοσιογράφο.
1: Ναι, γνωστό δημοσιογράφο, κάτι που τον ευνηδίασε ακόμα περισσότερο, λέει. Δεν ξέρω πώς μίλαγε η γυναικεία, λέει. Μου έλεγε, μ' αρέσει, θέλω να τα πούμε. Εγώ δεν του μιλούσα, λέει. Ο δικηγόρος μου είπε, μην το ξανακάνεις. Του τη χάρισα, δεν ήθελα να γίνει κάτι παραπάνω, δεν ξανά έκανε κάτι, τα κτλ.
2: Ναι, αλλά 4-5 χρόνια τον έπαιρνε τηλέφωνο. Ο γνωστός δημοσιογράφος έκανε τη γυναίκα.
1: Με γυναικεία φωνή.
2: Ναι. Για να του πει και καλά ότι μου αρέσει.
1: Ότι γουστάρω. Και
2: αυτός γιατί μιλούσε 4-5 χρόνια με μια γυναίκα στο τηλέφωνο που δεν ήξερε.
1: Ήθελε να την γνωρίσει.
2: Και
1: έχει τόσο μεγάλη φωνή.
2: 4-5 χρόνια. Δεν τα λες και λίγα.
1: Και μετά που πήγε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και του πιάνει, ήταν άντρας δημοσιογράφος, σύντροφε. Το πιάσες.
2: Ναι.
1: Το πιάσα.
2: Φυσικά δεν μάθαμε ποιος είναι και ότι πρόκειται.
1: Δεν τον λέει τώρα να πούμε. Κατάλαβε, Φράγκμαν.
2: Ο Μάσκ μου δόρισε το σπέρμα του, αποκτήσαμε 4 παιδιά.
1: Μπράβο!
2: Λέει πρώην στέλεχος της OpenAI.
1: Μπράβο.
2: Η Σάββον Ζήλης μίλησε για τη σχέση της με τον Μεγιστάνα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν να τον κρύβεις αυτό το σύντροφο, αναρωτήθηκε σήμερα η Σταματίνα Τσιμτσελή μετά την πρώτη δημόσια εμφάνιση της Νατάσα Θεοδωρίδου με τον σύντροφό της Γιάννη Καρυπίδη.
2: Ο γνωστός του κρασιού, τίποτα, όχι.
1: Δεν ξέρω τώρα να πούμε. Τον βλέπω πολύ καλοστεκούμενο, δυνατό, έτσι. Μοιάζει λίγο με τον Πάκμαν, έχει το ύφος του, αυτό να πούμε το αγριά μέσα.
2: Καρακώστας.
1: Ναι, μοιάζει λίγο με τον Καρακωστέικο, λίγο έτσι. Μα πώς είναι δυνατόν να κρύβεις τέτοιον άντρα, λέει η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην Νατάσα. Γραμμή στον αέρα.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
1: Έλα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο.
1: Ο πρόεδρος, φίλε, είχε ένα φοβερό συμβάν. Έλειπε δύο μέρες τώρα για ταξίδι στο Βόλο. Μάλιστα. Και γύρισε χθες το βράδυ σπίτι και το βρήκε ανοιχτό.
2: Το βρήκε
1: στη
2: ανοιχτό.
1: Στη Νέα Σμύρνη. Ναι, ναι.
3: Ανοιχτό από τους γνωστούς αγνώστους.
2: Πώς.
1: Από γνωστούς αγνώστους.
2: Από γνωστούς αγνώστους.
1: Από τους γνωστούς αγνώστους της Νέα Σμύρνη.
2: Στη Νέα Σμύρνη, καταλαβαίνουμε.
3: Οι οποίοι κατά 99% είναι ανήλικοι. Είναι από αυτούς που πιάνουμε, τους αφήνουμε. Και δεν βάζουμε τον πατέρα μέσα.
2: Ναι. Θυμάμαι περιστατικά το τελευταίο διάστημα πριν κάνα χρόνο. Αυτοί οι ανήλικοι που λες που πήγαιναν σε καφέ, σπάζαν τζαμαρίες. Θυμάσαι, Νίκο?
1: Μπαίνανε.
2: Έπαιρναν τα χρήματα από μέσα.
1: Σε φούρνους μέσα και τα παίρναν όλα και δεν μιλούσε κανένας γιατί φοβόντουσαν τα
2: ναι, δίπλα. Ναι, ναι, ναι.
1: Σε καφέ.
2: Και μάλιστα μας είχε πει ένας ιδιοκτήτης τότε επιχείρηση καφέ ότι άμα τους πετύχω μπροστά μου, φοβάμαι θα κάνω κανένα έγκλημα. Και μου λένε λέει, ότι τους βάζουν μέσα, μου λένε αστυνομικοί, αλλά τι, πού θα τους κρατήσουμε, τους βάζουμε δύο μέρες, τρεις και τους ξαναβγάζουμε έξω.
3: Δυστυχώς δεν τους κρατάνε δε μέρα, αλλά επειδή το σύστημα είναι περίεργο, ίσως θα ήταν καλύτερα η νομοθεσία να αλλάξει και όταν είναι ανήλικος, για παραδειγματισμό, να βάζουν τον πατέρα μέσα.
2: Ναι, εντάξει.
3: Αλλά
2: είπαν, άντε ρε Γιώργο, έπαθες τέτοιο πράγμα, φίλε, αυτό είναι... Ένα πράγμα βιασμού της...
1: Είναι πως λέγα παλιά, σουμαγάρισε το σπίτι.
2: Ναι, σουμαγάρισε το σπίτι. Είναι ένα είδος βιασμού κι αυτό έτσι, για να σας ανοίξει το σπίτι. Να μπουν μέσα στο σπίτι σου.
1: Και επειδή του πήρανε και κοιμήλια της μητέρας του κτλ.
2: Και τίποτα να μην έπαιρναν, που πήραν είμαι βέβαιος, και μόνο που μπήκε άλλο στο σπίτι σου...
1: Σουμαγάρισε το σπίτι, φίλε.
3: Και η ώρα ήταν νωρίς, 12 παρά 20.
2: Το βράδυ.
3: Δεν είναι αξιμερώματα.
2: Εσύ το ανακάλυψες την επομένη που γύρισες?
1: Χθες όταν γύρισες, χθες το βράδυ.
3: Αυτό το πράγμα έγινε Τρίτη ξημερώματα προς Τετάρτη.
2: Ναι.
3: Και το Τετάρτη μεσημέρι προς απόγευμα.
2: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
3: Και το που είχα μέσα κατάλαβα ότι κάτι έγινε, γιατί πολύ απλά κάποια πόρτα που την είχα κλειστεί
1: ήταν ανοιχτή.
3: Και μετά προχωρώντας ήταν και το παράθυρο.
2: Να ρωτήσω, μονοκατοικία, Γιώργο, ή σε διαμέρισμα είσαι?
1: Μονοκατοικία.
2: Μονοκατοικία. Άρα ήταν πιο εύκολο το έργο τους, δεν ήταν?
1: Γιώργο, τώρα κολλητά έχει σπίτια εκεί πέρα, έτσι?
3: Κολλητά έχω αρκετά σπίτια, απλώς από εκεί πέρα που μπήκανε μπαίνει μόνο μικρός, δηλαδή.
1: Δεν χωράει μεγάλο να μπει.
3: Όχι. Από εκεί που ανέβηκε μόνο μικρός, αλλά και ταράτσα είναι μικρός. Γιατί κατά 99% δεν μπήκαν από την προστινή πόρτα, γιατί αυτή δεν πειράχτηκε καθόλου.
2: Φαντάζομαι πήγες στην αστυνομία να...
3: Την αστυνομία την κάλεσα, αλλά
2: έχει
3: ολόκληρη διαδικασία για να πας στο παρακάτω. Για να έρθουν να πάρουν αποτυπώματα και τέτοια, πρέπει να κάνεις μήνυση καταγνώση και να
2: πάρεις
1: παρακάτω. Διαδικασία ολόκληρη.
2: Όπως το πες. Οι γνωστοί άγνωστοι ξέρουμε ποιοι είναι και κατά πάσα πιθανότητα λες ότι είναι και ανήλικοι, έτσι.
3: Το πιο πιθανό είναι, γιατί να ανεβεί σε μια χτιστή βρύση και να ανεβεί στο περβάζι δεν είναι κανένας μεγάλος ηλικιακά, ούτε ο γκόνης. Και η ζημία που έγινε ήταν...
2: Και ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν συμμορίες τέτοιου είδους εκεί στην περιοχή.
1: Κάτσε καλά.
3: Συμφωνούμε, απλώς επειδή κυκλοφορούν ό,τι ώρα να είναι, δεν τους πειράζει κανένας.
2: Μάλιστα.
1: Τίποτα, είναι ανεξέλεκτα, φίλε. Ανεξέλεκτα. Τελείως.
3: Εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία.
1: Και αυτά τα πράγματα, Γιώργο, συμβαίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, φίλε. Και δεν υδρώνει το αυτοκίνητο.
2: Και το ξέρουμε όλοι, εσύ, και το ξέρουμε όλοι εδώ στη Λάρισα.
1: Και
2: το ξέρουμε όλοι.
1: Δεν
2: το ξέρουμε όλοι εδώ στη Λάρισα, δεν το γνωρίζουμε.
3: Το θέμα είναι ότι κάποιοι από εκεί που θέλουν να προστατεύσουν την κατάσταση δεν μπορούν, γιατί πολύ απλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι στην παραβατικότητα. Υπάρχουν όμως ανθρώποι που είναι σωστοί, γιατί θέλουν να εξυγχρονιστούν με εμάς.
2: Δεν διαφωνώ. Εγώ δεν λέω ότι είναι όλοι έτσι. Προς Θεού, έτσι.
3: Ναι, το θέμα είναι ότι αν δεν τους πιάσουν αυτοί οι ίδιοι, θα εκτίθουν όλοι μαζί. Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Μάλιστα. Τι να πούμε τώρα.
3: Εντάξει. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πολλές φορές προσπαθούμε να τα αποφύγουμε, αλλά το θέμα είναι ότι αν και έχει κλείσει μέσα ή αν τον πετύσει για την ώρα, πού μπορεί να φτάσει.
2: Άρα πρέπει, λογικά να σου πω, λογικά ήξεραν κιόλας ότι δεν είναι κανείς στο σπίτι, ότι λείπεις.
3: Το πιο πιθανό σενάριο είναι ναι. Γιατί ήταν το μοναδικό σπίτι που χτύπησαν, έτσι.
1: Άρα ξέραν ότι δεν είσαι εκεί και μπήκαν μέσα.
3: Ακριβώς.
2: Και ό,τι βρήκαν πήραν αξίας, για τους ίδιους αξίας.
1: Ναι.
3: Κοίταξε, δεν πήραν χοντροπράγματα.
2: Ναι.
3: Πήραν ό,τι ψηλό υπήρχε.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή από κινητά, από λεφτά, από κοσμήματα. Δεν πήραν τηλεοράσεις, δεν πήραν ρούχα, δεν πήραν τίποτα.
2: Ναι, δηλαδή, ναι. Δεν μπορούσαν να τη βγάλουν. Αν ήταν και μεγάλη τηλεόραση,
3: ναι. Ακριβώς.
1: Γι' αυτό να έχει τη μεγάλη τηλεόραση, φίλε.
2: Ευτυχώς έχουμε 60. Γιώργο, τι να πούμε. Να συνέλθεις γρήγορα.
3: Απλώ το θέμα είναι ότι κάποια πράγματα καλά είναι.
2: Φαντάζομαι δεν ελπίζω ότι θα πάρεις πίσω, ότι θα βρεις και τέτοια. Δεν υπάρχει μια περίπτωση.
1: Σώθηκε τώρα.
3: Δεν είναι για να τα βρεις, είναι δεδομένο. Απλώ καλά είναι κάποια πράγματα η εκάστοτε πολιτεία να αλλάξει κάποιου νόμου.
2: Φτάσαμε στο 2026, από το 86 τα λέμε αυτά. Μην σου πω και παραπίσω, έτσι.
3: Κοίταξε, από τη στιγμή που μας αρέσει το δυτικό μπλοκ, καλά είναι να βλέπουμε και λίγο την Αμερική. Τι εννοώ? Δεν γίνεται να έρθει να κλέψω σπίτι μου, να σε σκοτώσει και να πάω φυλακή.
2: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω τι λες. Να μπορείς να υπερασπίζεσαι την περιουσία σου, την οικία σου, το σπίτι σου. Ναι, ναι, ναι.
3: Από τη στιγμή που μπήκες μέσα στο χώρο μου, δεν φεύγεις. Απλά τα πράγματα.
2: Έγινε Γιώργο, καλημέρα. Να είσαι καλά. Τι να πω. Καλό κουράγιο.
3: Συνεχίζουμε κανονικά και από εκεί και πέρα είπαμε να έχουμε υγεία. Εντάξει. Και μπαίνουμε καλύτερα.
2: Μπράβο, ρε φίλε, το χειρίζεσαι πολύ σωστά. Καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Γιώργο!
3: Έλα.
1: Κουφέτα έχεις.
3: Κουφέτα,
1: παντρεύομαι εγώ, ναι.
3: Άμα θες μπορώ να σου βρω μου.
1: Να τακτοποιήσω, μάντε.
2: Να τα.
3: Με σοκολάτα ή χωρίς?
1: Όχι, ρε. Χωρίς, όχι με σοκολάτα.
2: Με σοκολάτα του κουφέτου τώρα.
1: Όχι, ρε.
2: Δεν και ακριβό τώρα.
1: Το σοκολατιάζω με το κουφέτο.
3: Η σοκολάτα το καλοκαίρι είναι ευπαθής γιατί ανοίγει.
2: Έτσι, να, μπράβο, το κλασικό. Έτσι. Να σου δώσουμε καμιά δουλειά τουλάχιστον να βγάλει την καστούρα τίποτα. Άντε καλημέρα, να είσαι καλά.
3: Καλημέρα,
2: Γιώργο, καλημέρα.
1: Έτσι.
2: Ακούτε, στη Νέα Σμύρνη, μονοκατοικία, ο συμπολίτης.
1: Για μια ακόμη φορά.
2: Ακούτε.
1: Σοβαρός τραυματισμός 12χρονου.
2: Αυτό βλέπω τώρα.
1: Σε πατίνι, λέει, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο.
2: Νέο περιστατικό με πατίνι, 12χρονος.
1: 12χρονος στον Ασπρόπυργο.
2: 12χρονος. Δεν ξέρω τι έγινε και πώς έγινε, δεν το ξέρουμε.
1: Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.
2: Αλλά το μυαλό μας δεν πάει ότι. Μήπως έγινε καμιά σφίνα, μήπως πετάχτηκε μπροστά.
1: Για να σε ρωτήσω τώρα. Εδώ πέρα στα γυμνάσια και στην Ηπείρου που είναι Ηπείρου και Ανθίμου Γαζή. Είναι ο πεζόδρομος, είναι ο ποδηλατόδρομος. Ο οποίος έρχεται από την Ανθίμου Γαζή και συνεχίζεται και επί της στην Ανθίμου Γαζή μετά από τη διασταύρωση με την Ηπείρου.
2: Ναι.
1: Έρχεται χθες τα πρόγειμα τώρα ένα πατίνι πατητό από απέναντι από την Ανθίμου Γαζή. Περνάει και το δρόμο. Η κυρία πήγαινε κανονικά στο πεζοδρόμιο ό,τι εδώ να περάσει απέναντι στην Ηπείρου και το πατίνι έρχεται από την απέναντι μεριά, ποδηλατόδρομος μεν. Περνάει και το
2: δρόμο. Όχι πατινόδρομος, ποδηλατόδρομος.
1: Ναι, ποδηλατόδρομος, ναι, έτσι, μπράβο. Και έρχεται εδώ πέρα παραδείγματι χτυπήσει. Δηλαδή το βλέπει μπροστά της. Εγώ ούτε ποτέ το βλέπα, δηλαδή. Δηλαδή περνάει μέσα στον δρόμο και συνεχίζει το ποδηλατόδρομο.
2: Κίνδυνος θάνατος. Είναι κίνδυνος θάνατος αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Λοιπόν. Είδα μια είδηση που κάνει φοβερή εντύπωση. Δεν ξέρω τι έχεις εσύ.
1: Εγώ βλέπω, Κυριάκος. Μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή της Ελλάδος σε όσα ζήσαμε τρεις τετραετίες πίσω.
2: Βέβαια.
1: Βέβαια.
2: Δώστε μου μια τετραετία ακόμα.
1: Ναι, Πάκμαν.
2: Να δείτε τι καλά που θα περάσουμε. Μια τετραετία ακόμα. Μέχρι το 30-31.
1: Λοιπόν, φίλε, και μου το επισήμανε και άλλο γνωστό από τα λοιπόν.
2: Επιμένω πάντως ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα στο 26 τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Δεν πάει 27 με τίποτα, παρακαλώ.
1: Με τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, χθες αυτό το κατάστημα που έχει ανοίξει εδώ και τα έχει όλα ένα ευρώ, ένα μάρκετ, δεν χωρούσες να περάσεις από εκεί. Όχι να μπεις μέσα.
2: Εννοείς λόγω του ότι είναι ένα ευρώ όλα.
1: Ένα ευρώ όλα, ναι.
2: Όλα
1: ναι,
2: ένα ευρώ.
1: Ναι. Και είναι μάρκετ, έτσι.
2: Ναι.
1: Πώς ήταν παλιά αυτό που είχε ανοίξει την κρίση εδώ πέρα και τα άρπαξε και άλλαξε μετά το πούλησε.
2: Ναι. Αποζημίωση 1.000 ευρώ σε λουόμενο που δεν έβρισε εξαπλώστρα σε ελληνικό νησί.
1: Να, μπράβο.
2: Δηλαδή, άμα δεν βρω εξαπλώστρα, θα μου δώσω 1.000 ευρώ. Ο πόλεμος της εξαπλώστρας έφερε επιστροφή χρημάτων για το πακέτο διακοπών. Τι συνέβη στην ΚΟ? Πάνω από 900 ευρώ επιδικάστηκαν σε ταξιδιώτη από τη Γερμανία, ο οποίος κατά τη διάρκεια των διακοπών του αδυνατούσε να βρει ελεύθερη ξαπλώστρα εξαιτίας τακτικής άλλων πελατών να φύγει τους πετσέτες τους.
1: Άμπραβο. Την πετσέτα, Βαγγέλη, και τα καρεκλάκια.
2: Μάλιστα, το γνωστό που γίνεται.
1: Και χθες είδες και το άλλο. Η μαφία του Λουκουμάνε πλακώθηκαν στο ξύλο γιατί δεν πλήρωναν τα βατζίδες στην παραλία.
2: Οι Λουκουματζίδες.
1: Για τους Λουκουματζίδες.
2: Έφαγαν ξύλο Λουκουματζίδες γιατί, πληρώνανε...
1: γιατί δεν πληρώνανε στους ταβατζίδες.
2: Προστασία και στο Λουκουμά, ρε φίλε.
1: Έγινε η μαφία του Λουκουμά, φίλε.
2: Ταβατζίς και στο Λουκουμά.
1: Ταβατζίς και του Λουκουμά. Βενετία, γυναίκα λέει γυμνή.
2: Κρατήστε το αυτό με την ξαπλώστρα. Αν δεν βρίσκουμε ξαπλώστρα, αν αφήνουν άλλες πετσέτες να κάνουμε μήνυση. Μπορεί να πάρουν λεφτά.
1: Δεν
2: ξέρει κάτι και δεν είναι σωστό αυτό.
1: Όχι.
2: Αφήνει την ξαπλώστα, πα πάνω στην ταβέρνα, τρώσει ή κάνει 2-3 ώρε και μετά πα την ξαπλώστα, αφήνει την πετσέτα μπροστά.
1: Τώρα, φίλε,
2: κάτσε, ρε.
1: Κλειδώνουν τα αυτά στην παραλία και τα αφήνουν το βράδυ για να πα την
2: άλλη
1: μέρα το πρωί.
2: Ναι. Παρακαλώ, κύριε Χαϊδά.
1: Γυμνή γυναίκα κρεμάστηκε ανάποδα από καμπάνα και χρησιμοποίησε το σώμα τη για να τη χτυπήσει, την καμπάνα, λέει, στη Βενετία. Την έχει βίντεο.
2: Γυμνή γυναίκα
1: κρεμάστηκε ανάποδα από καμπάνα μέσα στην καμπάνα. Είναι
2: ναι.
1: Και, και χρησιμοποιούσε το σώμα της για να χτυπάει καμπάνα.
2: Αυτό είναι challenge.
1: Ναι.
2: Κανονικά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή η γυμνή.
1: Έχει εδώ μπροστά. Γιατί φαίνονται τα μεμέτες. Τα έχει με αυτό να μην φαίνονται. Και πηγαίνει πέρα εδώ θέμα. Στη Βενετία λέει. Δείτε βίντεο.
2: Ναι. Τώρα θυμήθηκα μια άλλη εικόνα που έκανε το γύρο του διαδικτύου, την είδαμε όλοι. Στη Νότια Αφρική, με τον κροκόδιλο που τον έδεσαν και τον ανέβεσαν πάνω. Το είδες αυτό, απίστευτο. Ο οποίος κροκόδιλος είχε φάει έναν καημένο ξενοδόχο, τι ήταν αυτός, και είχε σκάσει, δεν μπορούσε να τον ακουνηθεί. Τον ακινητοποίησαν πρώτα, λέει, του ρίξαν αισθητικό ότι τον κάνανε, και ανέβηκε ο άλλος, ο μάγκας, σε απόσταση μισό μέτρο,
1: ναι, ναι.
2: Και τον κουβάρισε τον κροκόδιλο με αυτό το σκηνή, τον ανέβασαν πάνω στο ελικόπτερο.
1: Α, φίλε. Φοράει ένα πολύ μαύρο, ωραίο κολλητό η Guilfoyle. Ήταν σε μια εκδήλωση χθες το βράδυ.
2: Να πω ότι έχουμε μπιφ. Ο Οικονομόπουλος στο σεφ, ο Αργυρός στο Άκα.
1: Ο Αργυρός στο Άκα πανηγύριζε χθες. Χθες
2: έκανε κοντινό τον Αργυρό.
1: Μόλις έβαλε ένα καλάθι ο Σόρτ.
2: Σου λέει ο Οικονομόπουλος,
1: ναι.
2: Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Αργυρό ο Παναθηναϊκός. Ναι.
1: Αυτό
2: ναι,
1: που είπε η Εφη Θόδη. Απορώ πως κάνει καριέρα ο Οικονομόπουλος με αυτή τη φωνή. Απορώ πως κάνει καριέρα.
2: Τώρα που το λες για την Εφη Θόδη,
1: ναι.
2: Πώς και δεν πήραν και τη Σαμπρίνα στο Τζαζ Ντετούβας.
1: Δεν ξέρω.
2: Περίεργο, δεν είναι.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσαν να την πάρουν.
1: Στόπεν.
2: Ναι, στόπεν.
1: Είναι δεξιά. Είναι,
2: η Σαμπρίνα πάει μόνο Sky.
1: Σαμπρίνα πάει μόνο σε αυτά να πούμε.
2: Τώρα που φεύγει η 20 ώρα, μου πάει να πει το δελτίο στο Sky. Πάμε γρήγορα. Electronet VK Καζάνα.
1: Καζάνα και πάλι καζάνα.
2: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Τελεοράσια, αφιγραντήρια, καζάνας.
2: Βρέξει, χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα θα ψωνίσει, ρε.
2: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, την ουισκάρα μας, καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την καβατσίνα.
2: Και ηλεκτρονικά παραγγελίες και delivery από την καβατσίνα.
1: Wine Spirits,
2: κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
1: Καβατσίνας.
2: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι φωτάκης, φωτάκαρος. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, όλα φωτάκι.
2: Για ρεύμα.
1: Φωτάκι.
2: Για φυσικό αερίο.
1: Φωτάκαρο.
2: Πουθενά φθηνότερα.
1: Φωτάκι.
2: Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη, Χατζη Μιχάλη.
1: Και τώρα νέο φωτάκι, φωτάκαρο, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολο και Άκη, μόνο φωτάκι.
2: Καβάλο.
1: Απαντά, μεγάλο Θεσσαλέμου. Και τούτη την άνοιξη να συντημένο μόνο του καβάλου.
2: Σομορφαίνει κι άλλο.
1: Καβάλο!
2: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές, παρακαλώ καβάλο.
2: Μοντελάκια θα βγείτε το καλοκαίρι από το καβάλο.
1: Καβάλο!
2: Εινοποιεί αλατά.
1: Για να είσαι μια ζωή μπροστά, μονοκρασάρες από τον αλατά.
2: Από τη φαλάνη Λάρη σα, λευκό ροζέ κόκκινο.
1: Όλα βραβευμένα.
2: Κρασιά με χαρακτήρα.
1: Αλατά και πάει σε
2: λάθο.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη.
2: Κάζω αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Κούγκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρες. Να! Και κάτι προσφοράρες.
2: Να! Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου. Μεζέ, μεζέ.
1: Και φιγορό τραγούδι στο μεζέ, μεζέ.
2: Να φάτε, να διασκεδάσετε, να χορέψετε, μωρέ. Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
1: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ, στο νέο, το μοναδικό, τεράστιο Παναγιώτη Ασιόπουλο. Με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα, δίπλα στην Δίκη και απέναντι το κτέλ.
2: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα. Κοιμάσαι σαν αγγελούδι. Ξυπνάς φρέσκος και ανανεωμένος και από τιμή.
1: Τεμεσέ, κύριε Μασελέο Παναγιώτη Στασιόπουλος, γίνεται ανάρπαστος!
2: Δώσε!
1: Στρώματα, αναστρώματα, ορθοπαιδικά, ανατομικά, εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε. Μαξιλάρια, κούνης, καφρουλέξ, καναπέ, ψήτιμη όλο τον χρόνο!
2: Και το φέρνει το στρώμα στη Θεσσαλία όπου και να βρίσκεσαι.
1: Στασιόπουλος, ναι.
2: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
2: Στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
2: Και τι τρώμε,
1: ναι. Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ.

0: βράδυ, Σάββατο βράδυ,
1: Κυριακή μεσημέρι,
0: Σουσουράδα,
1: Σουσουράδα,
0: Αμυγδαλέα. Πάμε, πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
4: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
3: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά, ανατομικά πολυτελείας, στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα με Φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
5: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
5: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
7: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
6: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
8: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
9: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
8: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
9: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
8: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
9: Τηλέφωνο 2416-008-140.
8: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
9: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
10: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα

0: με την αρτίστητα Γιάννη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο cavallo.gr.
1: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
2: Θέλεις γυμναστική?
3: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
2: Περπάτημα ή ποδήλατο?
3: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
2: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
3: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
2: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
3: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
2: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
3: E-shop cougarsport.gr.
2: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
4: Στη Παλάνη Λάρισα. Εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοπία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 359.
5: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
7: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
8: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
7: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
8: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
9: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
10: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
9: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
11: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Ξανά, έφτασε.
1: Εντάξει, τώρα είμαστε.
0: Ωραία,
1: νομίζω, πήρε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Στο διαδίκτυο πρέπει να μας ακούτε. Όχι καμπάνα, σαν να είμαστε στο διπλανό κάθισμα εκεί πέρα δίπλα σας.
0: Από δίπλα και σας κάνουμε έτσι.
1: Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και όπως πάντα ξεκινάμε με τον καιρό. Ο καιρός ο οποίος από ό,τι φαίνεται τις επόμενες μέρες θα γίνει άκρος καλοκαιρινός. Για να δούμε, για 30 διάρια διάβασα, για 33 διάρια.
0: Ήρθε, φίλε μου, ήρθε.
1: Ήρθε.
0: Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, παρακαλώ, 7 του Μάη, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος καιρός, 24 βαθμοί Κελσίου.
1: 24 σήμερα μόνο.
0: Ναι.

0: Παρασκευή αύριο 8 το Μάη, κυρίες και κύριοι. Συννεφιά θα έχουμε όλη την ημέρα με μια μικρή πιθανότητα βροχής γύρω στις 12 με 12.30 μεσημέρι.
1: Άντε ρε!
0: Ναι, ναι, 22 βαθμοί αύριο.
1: Παρασκευή. Αύριο πέφτει δηλαδή, κοίτα και βροχή το μεσημέρι.
0: Μια μικρή πιθανότητα βροχής αύριο το μεσημέρι, 12 με 12.
1: Λασποβροχή θα είναι, λασποβροχή.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα Σάββατο 9 του Μάη. Σχεδόν έθυρος καιρός, 27 βαθμοί Κελσίου. Ναι, ρε Πάκμαν. Κυριακή, παρακαλώ. Ω, ηλιοφάνεια κάργα, 29 βαθμοί Κελσίου την Κυριακή. Δευτέρα.
1: Πόσο, 29?
0: 29 βαθμοί Κελσίου. Δευτέρα, 11 του Μάη, παρακαλώ. Ξεκινάμε με συννεφιά. Μετά θα βγει ένα καραμπινάτο ήλιο. Μετά το απόγευμα έχει και μια βροχή 6 ώρα, 30 βαθμοί Κελσίου.
1: 30 βαθμοί.
0: Και μια βροχή το απόγευμα.
1: Και μια βροχή, ναι.
0: Τρίτη, 12 του Μάη, παρακαλώ. Ηλιοφάνεια κάργα, 32 βαθμοί Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Τετάρτη, 13 του Μάη. Ηλιοφάνεια κάργα, 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: μια πού είναι τα 32 άρια, πού είναι?
0: 32 θα έχει, είπαμε, την Τρίτη.
1: Την Τρίτη.
0: Και μετά την Τετάρτη.
1: Α, θα έχει 32 την Τρίτη.
0: Την Τρίτη 32, την Τετάρτη 27 με 28. Και μια πρώτη ματιά για την ερχόμενη Πέμπτη, γύρω στους 25 βαθμούς, σχεδόν έθυρος καιρός.
1: Άρα τώρα τι κρατάμε για το Σαββατοκύριακο?
0: Για το Σαββατοκύριακο θα είπαμε, το Σάββατο θα έχει μια χαρά καιρό, 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Και την Κυριακή καλό
0: καιρό. Και την Κυριακή μια χαρά καιρό θα έχει, 28.
1: Άρα 29. Μόνο αύριο άμα ρίξει καμιά βροχή το μεσημέρι.
0: Μια πιθανότητα, και τη Δευτέρα το απόγευμα 6 ώρα θα έχει μια βροχούλα.
1: Μάλιστα.
0: Υπέροχα.
1: Α, βλέπω εδώ το Γιάννη Καρυπίδη, το σύντροφο της Νατάσας
0: Θεοδωρίδου. Α, αυτόν έτσι είναι. Ναι.
1: Τέτοιο σύντροφο, ναι, τον παρουσιάζεις. Δεν τον κρύβεις. Σχολίαζε Τσιτσιλή. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τη άρεσε η Τσιτσιλή, θα τη κάνει κοινικό σου.
0: Σ' άρεσε στα Ματίνα.
1: Σ' άρεσε.
0: Σ' άρεσε στα Ματίνα, ε.
1: Ναι. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος βλέπω εδώ πριν από λίγο ο frontman των Metallica, James Hetfield, χέρι-χέρι με την αραβωνιαστικιά του.
0: Ωραία, φίλε, έγινε να γίνει χαμός. Ναι, ναι.
1: Το Σάββατο βράδυ, ε.
0: Ναι, ναι, Σάββατο βράδυ.
1: Τι χέρι, όσοι θα είναι στη συναυλία των Μετάλλικα.
0: Ναι, ναι, θα έχω.
1: Όσοι είμαστε εδώ στη Λάρισα, 2 το μεσημέρι, Do It Green Thessaly. Στο διβάνι Παλά σας περιμένουμε για μια λαμπερή έτσι εκδήλωση, για ένα φόρουμ που δεν έχετε ξαναδεί ανάλογο.
0: Do it.
1: Λοιπόν, τώρα μπάλα σήμερα έχει Europa League, Conference League. Το πιο έτσι αμφίροπο παιχνίδι μπορώ να πω ότι είναι το Aston Villa Nottingham.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, βέβαια και το άλλο, το Freiburg, Μπράγκα. Η Μπράγκα κέρδισε το πρώτο μάτσο.
0: Όλα γενικώ έτσι. Είναι, δε, οι ομάδε δεν είναι καμιά που έχουν μεγάλε διαφορέ.
1: Ναι, αλλά δεν είναι και κανένα παιχνίδι που λε ότι θα κάτσω να στηθώ από το δώρο, παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν έχει φάει την απογοήτευση από δύο αγώνε Champions League σερί που είχαν από ένα γκολ μόνο και δεν είχαν και πολλέ φάσει.
0: Φοβερά και τρομερά επεισόδια έκανε ένα χθε, λέει, σε φιλανθρωπικό αγώνα στον Κορυδελαδό, Ολυμπιακό Προοδευτική. Διακόπη η φιέστα τη προοδευτική. Ξύλο.
1: Σε φιλανθρωπικό αγώνα.
0: Σε φιλανθρωπικό αγώνα. Είχαμε φιλανθρωπικό ξύλο μεταξύ.
1: Ήταν φιλανθρωπικό το ξύλο.
0: Μεταξύ
1: για το καλό σου θα σε βαρέσω.
0: Προοδευτική και Ολυμπιακού, λέει. Ναι.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς, κυρίες και κύριοι.
0: Φιλανθρωπικά σας αποχαιρετούμε.
1: Θα πρέπει σιγά σιγά να σας χαιρετήσουμε.
0: Να την κάνουμε.
1: Περνώντας μια τελευταία βόλτα από τους ανθρώπους που μας στηρίζουν, τις επιχειρήσεις που έχουν την καλύτερη προβολή, γιατί είναι στη νούμερο 1 εκπομπή.
0: Έτσι.
1: Στη κεντρική Ελλάδα και όχι,
0: ναι,
1: μόνο.
0: Ναι.
1: Electronet VK Καζάνα.
0: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
1: Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Ποτά μας είναι φίνε από την Καβατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα 1 είναι το όνομα.
0: Ποτάκης και πάση Ελλάδος.
1: Καβάλλο να ντυθούμε, αγόρια.
0: Αβαντάζ μεγάλο να συντημένο στο καβάλο.
1: Εινοποιή Αλατά.
0: Αλατάς και πάση Ελλάδος.
1: Κούκαρ Σπορ.
0: Όλα τα παιδάκια ντυμένα κουκαράκια.
1: Λόφο Φρουρίου μεζέ μεζέ.
0: Μεζέ μεζέ και φιχόλο τραγούδι.
1: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
0: Παναγιώτη Στασιόπουλος με το όνομα, παρακαλώ.
1: Και για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα
0: Λάρισας. Και μην ξεχνάτε το μεγάλο πανηγύρι 5 Ιουνίου στην Ερψιθέα.
1: Ερψιθέα.
0: Με Ζήση Τσολακίδη.
1: Από τώρα σημειώνουμε Παρασκευή 5 Ιουνίου.
0: Γιώτα Γρίβα και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις.
1: Είναι η Παρασκευή μετά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, έτσι.
0: Άντε,
1: η πρώτη Παρασκευή του καλοκαιριού. Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάκας.
1: Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο Παρασκευή λίγο μετά τις 10.30. Bye bye.

0: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
1: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστους.
0: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίστασή? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
3: Όλα με Φερμουάρ.
4: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
3: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
4: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
3: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
4: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
6: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός.

θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδη. Μαζί τους ο Γιώργος Χαξής και

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Αχ, αχ, αχ, πω, πω, πω.
2: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
3: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
2: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
3: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
2: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
3: Τηλέφωνο 2416 008 140.
2: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
3: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
4: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
5: Στη Φαλάνη Λάρισας. Εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού. Γεννιέται η κομψότητα. Η νοποιία αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 356.
6: DRT 95,1 FM Stereo.
7: Ήρθε η Πέμπτη, κυρίες μου και κύριοι. Ωραία είναι η Πέμπτη, μου αρέσει πολύ. Όσο και Παρασκευή. Σαν μέρες δεν μου αρέσει η Δευτέρα. Έχει βγει και τραγούδι, θυμάσαι. Μπούντα ουράτς. Δεν μ' αρέσουν οι Δευτέρες. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η Πέμπτη και η Παρασκευή, κυρίες μου και κύριοι, γιατί είναι προπομπή του Σαββατοκύριακου. Μέχρι και τη μία εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο της TRT, ο Λίο, ο Σωτήρης, η Τούλα. Θα περάσουμε υπέροχα. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς που είναι η Alpha Good με πάρα πολύ ωραία έπιπλα, το Ουζερίο Μπόκο στη Μέανδρου στη Νέα Ιωνία, η βιομηχανία Ζυμαρικών, μιλάμε πάντα για τη Μέλισσα, και σούπερ μάρκετ Μασούτης.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
8: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
10: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
8: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
10: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
7: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
11: αν, λέμε αν. Η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
12: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

Θέλω να σας θυμίσω ότι σήμερα η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών πιστεί στην αποστολή της να ταξιδεύει με τη μουσική σε όλη την ελληνική επικράτεια. Κάνει μια ξεχωριστή συναυλία στο Δημοτικό Οδείο της Λάρισας απόψε στις 8.30. Mm-hmm. Μπείτε στο ticketservices.gr, γιατί πια δεν υπάρχουν και άλλα χρονικά περιθώρια να αποφασίσετε αν θέλετε να το ζήσετε. Έχει εξαιρετικό ρεπερτόριο με Τσαϊκόφσκι, με Μότσαρτ, αλλά χαρούμενα έργα, ανοιξιάτικα έργα. Mm-hmm. Ο μήνας Μάιος είναι ο κατεξοχήν μήνας της άνοιξης, μην κοιτάτε πώς ξεκίνησε. Η Κάτια Μολφές είναι στο πόντιουμ, μια από τις πιο δραστήριες αρχιμουσικούς της νέας γενιάς. Το εισιτήριο είναι στα 25 ευρώ, αλλά σας λέω ότι ένα τέτοιο σχήμα οπουδήποτε αλλού στον κόσμο θα έχει εισιτήριο που θα ξεκινούσε από τα 70 και 80. Και αν είστε φοιτητές, άτομα με αναπηρία, έχει και στα 15 ευρώ. Να περάσετε υπέροχα, όσους θα καταφέρετε να πάτε απόψε. Σας το λέω μέσα από την καρδιά μου την ευχή και με λίγη ζήλια, γιατί εγώ έχω εκδήλωση και δεν θα μπορέσω να είμαι.

0: Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν για τη σειρά Emily in Paris. Τώρα η σειρά λοιπόν 15 Μαΐου έρχεται η Emily, η Lily Collins, συγγνώμη, στην Αθήνα και πηγαίνει κατευθείαν στη Μύκονο. Λοιπόν, τα γυρίσματα ξεκινούν στη Μύκονο από 18 μέχρι και 26 Μαΐου. Και μάλιστα,
1: άρα λίγα, θα είναι κανένα δύο επεισόδια.
0: Και μάλιστα, όχι, αυτός ο κύκλος λέει θα είναι...
1: Τι σχέση έχει ο κύκλος, παιδί μου?
0: Σωστά, δεν θα είναι όλος, ναι, είχε και Ρώμη πριν, προηγήθηκε. Επίσης έχω να σου πω ότι ο παραγωγός σειράς που λέγεται Steven Joel Brown είναι φανατικός θαυμαστής της Μυκόνου. Γι' αυτό γίνονται τα γυρίσματα εκεί. Και βέβαια έχουν ήδη αφήσει στο νησί που λέει ζητούμε κομπάρσους από 18.
1: Κομπάρσους,
0: ναι. για το, κάνουν casting call, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και θέλουν κομπάρσους να δουν. Κομπάρσους. Αναγία μου.
1: Μετά διπλά.
0: Τι ακούνε? Λοιπόν, από 8 έως 10 ώρες την ημέρα.
1: Τι ψάχνουν να βρουν?
0: Θα δουλεύουν. Κομπάρσους. Από 8 έως 10 ώρες την ημέρα θα δουλεύουν. Θα αμείβονται με εσείς που θέλετε να κάνετε και μίνι διακοπές, να πάτε.
1: Σιγάρε με τους πληρώσουν εισιτήρια. Έτσι αλλιώς ντόπιους θέλουν.
0: Τα εισιτήρια. Αν θέλουν να πάνε για να έχουν μια εμπειρία από τα γυρίσματα.
1: Εμπειρία.
0: Αμείβεται η ημέρα, οι 8 έως 10 ώρες, 150 ευρώ.
1: Συγγνώμη, εσύ από παιδί το είχες αυτό με τα διπλά. Έλεγες εμπειρία, κομπάρσους. Ναι, ναι. Ναι, γιατί και δεν σε διόρθωνε ο δάσκαλός, ο καθηγητής?
0: Ευρώ, να πας και να δουλέψεις. Δηλαδή,
1: είναι για τους ντόπιους. Πώς κάνα στην Ίδρα με την ταινία του Μπραντ Πιτ?
0: Γιατί άμα εσύ πας από τη Λάρισα, σε πειράζει?
1: Ναι, σημαίνει ότι είσαι ψώνιο. Θες ένα καρέ να παίξει, ένα καρέ σου στη σειρά, και πας και χρηματοδοτείς τη συμμετοχή σου. 150 ευρώ ούτε να.
0: Να φανταστείς τότε που είχε πει ο Μητσοτάκης στην εκπομπή στο Tonight Show του.
1: Ότι όταν θέλει να χαλαρώσει,
0: ότι
1: βλέπει.
0: Βλέπω την Emily in Paris, η Lily Collins πήγε στο Jimmy Fallon. Αντίστοιχε ακόμα.
1: Παιδιά, είχε ήδη γίνει συμφωνία τότε.
0: Παιδί μου, είχε πάει μετά και είπε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και λέει να κυβερνάς την Ελλάδα και μετά να βλέπεις το σπίτι Emily in Paris είναι τέλειο.
1: Είχε ήδη γίνει συμφωνία. Αυτή είναι χρηματοδοτημένη από την Ελλάδα η σειρά. Σε αυτό το κομμάτι της που έχει να κάνει με την Ελλάδα. Εσύ τι...
0: Ξέρει πιο πολλά από μένα.
1: Η κοινή λογική το λέει. Τι ξέρω πιο πολλά?
0: Καλά.

0: Σας πάω στο μεγαλύτερο παζλ του κόσμου. Είναι 60 ξεχωριστά κουτιά των 1000 κομματιών το καθένα.
1: Τι λέει παιδί μου, δεν θα το έκανα, δεν θα έμπαινα καν στη διαδικασία. Το μεγαλύτερο που έχω κάνει μια γάτα, ένα α4 μέγεθος.
0: Είναι ο Λου Σάλας που ξόδεψε 800 ώρες προσωπικής εργασίας για να το φτιάξει. Λέει ότι είχε πολύτιμη βοήθεια από την 8χρονη εγγονή του. Κατασκεύασαν ένα ειδικό τραπέζι 9 μέτρα επί 2,5 στον γκαράζ.
1: Σε λίγο θα πει.
0: Σκέψου τον γκαράζ.
1: Φτιάξανε και ένα δωμάτιο.
0: Προορίζεται για 3 αυτοκίνητα. Βάλε τώρα 9 μέτρα επί 2,5. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Χαρά στο κουράγιο του. Κοίτα, αυτός ίσως είναι κάποιος συνταξιούχος, δεν λέει την ηλικία του, αλλά για να λέει εγγονή και τι να πω.
1: Ένα διάλειμμα θα κάνουμε, ερχόμαστε. Η χορηγή μας είναι η βιομηχανία Ζυμαρικών η Μέλισσα, είναι τα μάρκετ της Μασούτης, είναι η Alpha Good με πάρα πολύ ωραία έπιπλα και το Ουζερίο Μπόκος στη Μέανδρου στη Νέα Ιωνία.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερίο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210-66683.
4: Ο κακός ο λύκος πεινάσε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 95,1 Radio TRT. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε, κυρίες μου και κύριοι, μέχρι και τη μία.
1: Σας πάω σαν σήμερα. Είναι 1824, δηλαδή πριν 200 χρόνια, όταν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη η περίφημη 9η συμφωνία του Μπίτοβεν. Συνεχίζουμε εδώ σαν σήμερα. 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή ως Sony.
0: Αυτή είναι.
1: Απασχολεί 160.000 περίπου υπαλλήλους. 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΚΙΠ, η οποία τη δεκαετία του 80 μετονομάζεται σε ΕΙΠ. Το 1977 διεξάγεται το 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριάμ, που τραγουδά το πουλί και το παιδί. Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου, μάθημα σολφέζ.
0: Που ήταν
1: πέμπτη θέση. Για την Ελλάδα.
0: Πολύ μεγάλο θέμα.
1: Θυμάσαι την τετράδα.
0: Ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ο Πασχάλης,
1: η Μπέθη.
0: Η Μπέση και. Είχε και άλλη.
1: Μαριανατόλη. 1919 γεννιέται η Εβίτα Περόν, σύζυγος του πρόεδρου της Αργεντινής Χουάν Περόν, και το 1998 πεθαίνει ο Άλαν Μακλίοντ Κόρμακ. Μην ψάχνεις να σκεφτείς ποιος είναι. Νοτιοαφρικανός φυσικός, βραβευμένος με Νομπέλ ιατρικής το 1979. Γιατί? Για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου.

0: Θέτε επιστολή.
1: Αμάν, έχεις επιστολή ωραία.
0: Παιδιά, ωραία τα ετερόνυμα, αλλά πρέπει και σε κάποια πράγματα να ταιριάζετε, να έχετε ίδια οπτική για τα πράγματα, να αντιλαμβάνεστε κλπ. Αυτή την αφήνω για αύριο. Γιατί λέει, μου είπα να πάμε σε κάμπι να τρώμε κονσέρβες και ανατρίχιασα. Σε πάω όμως στα φαινόμενα των καιρών. Είμαι έξαλλη με τον πλέον πρώην μου.
1: Πλέον
0: αυτός
1: πρώην.
0: Για να σου δώσω να καταλάβεις, με ζήλευε πάρα πολύ. Αυτός ήταν και ο λόγος που χωρίσαμε. Παρακολουθούσε πόσες ώρες ήμουν ενεργή στο Instagram. Τσέκαρε συνεχώς ποιοι έκαναν like στα post μου. Κάποιος, αν δεν μπει στο λογαριασμό, πώς να τσεκάρει ποιοι σου κάνουν like?
1: Όχι, δεν μπορείς. Μπορείς.
0: Αφαίνεται.
1: Ναι, μπορείς.
0: Και κάθε φορά καθόμουν σαν χαζή να απολογούμε, λες και έφταιγα εγώ. Άσε που με ρωτούσε συνέχεια με ποιον θα βγω, πού βρίσκομαι, αν αργούσα να απαντήσω σε μήνυμά του, εκεί να δεις.
1: Πω, τι ράνια είναι αυτό, να έχεις κάποιον να ζηλεύει τόσο πολύ έντονα και να σε ελέγχει έτσι και να ρωτάει αυτά τα πράγματα. Τι τον κρατάς, κοπέλα μου?
0: Τον έτζασε.
1: Α, τον έτζασε, ευδικαίως. Τώρα είμαστε σοβαροί. Να σου κάνει τέτοια ζωή.
0: Κοίτα, αυτή η πλευρά του τραπεζιού είναι σοβαρή. Τώρα, αν αυτό ήταν ρητορικό, αν είσαι εσύ σοβαρή, εντάξει.
1: Έλα, σκριάδες τώρα, σε παρακαλώ. Εσύ θα το άντεκες ούτε ένα δευτερόλεπτο.
0: Εγώ, όπως με ξέρεις, τι πιστεύεις?
1: Θα πάθαινε, πω, παιδιά, τι θα πάθαινε ο Σωτήρης. Άμα είχε καμία που να τον έλεγχε έτσι, Πάναγε μου.

0: Δεν θέλω να κλείσουμε μακάβρια, αλλά ρε παιδιά. Ναι, θα σου πω. Δεν λέμε και εδώ στην Ελλάδα, δεν διαμαρτυρόμαστε για τις επιτροπές. Σου λέει ο άλλος έχει κομμένο χέρι, πόδι. Και λέει, ναι, έλα σε επιτροπή σε δύο χρόνια. Λες, ναι, και είναι σαλαμάνδρα και θα φυτρώσει, ναι, το κομμένο μέλος.
1: Ναι, αυτά τα πράγματα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, δεν θέλω να προσβάλλω προς Θεού. Το λέω με απόλυτο σεβασμό στο άτομο με αναπηρία. Είναι μια αγροτική περιοχή της Ανατολικής Ινδίας, με πολλή γραφειοκρατία, με ένα έτσι, με ένα αλλιώς. Και του λένε ότι δεν σε πιστεύουμε, ότι πέθανε η αδελφή σου, όσα χαρτιά και να μας φέρει στο
1: ίδιο. Μη χειρότερα.
0: Ξεθάβει την νεκρή αδελφή του.
1: Να, δεν το πιστεύω.
0: Και πάει μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας, στο πτώμα. Σε σύψη το πτώμα,
1: παιδιά,
0: για να αποδείξει το αυτονόητο. Έτσι. Γιατί αυτός πήγε, είχε κάποιες λίγες οικονομίες, δηλαδή σκεφτείτε, είχε 180 ευρώ.
1: Για να τα εισπράξει αυτό.
0: 20.000 ρουπίες. Σε εμάς, στους δυτικούς, αυτά είναι πενιχρό ποσό.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, μόνο ο κόπος να ξεθάψω, να κουβαλάω.
1: Αλλά εκεί προφανώς είναι.
0: Ναι, παιδιά.
1: Είναι μεγάλο ποσό.
0: Ναι.

0: Σας αποχαιρετούμε κυρίες μου και κύριοι. Αύριο θα είμαστε στις 12 μαζί σας. Πρώτα ο Θεός, καλώς εχόντων. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς στην Alpha Good, τα Markets Μασούτης, την βιομηχανία Ζυμαρικών τη Μέλισσα και το Ουζαρίο Μπόκο στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Τα φιλιά μας.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
3: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
5: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: μεγαλειοπτική πλειοψηφία των πολιτών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να καταβάλλεται από στρες και με τις κόκκινες γραμμές που βάζει ο Πρωθυπουργός ανάμεσα στον προβληματισμό και την εσωστρέφεια. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με κυρίαρχο θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μήνυμα ότι το κόμμα οφείλει να μιλά τη γλώσσα των πολιτών, αποφεύγοντας τη μίζερη εσωστρέφεια, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του. Όλοι οι βουλευτές θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Είπε επίσης ότι οι πολίτες περιμένουν μέτρα για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ακρίβειας.
0: Νέο χτύπημα του ελληνικού FBI στην Greek Mafia. Προχώρησε σε 4 συλλήψεις για τη δολοφονία του μέλους της οργάνωσης Γιώργου Μοσχούρη πέρυσι τον Απρίλιο στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδίαζαν να εκτελέσουν εμψυχρό ένα ακόμα στέλεχος της ομάδος.
1: Αυτή την ώρα τελείται υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και η σύζυγός του για συνέργεια. Έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα.
0: Διορία μίας εβδομάδος έδωσε ο Τραμπ στο Ιράν προκειμένου να αποδεχθεί τη συμφωνία, εκτιμώντας ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Σήμερα αναμένεται να σταλεί απάντηση της Τεχεράνης στους Πακιστανούς μεσολαβητές, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο.
1: Προς τα Κανάρια νησιά κατευθύνεται το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διακομιδής και του τρίτου επιβάτυπου ασθενή. Στο μικροσκόπιο τρεις Αμερικανικές πολιτείες όπου ταξίδεψαν άτομα που επέβαιναν στο πλοίο.
0: Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο 12χρονος με πατίνι μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ στον Ασπρόπυργο. Φέρει τραύματα στο κεφάλι και αναμένεται να μεταφερθεί στο Πέδον για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
1: Στιγμές τρόμου βίωσε 77χρονος στην Κηφισιά όταν έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας μέσα στο διαμέρισμά του. Οι δράστες τον φήμωσαν, τον έδεσαν και στη συνέχεια αφαίρεσαν κοσμήματα αξίες περίπου 100.000 ευρώ από χρηματοκιβώτιο.
0: Με στρες ζουν 7 στους 10 πολίτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Καθοριστικό ρόλο παίζουν ο χρόνος μετακίνησης και η οικονομική κατάσταση, σύμφωνα με νέα έρευνα. Ποιες ομάδες θεωρούνται πιο ευάλωτες, αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Στα αθλητικά, με 91-87 η Βαλένθια κέρδισε τον Παραθηναϊκό στον τρίτο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Η Ισπανική ομάδα μείωσε σε 2-1 τη σειρά, αύριο και πάλι στο ΟΑΚΑ το τέταρτο παιχνίδι. Την Ούνικα Χαμάλαγα αντιμετωπίζει στις 10 απόψε η ΑΕΚ στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που γίνεται στην Ισπανία.
0: Στο ποδόσφαιρο, η Paris Saint-Germain προκρίθηκε στον τελικό του Champions League. Ήρθε ισόπαλη 1-1 εκτός έδρας με την Bayern Μονάχου, την οποία είχε κερδίσει στον πρώτο ημιτελικό με 5-4. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Arsenal.
1: Και άρα η σύννεφιά σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές. Τα ορεινά άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ, στους 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη. Σκόνη και νοτιάδες αναμένονται τις επόμενες ημέρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει.
3: Αυξημένη κίνηση ανατμήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, από κάτω Πατήσια μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου σε Ακαδημία Πλάτωνος και Ελαιώνα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας στις δύο κατευθύνσεις των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο των Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια σε σταδίου Πατησίων. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στο ύψος του Ταύρου από Θησίο μέχρι Ομόνοια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
1: Και να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό Παναγιώτη και για τροποποιήσεις στα δρομολόγια του τραμ.
3: Τροποποιήσεις στη γραμμή 7 του τραμ από απόψε μέχρι την Κυριακή. Από τις 9 το βράδυ έως τις 12 τα μεσάνυχτα, τερματικό σταθμό στο δρομολόγιο Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνας Πειραιά θα είναι η στάση ΣΕΦ λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτσι.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στο πλαίσιο των αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση, η οποία ανοίγει το κεφάλαιο της συνταγματικής αναθεώρησης, έθεσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι πρέπει να αποφεύγεται η μίζερη εσωστρέφεια. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και έχουμε υπερδιπλάσια ποσοστά από το δεύτερο κόμμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ενώ προέταξε ως μείζονο σημασία το ζήτημα αντιμετώπισης της παρατεταμένης ακρίβειας. Ακούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
4: Αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παρατεταμένης ακρίβειας. Και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία. Ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Περιμένω συνεπώς σύντομα να διαλυθούν οι σκιές πάνω από τα στελέχη μας. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσβλητική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά.
0: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για κόκκινη γραμμή που χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια, απαντώντας εμέσως πλην σαφώς και στην κριτική που ασκείται το τελευταίο διάστημα από γαλάζια στελέχη. Να συνδεθούμε τώρα με τον Γιώργο Λικουρέτζο, καθώς ο πρόεδρος της Βουλής όρισε πριν από λίγο τις ημερομηνίες που θα συζητηθούν στην Ολομέλεια οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστικής για το θέμα των υποκλοπών. Το επόμενο διάστημα, Γιώργο, το πολιτικό θερμόμετρο αναμένεται σίγουρα να χτυπήσει κόκκινο.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, η οποία αναμένεται για περίπου 20 μέρες με ένα μήνα να ζήσει μια καυτή περίοδο, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, με δεδομένο ότι προβλέπονται απανωτές συνεδριάσεις, έχουν συνάφεια με αυτό που ακούγονται προηγουμένως, με την ομιλία δηλαδή του Πρωθυπουργού και σε σχέση με τις άρσεις ασυλίας, αλλά και σε σχέση με το ζήτημα των υποκλοπών. Θυμίζω ότι ήδη έχουν κατατεθεί δύο προτάσεις, μία από το ΠΑΣΟΚ και μία από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, για με αίτημα τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των κυρίων Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μία πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής για το ζήτημα των υποκλοπών. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο κ. Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, στα μέλη της διάσκεψης των Προέδρων, στα τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια οι δύο προτάσεις για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής. Η ακριβή ημερομηνία θα προσδιοριστεί την ερχόμενη Πέμπτη στην προσεχή διάσκεψη των Προέδρων. Μα είπε όμως ο κ. Κακλαμάνης ότι από τις 12 Μαΐου θα αρχίσουν να μετρούν οι 15 μέρες που προβλέπει το Σύνταγμα, προκειμένου εντός αυτού του χρονικού διαστήματος να διεξαχθεί η συγκεκριμένη συνεδρία, η οποία θυμίζω θα λήξει με ονομαστική μυστική ψηφοφορία σε κάλπη, στην οποία θα απαιτούνται τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι προκειμένου να συγκροτηθεί η προανακριτική επιτροπή. Θυμίζω όμως επίσης ότι η κυβέρνηση ήδη έχει πει όχι, ως εκ τούτου αν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταψηφίσουν τις προτάσεις, τότε δεν θα συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, ούτως ώστε να συγκροτηθεί η Επιτροπή Προκατατικής Εξέτασης. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά στην εξεταστική, αυτή φαίνεται πως θα πάει αμέσως μετά, δηλαδή στις αρχές Ιουνίου. Αυτή θα είναι η εισήγηση του Προέδρου της Βουλής, ούτως ώστε μέχρι τις 10 Ιουνίου να έχει συζητηθεί και αυτό. Θυμίζω ότι ο κ. Κακλαμάνης έχει επί της ουσίας θέση, ανοίγει την διαδικασία αναθεώρησης και του κανονισμού της Βουλής. Έστειλε επιστολή σήμερα το πρωί στους 297 βουλευτές, ζητώντας τους μέχρι τις 30 Ιουνίου να υποβάλουν τις προτάσεις τους.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα και περνάμε στο νέο χτύπημα του ελληνικού FBI κατά της Greek Mafia. Μιλάμε για την εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη πέρσι τον Απρίλιο έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τον φάκελο της δολοφονίας του Θαμνάκια συνέλαβαν 3 άτομα, ενώ ο τέταρτος είναι έγκλειστος σε φυλακές. Μάλιστα, φαίνεται ότι σχεδίαζαν και άλλη δολοφονία στελέχους της οργάνωσης. Πώς έφτασαν στα ίχνη τους, θα μας εξηγήσει τώρα ο Θεοδόσης Πάνου.
6: Με συντονισμένες και μεθοδικές έρευνες, η εμπειρία αστυνομική του τμήματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI κατάφεραν οι Ελισάβετ κυρίες και κύριοι να εξιχνιάσουν αυτή την πολύ σοβαρή δολοφονία συμβόλαιο θανάτου. Βέβαια και θεωρείται ιδιαίτερα ακριβό συμβόλαιο θανάτου του Γιώργου Μουσκούρη, το οποίο σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο, τον Απρίλιο δηλαδή του 25, έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Οι 4 οπλοφόροι που τον είχαν πυροβολήσει την ώρα που έβγαινε από αυτό το διαγνωστικό κέντρο, χωρίς να έχει μαζί του φρουρά όπως συνήθιζε αυτό το βαρύ στέλεχος της Greek Mafia, που είχε εξελιχθεί σταδιακά από απλό μέλος μιας ομάδας νονών της νύχτας, έφτασε ο ίδιος να βρίσκεται ψηλά στα κλιμάκια της Greek Mafia. Τότε λοιπόν οι 4 οπλοφόροι ήταν οπλισμένοι με καλάσνικο, είχαν αδειάσει τουλάχιστον 2 γεμιστέρες χωρίς να τους ενδιαφέρει αν θα υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες, αν θα υπάρχουν δηλαδή και αθώοι που θα έβρισκαν το θάνατο από αυτή την ενέργεια, καθώς πολλές σφαίρες κατέληξαν ακόμα και στο εσωτερικό του διαγνωστικού κέντρου. Πρόκειται για έναν Έλληνα, 2 άτομα αλβανικής καταγωγής, με ελληνική όμως υπηκότητα και άλλο ένα άτομο το οποίο ήδη κρατείται στις φυλακές για την απαγωγή ενός 25χρονου. Ίσως να την θυμούνται αυτή την περίπτωση οι ακροατές μας. Είχε σημειωθεί στην περιοχή του Ημιτού και σε αυτή την περίπτωση είχε εμπλακεί και ένας γνωστός τράπερ με καταγωγή μάλιστα από την πατρίδα μου, από την Πάτρα.
1: Δώσε μας λίγο το προφίλ των 4 αυτών ατόμων, Θεοδόση.
6: Και όλοι τους φαίνεται να είχαν σχέση επίσης με άτομο το οποίο κατά το παρελθόν κινούνταν στους κόλπους της Greek Mafia και φαίνεται να ήταν ο άνθρωπος των ειδικών και δύσκολων αποστολών, ο οποίος όμως είχε συλληφθεί για μια δολοφονία προσώπου που είχε συγκλονίσει την Ελλάδα και αθωώθηκε στο δικαστήριο. Φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της προφυλάκησής του άλλαξε στρατόπεδο εκείνη την εποχή και είχε περάσει στην ρωσική μαφία, η οποία ως γνωστόν έχει θανάσιμη αντιπαλότητα με την Greek Mafia. Τώρα, οι άνθρωποι αυτοί, οι 4, εκείνη την εποχή φαίνεται να ανήκαν στην ομάδα του συγκεκριμένου προσώπου που σας προανέφερα, το οποίο δολοφονήθηκε στην Αράχοβα σε ξενοδοχείο το Νοέμβριο του 2025. Τότε λέγανε μήπως ήταν εκδίκηση για το φόνο του Γιώργου Μουσκούρη, ωστόσο και αυτό είχε εξιχνιαστεί και όλα δείχνουν ότι και αυτόν από τη μέση φαίνεται να τον είχε βγάλει η ρωσική μαφία. Ωστόσο, από την σύλληψη των συγκεκριμένων προσώπων που σας προανέφερα προέκυψε ότι προετοίμαζαν άλλο ένα ηχηρό συμβόλαιο θανάτου, ίσως ένα από τα πιο ακριβά που θα σημειώνονταν στην ελληνική επικράτεια και αφορούσε βέβαια το πιο βαρύ όνομα της Greek Mafia που έχει μείνει αλόβητο από αυτό τον σιωπηρό πόλεμο τόσο μεταξύ της Greek Mafia αρχικά όσο και στη συνέχεια με την ρωσόφωνη μαφία στην Ελλάδα.
1: Γι' αυτό και παρακολουθούσαν και δικηγόρο η οποία σχετίζεται με τον συγκεκριμένο άτομο.
6: Η οποία φαίνεται να είχε στενή επαφή με το συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο από τις φυλακές, γιατί είναι και αυτός παρυπινή, από τις φυλακές ανά 1,5-2 μήνες έπαιρνε πενθήμερες άδειες όσο ορίζει ο νόμος, τις οποίες όλες έχει τηρήσει το χρονοδιάγραμμα, και από ό,τι φαίνεται το γνώριζαν αυτό οι αντίπαλοι του και είχαν παγιδεύσει με GPS tracker το αυτοκίνητο της συγκεκριμένης δικηγόρου για να βλέπουν ανα πάσα στιγμή το που κινείται και το που βρίσκεται. Είχαν φτάσει στο σημείο να βάλουν ακόμα και κάμερες σε συγκεκριμένες περιοχές, τόσο στο γραφείο της, κοντά στο γραφείο της, όσο και στο σπίτι της, για να δουν αν θα έχει συναντήσεις με το συγκεκριμένο πρόσωπο, με αυτό το βαρύ όνομα της Greek Mafia, προκειμένου και αυτό να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου. Άλλωστε έχει αποτυπωθεί σε τουλάχιστον 2 δικογραφίες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI η πρόθεση των αρχηγών της ρωσικής μαφίας να δώσουν 1 εκατομμύριο ευρώ σε όποιον θα βγάλει από τη μέση το πρόσωπο που σας προανέφερα, εν προκειμένου τον τελευταίο αρχηγό της ελληνικής μαφίας.
1: Έχουν συλληφθεί όλοι ή εμπλέκονται και άλλοι, Θεοδόση?
6: Είναι άλλα δύο άτομα τα οποία είναι στο στάδιο της ταυτοποίησης. Δηλαδή, οι πληροφορίες μας λένε ότι αύριο μεθαύριο οι αστυνομικοί θα είναι σε
1: θέση
6: να έχουν τα πλήρη στοιχεία τους, με αποτέλεσμα να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης σε βάρος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
0: Και να μεταφερθούμε στην Κρήτη. Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κλίμα στην περιοχή του Μυλοποτάμου, όπου συγγενείς και φίλοι συνοδεύουν αυτή την ώρα τον νεαρό Νικήτα στην τελευταία κατοικία του, του οποίου το νήμα της ζωής έκοψε ο 54χρονος πατέρας του καλύτερου φίλου του. Η κηδεία τελέστηκε νωρίτερα υπό δρακόντια μέτρα ασφάλειας υπό τον φόβο βεντέτας. Συνδεόμαστε με τη δημοσιογράφο της Κρήτη TV, Μέρη Καριωτάκη, για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα.
7: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Και να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο που είπες. Σε δηλώσεις της χθες, η Αλεξάνδρα Σπανάκη, συνήγορος της οικογένειας, άφησε να εννοηθεί με πάρα πολύ νόημα ότι η ίδια η οικογένεια, δηλαδή του Νίκη Ίστρατου, σέβονται τις διαδικασίες και δεν αυτοδικούν. Πάντως, αυτός είναι ένας φόβος που επικρατεί στην Κρήτη για το τι μέλη γενέστε σήμερα. Στο Χώνο, εκεί όπου στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής τελέστηκε η κηδεία του άτυχου νεαρού, πραγματικά ράγισαν καρδιές και τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να περιγράψουν τις παρακτικές στιγμές που εκτελήθηκαν κυριολεκτικά κατά τη διάρκεια της κηδείας, της εξωδιακολουθίας, με δάκρυα στα μάτια, με λουλούδια στα χέρια. Ένα βουβό πλήθος βρέθηκε στο χωριό για να πει το τελευταίο αντίο στον αδικοχαμένο νεαρό. Και βεβαίως με μαντινάδες καθίσε, όπως ήθιστε, τα παιδιά είναι αρότεροι, ντυμένοι στα άσπρα, όπως ακριβώς είχε ζητήσει και η οικογένεια του Νικήστρατου. Ήδη με ανάρτησή της από χτες η αδερφή του είχε ζητήσει μαντολίνα, ούτε μία σφαίρα,
0: ακριβώς,
7: όπως και έγινε πραγματικότητα.
0: Είχε απευθύνει η έκκληση στους παρευρισκόμενους να φορούν λευκά, όπως μας είπες, και να μην έχουν μαζί τους ούτε σφαίρα.
7: Ακριβώς, μόνο μαντολίνα, και βεβαίως εκεί υπήρξαν και ήταν και ο Γρηγόρης ο Σαμόλης και ο Νικομανόλης Νύκταρης που τραγούδησαν για τον άδικο χαμένο Νικήτα, όπως ακριβώς το είχε ζητήσει η οικογένεια, σε ένα πραγματικά κλίμα απίστευτου πόνου, απίστευτης συγκίνησης και απίστευτου γιατί συνέβη ό,τι συνέβη, και βρέθηκε ουσιαστικά δύο σπίτια να έχουν κλείσει κυριολεκτικά και δύο παιδιά να είναι στο χώμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι του 54χρονου πατέρα, ο ίδιος έχει πάρει προθεσμία, έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος του, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, και από κοινού διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσικίων και παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Η σύζυγός που επίσης κρατείται κατηγορείται για συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, και εξετάζουν οι δικαστικές αρχές βεβαίως τι ρόλο ακριβώς είχε κατά τη διάρκεια της φωνικής επίθεσης. Οι δυο τους έχουν πάρει προθεσμία και θα βρεθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών την ερχόμενη Δευτέρα στις 2:30 το μεσημέρι. Από εκεί πέρα, από όλη την Κρήτη και από όλους τους ανθρώπους που βρέθηκαν σήμερα στην κηδεία ή που δεν βρέθηκαν στην κηδεία, υπάρχει ένα αίτημα, ένα πάνδημο αίτημα, αφενός να μην υπάρχει καμία συνέχεια σε αυτό, να επέλθει κοινωνική ειρήνη. Υπενθυμίζω ότι δύο οικογένειες προέρχονται από την ίδια περιοχή, από το Μυλοπόταμο, και βρίσκονται και διαμένουν και στην ίδια περιοχή, στην περιοχή του Μαλεβιζίου, στο Δήμο Μαλεβιζίου. Οπότε οι πάντες ζητούν να επέλθει κοινωνική ειρήνη, με το Μητροπολίτη Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου κατά τη διάρκεια του επικηδείου να συγκλονίζει κυριολεκτικά, ζητώντας από όλους τους παρευρισκόμενους και από όλους τους κατοίκους της Κρήτης να δώσουν μια υπόσχεση μετά το χαμό του 21χρονου. Μια υπόσχεση, όπως είπε, για τον Νικήστρατο, πως δεν θα ξανακουστεί κανένας πυροβολισμός για κανένα λόγο, γιατί δεν είναι αυτή η ανδρεία της Κρήτης, δεν είναι αυτή η γενναιότητα της Κρήτης, δεν είναι αυτή η ταυτότητα της Κρήτης.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Καριωτάκη.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή περνάμε. Ο Τραμπ έδωσε διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη προκειμένου να αποδεχθεί τη συμφωνία, εκτιμώντας ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, ενώ αναμένεται εντός της ημέρας η απάντηση του Ιράν. Ωστόσο, αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη τηλεοπτικού δικτύου ότι ο Τραμπ πάγωσε την επιχείρηση ελευθερία από τη στιγμή που η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να μπλοκάρει τη χρήση κρίσιμων βάσεων και του εναέριου χώρου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ίσως έτσι εξηγείται, Θανάση Τσίτσα, και η ευνηδιαστική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου.
8: Ναι, καλό μεσημέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται να πλησιάζουν σε μια περιορισμένη και προσωρινή συμφωνία για την αναστολή του πολέμου, με τις δύο πλευρές να επεξεργάζονται ένα μονοσύλληβο μνημόνιο κατανόησης που θα σταματήσει τις εκτροβαξίες χωρίς να επιλύει τα βασικά όμως ζητήματα της σύγκρουσης. Το προτινόμενο πλαίσιο προβλέπει τρία στάδια: επίσημο τερματισμό του πολέμου, αποκατάσταση της ασυκλωδίας στα στενά του Ορμούζ και μια περίοδο 30 ημερών εντατικών διαπραγματεύσεων για μια ευρύτερη συμφωνία. Οι συνομιλίες δεξάγονται με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, ενώ η Τεχεράνη αναμένεται να απαντήσει επίσημα στην αμερικανική πρόταση μέσα στις επόμενες ώρες. Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, σημαντικά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά, κυρίως γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου και τους όρους αναστολή των πυρηνικών δραστηριοτήτων. Ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξο για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει συμφωνία. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι και στο παρελθόν είχε θεωρήσει πως βρισκόταν κοντά στη συμφωνία χωρίς αποτέλεσμα. Παράλληλα, επανέλαβε ότι βασικός όρος των ΗΠΑ είναι το Ιράν να παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο στις ΗΠΑ και να δεσμευτεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Η ιρανική πλευρά εμφανίστηκε επιφυλακτική. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η απάντηση θα δοθεί εν ευθέτω χρόνο, ενώ κρατικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν την αμερικανική πρόταση ως μια ρεαλιστική σε ορισμένα σημεία. Οι πληροφορίες περί πιθανής συμφωνίας επηρέασαν άμεσα τις διεθνές αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σημαντικά, με τον Brent να πέφτει έως και 11% πριν σταθεροποιηθεί κοντά στα $99 το βαρέλι. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι ανέστηλε, όπως είπε και εσύ, ευνηδιστικά το Project Freedom, την αμερικανική επιχείρηση προστασίας πλοίων στα στενά του Ορμούς, αφού η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση βάσεων της και του εναέριου χώρου της από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ιράν ευνηδιάστηκε από την ανακοίνωση του σχεδίου και αντέδρασε έντονα, θεωρώντας ότι δεν είχε προηγηθεί επαρκή συνεννόηση. Χωρίς πρόσβαση σε συγκεκριμένες βάσεις και σε κρίσιμες υπερπτήσεις πάνω από τη Σαουδική Αραβία, η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση δεν μπορούσε να υποστηριχθεί επιχειρησιακά. Ελισάβετ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
0: Εφιάλτης για την παγκόσμια κοινότητα είναι το κύμα ακριβίας σε προϊόντα και υπηρεσίες που πυροδοτεί η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου θυμίζουν ανελκυστήρα, καθώς ανεβοκατεβαίνουν κάθε ώρα, κινούμενες με βάση τους χρησμούς του Αμερικανού Προέδρου. Ο Δημήτρης Χριστούλιας θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το που κινούνται αυτή την ώρα και πώς επηρεάζουν τις αντλίες στη χώρα μας, καθώς το πρωί είδα, Δημήτρη, πρατήριο που διέθετε 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο την αμόλυβδη.
9: Και το θέμα είναι, Βασίλη, να δούμε τι θα γίνει αύριο και μεθαύριο. Σημαντική μείωση καταγράφεται ωστόσο στην τιμή του πετρελαίου Brent τα τελευταία 2-24 ώρα, με τις ελπίδες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή να αναζωπυρώνονται ανάλογα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, γεγονός που αποτυπώνονται και στην διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από τα $100 το βαρέλι και συγκεκριμένα στα $98,2 το βαρέλι, καταγράφοντας για δεύτερη ημέρα μείωση, αυτή τη φορά της τάξεως του 3%. Υπενθυμίζεται, Βασίλη, ότι πριν από λίγες ημέρες η τιμή του πετρελαίου είχε εκτοξευθεί στα $126 το βαρέλι, στα υψηλότερα επίπεδα τον τελευταίο χρόνο.
0: Αποκλιμάκωση, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες. Τη μικρή αποκλιμάκωση θα τη δούμε στα πρατήρια εδώ την επόμενη εβδομάδα.
9: Για την ώρα, Βασίλη, πρέπει να σου πω το εξής. Για την ώρα έχουμε κλιμάκωση. Τι εννοώ? Ότι αυτές τις μειώσεις που έχουμε δει στο πετρέλαιο πέρα τις τελευταίες δύο μέρες δεν τις έχουμε δει στην Αγγλία. Αντίθετα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει φτάσει πλέον στα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο, 33 λεπτά πιο ακριβή από την αρχή του πολέμου και το πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ και 88 λεπτά ανά λίτρο, ακριβότερο κατά 31 λεπτά από την αρχή του πολέμου. Με τη σημερινή Βασίλη και χθεσινή μείωση της τιμής του Brent, αναμένεται σύμφωνα με βενζινοπόλες να υπάρξει μείωση για τα καύσιμα στην Αγγλία κατά 2 με 3 λεπτά τις επόμενες 3-4 ημέρες, τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο περίπου και στο πετρέλαιο κίνησης. Μένει αυτό που πρέπει να γίνει όμως, είναι το πετρέλαιο Brent να είναι στην περιοχή των 100 δολαρίων το βαρέλι ή και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Όλα αυτά αποτυπώνονται και στον πληθωρισμό. Να θυμίσω ότι σήμερα με την...
0: Δημήτρη, αυτό θα σε ρωτούσα. Μέσα σε αυτή την κατάσταση περιμένουμε αύριο τα κακά μαντάτα.
9: Θα σου πω το εξής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον Μάρτιο, είχαμε εκτείναξη του πληθωρισμού στο 3,9% από 2,7% τον Φεβρουάριο. Ήδη η Eurostat, η Ευρωπαϊκή δηλαδή Στατιστική Υπηρεσία, ανεβάζει τον πληθωρισμό της χώρας μας για τον Απρίλιο
0: στο 4,6%.
9: Πολύ σωστά, από 3,4% που τον είχε προσδιορίσει τον Μάρτιο, 3,1% τον Φεβρουάριο και 2,9% τον Ιανουάριο. Συνεπώς, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών ειδήσεων, αλλά δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη, Βασίλη, εάν αύριο η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώσει πληθωρισμό για τον Απρίλιο κοντά στο 5%. Και το ζητούμενο φυσικά είναι να δούμε ποια προϊόντα έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που επιβαρύνει περισσότερο από όλα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
0: Και να ακούσουμε στο σημείο αυτό, αφού σε ευχαριστήσουμε Δημήτρη, τι δήλωσε η πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής Μαρία Ζάγκα μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, η οποία εκτίμησε και μας προέτρεψε να ξεχάσουμε τα παλιά δεδομένα.
10: Την τιμή που εχθές έπρεπε να την ανεβάσω, την άφησα σταθερή. Υπάρχουμε λοιπόν πολλοί επαγγελματίες που θέλουμε να αντισταθούμε. Έχουμε όμως και αυτό το πλαφόν, τα 9,5 λεπτά το ανώτερο, το οποίο πολλοί δεν το φτάνουμε, πάμε πιο κάτω. Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα μαγαζιά μας, να έχουμε καλυμμένους τους πελάτες μας. Δύσκολο παιχνίδι. Γι' αυτό λέω πάντοτε, θέλω το κράτος δίπλα μου. Γιατί εγώ είμαι που δίνω και το φόρο και το ΦΠΑ και μπορεί και πληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που έχει. Και τώρα βλέποντας η κυβέρνηση ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί για να ξαναπάμε στα παλιά δεδομένα, ξεχάστε το. Η αμόλυβδη, δύσκολο το βλέπω. Το πετρέλαιο το καταφέραμε.
0: Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου μίλησε ο καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο Διονύσης Χιόνης, ο οποίος δήλωσε ότι αν μπούμε σε νέα εποχή πληθωρισμού, τότε πρέπει να αλλάξει συνολικά η οικονομική πολιτική στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.
11: Αν λοιπόν είναι αλήθεια αυτό το οποίο φοβόμαστε, ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή πληθωρισμού και ίσως εποχή πληθωρισμού και ύφεσης που θα την ονομάσουμε στασιμό πληθωρισμό, τότε πρέπει στην Ευρώπη και κατ' επέκταση και στην Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου, να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα κοινά. Την ανταγωνιστικότητα, τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, τη διανομή του εισοδήματος και την προστασία αυτών οι οποίοι πλήττονται ως επιτοπλίστων από τον πληθωρισμό, που δεν είναι άλλος από τους μισθωτούς και τους ταξιούχους. Η ενίσχυση όλων των ετών τα ΠΑΣ, τα οποία τα βλέπουμε και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στην Ιταλία αλλά και στην Ελλάδα, είναι οι πρώτες βοήθειες. Όταν όμως πιστούμε ότι ο πληθωρισμός είναι ένα μόνιμο φαινόμενο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σε πιο διαστρωτικά και ουσιαστικά μέτρα, μείωση εμέσων αμέσων φόρων, ειδικών φόρων κατανάλωσης.
1: Οι οικονομικές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή δεν σταματούν δυστυχώς στα καύσιμα, καθώς είναι ήδη εμφανείς οι πρώτες σημαντικές ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά. Παράγοντες της αγοράς μιλούν για αυξήσεις 25% στο κόστος κατασκευής, επισημένοντας και κερδοσκοπικά φαινόμενα από μερίδα προμηθευτών. Η Μερή Παπακοσταντίνου έχει περισσότερες πληροφορίες.
12: Η γεωπολιτική σκακέρα, Ελισάβετ, στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα δεδομένα στον κατασκευαστικό κλάδο, θα οδηγεί σε αυξήσεις σε όλα τα βασικά οικοδομικά υλικά. Λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης δημιουργούνται έντονοι κλειδονισμοί στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και το ενεργειακό κόστος, κατάσταση που με τη σειρά της πρόχνει προς τα πάνω τις τιμές των βασικών υλικών και οδηγεί σε ένα νέο επώδυνο κύμα ανατιμήσεων στην οικοδομή. Τώρα, οι αυξήσεις σε βασικά υλικά υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο αγγίζουν το 25%. Πολλοί μάλιστα λένε ότι το ξεπερνά αυτό το ποσοστό και φτάνει ακόμα και στο 30% από την έναρξη του πολέμου, μιλάμε, στο Ιράν και μετά. Καθώς στο αλουμίνιο έχουμε μια κατακόρυφη άνοδο με τα ελάσματα αλουμίνιου από τα πλέον πληττόμενα υλικά, οι τιμές να αυξάνονται πάνω από 39%. Ο χάλιβας και τα προϊόντα χαλιβουργίας καταγράφουν και αυτά αυξήσεις της τάξης του 20%, ενώ ειδικά ο χάλιβας οπλισμού, ένα βασικό υλικό στις οικοδομές, έχει άνοδο της τάξης του 25%, καθώς οι διεθνείς τιμές ξεπερνούν πλέον τα $750 ανά τόνο. Στο τσιμέντο το κόστος παραγωγής που εξαρτάται σε ποσοστό 30-40% από την ενέργεια, εκεί επειδή έχουμε αύξηση στο φυσικό αέριο, έχει οδηγήσει και αυτό σε αυξήσεις στην τιμή του τσιμέντου που κυμαίνεται γύρω στο 15%. Τα τούβλα και τα κεραμίδια λόγω της υψηλής ενεργειακής έντασης που απαιτεί επίσης η παραγωγή τους παρουσιάζουν και αυτά αυξήσεις άνω του 7% που φτάνουν μέχρι 10% μετά στην περαιτέρω επιβάρυνση λόγω της άμεσης εξάρτησης που είπαμε με το φυσικό αέριο το οποίο παραμένει σε ψηλά επίπεδα ενώ και στους πλαστικούς σωλήνες, ένα επίσης βασικό οικοδομικό υλικό και στις ρητίνες, το PVC που ξέρουμε οι τιμές τους προέρχονται από το πετρέλαιο και εκεί έχουμε μια αύξηση πάνω από 10% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Και όλα αυτά όταν με στοιχεία της Ελστάτ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών, να θυμίσουμε ότι είχε καταγράψει η ίδια ετήσια αύξηση της τάξης 3,1% πρώτου πολέμου. Και δηλαδή βλέπουμε ότι υπήρχαν σημαντικές ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά. Και μάλιστα αυτό οδηγεί και σε άλλο ένα πρόβλημα, στους εργολάβους να έρχονται αντιμέτωπους με μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις, λόγω της διαταραχής που υπάρχει στις ναυτιλιακές οδούς, η οποία αυξάνει. Τόσο και τα ασφάλιστα και τους ναύλους, καθυστερώντας τις παραδόσεις υλικών, ενώ βλέπουμε ότι και η παραγωγή μειώνεται, ενώ υπάρχουν λόγω της ελλείψης καυσίμων. Τώρα, μιλώντας πάντα για τα οικοδομικά υλικά, αυτό με τη σειρά του δείχνει ότι πλέον έχουμε και συμβόλαια με πολύ σύντομη ισχύ, συνήθως 24 ως 48 ώρες.
1: Εκεί που είχαμε συμβόλαια άνω του ενός μήνα, έτσι, λόγω των έντονων ακριβώς διακυμάνσεων πλέον.
12: Ακριβώς, τώρα λόγω της αστάθειας των τιμών, τα συμβόλαια είναι έχουν πολύ μικρή διάρκεια. Με αποτέλεσμα να αμφισβητούνται και τι τιμές θα έχουν στο τέλος.
1: Δεν μπορεί να γίνει προγραμματισμός, για να το πούμε απλά, Μέρη. Και το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι πόσο μπορεί να πληγεί ο κλάδος της οικοδομής, καθώς δεν ενδέχεται κιόλας κάποια έργα να αναβληθούν περιμένοντας τις εξελίξεις.
12: Πολλοί το επικαλούνται αυτό και οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα στοιχεία αυτά που όλα που επικρατούν τώρα θα ενσωματωθούν από την κρίση του Μαΐου θα ενσωματωθούν τον επόμενο μήνα και εκτιμούν ότι θα υπάρξει περαιτέρω επιτάχυνση όσο δηλαδή διαρκεί η παράταση των εχθροπραξιών τόσο θα αυξάνεται και το κόστος παραγωγής και μεταφοράς. Δυστυχώς οι εκτιμήσεις για τον Μάιο στην οικοδομή και την κατοικία είναι δυσίωνες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ανησυχία προκαλούν οι μολύνσεις με Χανταϊό παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις των ειδικών. Οι υγειονομικές αρχές διερευνούν το ξέσπασμα της επιδημίας στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο αναμένεται να φτάσει το Σάββατο στην Τενερίφη. Οι υγειονομικές αρχές Τζένι Κρυθαρά κατάφεραν να παραλάβουν από αέρος τρεις επιβάτες που νοσούν.
13: Και όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Αργεντινής Βασίλη, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε από Χανταϊό, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα έχει έρθει σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο.
13: Γι' αυτό και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής των κινήσεών τους, καθώς είναι τα πρώτα άτομα που εμφάνισαν τα συμπτώματα του ιού στο πλοίο. Την ίδια ώρα, τρεις ασθενείς του πλοίου έχουν μεταφερθεί στην Ολλανδία, ενώ η Γερμανία ανακοίνωσε πως θα φιλοξενήσει έναν ασυμπτωματικό επιβάτη που είχε έρθει σε επαφή με ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού. Το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο επιβιβάστηκαν οι ασθενείς, απέβλωσε χθες το βράδυ από το πράσινο ακροτήρι και αναμένεται να φτάσει σε τρεις μέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης του αρχιπελάγους των Καναρίων νήσων. Οι 14 Ισπανοί που επιβαίνουν στο πλοίο, είναι 13 τουρίστες και ένας ναυτικός, θα μεταφερθούν στο δοτικό νοσοκομείο Γκόμεθ Ούλα της Μαδρίτης, θα υποβληθούν σε εξετάσεις και θα τεθούν σε καραντίνα. Για τους υπόλοιπους επιβάτες θα αποφασίσουν οι κυβερνήσεις των υπηκότητων που ανήκουν. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τώρα, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εμφάνιση εστίας του Χανταϊού στο Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο παραμένει χαμηλός, ωστόσο τα δεδομένα εξετάζονται καθημερινά.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι, στιγμές τρόμου έζησε ένας ηλικιωμένος στην Κηφισιά όταν έπεσε στα χέρια ληστών μέσα στην πολυκατοικία που διαμένει. Οι δράστες του έστησαν καρτέρι στο πάρκινγκ, τον ακινητοποίησαν υπό την απειλή όπλου και τον οδήγησαν στο διαμέρισμά του που τον ανάγκασαν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, Θεοδόση Πάνου.
14: Ακριβώς, και αυτό το γεγονός δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο ήταν καλά διαβασμένοι,
1: γνώριζαν,
14: αλλά ήταν και πάρα πολύ καλή πληροφόρηση. Ακριβώς. γνώριζαν και τις ώρες, γνώριζαν τι ώρα θα πάει στο σπίτι του 77χρονος, γι' αυτό και είχαν πει στο καρτέρι, στο πάρκινγκ, και με το που εμφανίστηκε και πήγε να ανοίξει την καραζόπορτα, αμέσως οι ίδιοι εμφανίστηκαν με την απειλή όπλων, τον ακινητοποίησαν, τον κατέβασαν, τον υποχρέωσαν να μπει με το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ, ώστε και οι ίδιοι να είναι άνετοι και να μην υπάρχουν μάτια να τους δουν από περαστικούς και ούτω καθεξής, και με το εσωτερικό ασανσέρ από το πάρκινγκ ανέβηκαν μέχρι το διαμέρισμα του 77χρονου. Εκεί αμέσως του είπαν να τους δείξει το χρηματοκιβώτιο. Τον ακινητοποίησαν και άρχισαν να ψάχνουν το σπίτι. Ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Εν προκειμένου, το χρηματοκιβώτιο. Από το χρηματοκιβώτιο πήραν μετρητά αλλά και κοσμήματα, κυρίως ρολόγια αξίας άνω των 100.000 ευρώ, σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε ο 77χρονος στην αστυνομία. Ήδη οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Έχουν αφήσει πίσω τους κάτι γάντια και 2-3 υλικά που χρησιμοποίησαν για την συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουν μεταφερθεί όλα στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας και εξετάζονται για αποτυπώματα αλλά και DNA των δραστών. Ωστόσο, και σε αυτό το τομέα οι αστυνομικοί μάλλον δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι, γιατί για να αφήσουν πίσω αυτά τα υλικά μάλλον δεν είχε κάτι επάνω που να προδίδει την ταυτότητά της.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μέσα στο στρες ζουν 7 στους 10 πολίτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ποιες ομάδες θεωρούνται πιο ευάλωτες?
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου. Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
3: Α, και...
4: Εννοείται.
3: Με...
4: Ξέρω.
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: στους 97,8.
1: 41 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Η καθημερινή πίεση που βιώνουν οι πολίτες κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη διαμορφώνει ένα σταθερό περιβάλλον ψυχικής επιβάρυνσης που αποτυπώνεται πλέον και σε αριθμούς. Έρευνα για την ψυχική υγεία κατέδειξε ότι καταβάλλονται από άγχος 7 στους 10 πολίτες. Το λεγόμενο αστικό στρες είναι δυστυχώς μια καθημερινή πραγματικότητα που επηρεάζει την ποιότητα ζωής όλων μας, Εμιλία Σταθάκου.
2: Ακόμα και το δεν το συνειδητοποιούμε, Βασίλη. Είναι πράγματι ανησυχητικά τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια της ΕΠΑΠΣΥ για την ψυχική επιβάρυνση που έχουν όσοι ζουν στις δύο μεγαλοπόλεις της Ελλάδας. Σήμερα λοιπόν με τα στοιχεία, το 69% των πολιτών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη βιώνει μέτριο στρες, το 15% υψηλά επίπεδα στρες, ενώ το 75% αναφέρει συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης. Οι λόγοι δεν είναι μόνο ένας. Η οικονομική αβεβαιότητα, η αίσθηση ότι χάνεται ο έλεγχος της καθημερινότητας, αλλά και οι μετακινήσεις δημιουργούν ένα μόνιμο υπόβαθρο πίεση. Μάλιστα, το 41% δηλώνει ότι στρεσάρεται συχνά από τις καθυστερήσεις στις διαδρομές, ενώ όσοι μετακινούνται πάνω από μία ώρα την ημέρα εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα στρες. Πιο ευάλωτοι είναι οι νέοι έως 34 ετών, οι γυναίκες και οι φοιτητές. Αντίθετα, χαμηλότερα επίπεδα άγχους καταγράφονται στους συνταξιούχους και στις ηλικίες 44-55 ετών. Το συμπέρασμα είναι σαφές. Το στρες της πόλης είναι αποτέλεσμα μιας καθημερινότητας γεμάτης πίεση, αναμονή, οικονομική ανασφάλεια και διαρκείας της δικαιοσύνης. Οι ειδικοί λοιπόν επισημαίνουν ότι χρειάζονται παρεμβάσεις που θα κάνουν τη ζωή της πόλης πιο ανθρώπινη. Καλύτερες μετακινήσεις, περισσότερη χώρη αποχώρησης, στήριξη της ψυχικής υγείας και πολιτικές που μειώνουν την καθημερινή αβεβαιότητα.
1: Μόνιμο λοιπόν υποβαθρο πίεσης, άκρος επικίνδυνο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Εμιλία.
3: Σε αυστηρότερο καθεστώς μπαίνουν οι ανυπότακτοι, οι λιποτάκτες και οι έφεδροι που δεν ανταποκρίνονται στις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, καθώς νέα κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει την επιβολή και ίσπραξη προστήμων μέσω του φορολογικού μηχανισμού. Τα πρόστιμα θα φτάνουν έως και τις 6.000 ευρώ, Χρήστο Μαζανίτη.
4: Πρόκειται λοιπόν για κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας και ενεργοποιούνται οι διατάξεις που ορίζουν την επιβολή και ίσπραξη προστήμων σε ανυπότακτους, λιποτάκτες και έφεδρους, τα οποία θα αντιμετωπίζονται όπως όλες οι υπόλοιπες οφειλές προς το δημόσιο. Δηλαδή, τα πρόστιμα θα φτάνουν ως και 6.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν ειδικές προβλέψεις ακόμη και για πολίτες που δεν διαθέτουν αφημί, αλλά θα πρέπει να εκπληρώσουν τη στρατιωτική του θητεία. Υπολογίζεται ότι οι υποθέσεις ανυποταξίας ξεπερνούν τις 37.000 και αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιος παραμείνει ανυπότακτος ή λιποτάκτης, ότι πληρώνοντας αυτό το πρόστιμο έχει τελειώσει με τις
3: υποχρεώσεις. Ότι δεν θα παρουσιαστεί, ναι.
4: Υπάρχουν και οι υπόλοιπες κυρώσεις, είναι οι νομικές, οι ποινικές κυρώσεις, δηλαδή ο βαγόρης εξόδου από τη χώρα μπορεί να συλληφθεί, μπορεί να ακόμη και να φυλακιστεί ανάλογα με την περίπτωση.
3: Αλλά πάντως, είναι μεγάλος ο αριθμός, είπες 37.000.
4: Ναι, οι υποθέσεις ανυποταξίας ξεπερνούν τις 37.000. Αυτή είναι η ενημέρωση που είχε κάνει και στην τελευταία του συνέντευξη τύπου ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι όπως αναφέρεται στην κοινή υπουργική απόφαση, το πρόστιμο θα επιβάλλεται με απόφαση της αρμόδιας στρατολογικής υπηρεσίας και θα καταγράφονται τα πλήρη προσωπικά στοιχεία του υποχρεού και από εκεί και πέρα η ΑΔΕ θα κοινοποιεί το διοικητικό πρόστιμο.
3: Και από τη στιγμή που είπες ότι η οφειλή θα αντιμετωπίζεται όπως κάθε άλλη οφειλή προς το δημόσιο, αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση μη πληρωμής μπορεί να ανοίξει και ο δρόμος για μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης.
4: Ακριβώς έτσι, και μάλιστα υπάρχει η πρόβλεψη ότι θα υπάρχουν ρυθμίσεις, θα μπορούν, αλλά όπως ισχύει δηλαδή μόλις τις οφειλές προς την εφορία, αλλά και θα μπορούν να οδηγήσουν σε αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης όπως πληστηριασμοί και κατασχέσεις, αν καταστούν ληξιπρόθεσμα.
3: Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Πληθαίνουν τα τροχιά με πατίνι. 12χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Θριάσιο νοσοκομείο. Η Σοφία Γαλάνη έχει λεπτομέρειες.
5: Ένα ακόμη σοβαρό ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σήμερα το πρωί ο 12χρονος, υπό συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 27χρονος. Ο 12χρονος έπεσε στο οδόστρωμα, κλήθηκε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα και τραύματα στο θώρακα. Τον διασωλήνωσαν ενώ κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Πέδωνα Αγλαία Κυριακού για περαιτέρω αντιμετώπιση. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος παραβίασε στόπ και ότι κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα πριν συγκρουστεί με το αυτοκίνητο. Δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα εάν φορούσε κράνος. Αυτόπτες μάρτυρες έχουν πει πάντως ότι το φορούσε, αλλά δεν ήταν καλά δεμένο, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να τον προστατεύσει κατά την πτώση.
3: Δίτες του λιμενικού καταδύονται σήμερα στο σημείο που ναυάγησε το φορτηγό πλοίο κοντά στην Άνδρο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εκτός από τους τόνους σόδας που μετέφερε από την Αλβανία στην Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά, όπως θα μας εξηγήσει ο Γρηγόρης Διβάνης.
6: Το ναυάγιο του φορτηγού πλοίου σημαίας Βανουάτου εντοπίζεται σε βάθος περίπου 40 μέτρων στα βόρεια της Άνδρου. Το πλοίο έχει αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας. Προς έκρουση σε βραχώδη περιοχή προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στα ύφαλα και εκτεταμένη εισρωή υδάτων, με αποτέλεσμα να χάσει γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά να βυθιστεί. Πραγματοποιούνται καταδύσεις από ειδικά συνεργεία διτών προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση του κήτους, αλλά και να διερευνηθεί το φορτίο του, αν ταυτίζεται δηλαδή με το επίσημα δηλωμένο φορτίο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στις δεξαμενές του πλοίου υπάρχουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ, ποσότητα που χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη από τα αντιρρυπαντικά μέσα που επιχειρούν στο σημείο, καθώς ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη προληπτική αντιρρυπαντική επιχείρηση. Τα 9 μέλη του πληρώματος, 8 υπήκοοι Τουρκίας και ένας από το Αζερβαϊτζάν διασώθηκαν, ενώ οι έρευνες των λιμενικών αρχών για τα αίτια του περιστατικού συνεχίζονται. Σύμφωνα με δήλωση του 52χρονου πλοιάρχου, η προσάραξη οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλμα, καθώς ο ίδιος αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο. Το λιμεναρχείο της Άνδρου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, έχει προχωρήσει στη σύλληψη του πλοιάρχου καθώς και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των άνθρων περί επικίνδυνης βλάβης, πρόκλησης κινδύνου από αμέλεια και ναυαγίου.
1: Σε συμφωνία να απαγορευτούν οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργούν ψεύτικες σεξουαλικές εικόνες ή ήχους, κατέληξαν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νέος κανονισμός, όπως αποφασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές Δεκεμβρίου. Ως την ημερομηνία αυτή, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί Τζένι Κρυθαρά με τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. Ο έλεγχος, ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα είναι πολύ δύσκολος.
2: Έτσι, ναι, Βασίλη, και αυτή η απόφαση ελήφθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τη νύχτα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης προστασίας της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειας των πολιτών. Να πούμε πως η πρωτοβουλία έρχεται ως απάντηση στη λειτουργία που είχε προσθεθεί πριν λίγους μήνες στον GROK, που επέτρεπε στους χρήστες να δημιουργούν ψευδείς εικόνες γυμνών ενηλίκων και παιδιών βασισμένες σε πραγματικές φωτογραφίες χωρίς ασφαλώς τη συγκατάθεση των εικονιζόμενων προσώπων.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή, και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
7: Ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών επέβαλε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας για όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ για τα play-off της Super League. Τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός για 2 κροτίδες που άναψαν οι οπαδοί του και 5 πυροτεχνήματα που ρίχθηκαν εντός της κερκίδας και στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα παίξει χωρίς θεατές με τον ΠΑΟΚ την τελευταία αγωνιστική των play-off στην Λεωφόρο στις 17 Μαΐου. Τώρα στο μπάσκετ, δύσκολη αποστολή στις 10 απόψε για την ΑΕΚ. Το In Badalona στην Ισπανία αντιμετωπίζει την κάτοχο του τίτλου Unicaja Málaga στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Πέρσι η ΑΕΚ, να θυμίσουμε, ότι είχε αποκλειστεί και πάλι από την Μάλαγα στον ημιτελικό που συνέχεια η ισπανική ομάδα πήρε τον τίτλο. Έχουμε περισσότερη εμπειρία φέτος, δήλωσε ο προπονητής ΑΕΚ Dragan Sakota, συγκρόνοντας, έχει σημασία ποια ομάδα θα βρεθεί την καλύτερη μέρα για την νίκη. Στον άλλο ημιτελικό νωρίτερα στις 7 το απόγευμα, η λιθουανική Ρίτα θα παίξει με την Τενερίφη. Τώρα ο Παναθηναϊκός χθες έχασε την ευκαιρία στο κλειστό του ΑΚΑ να πάρει την πρόκριση για το Final Four της Ευρωλίγκας. Ιτήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια στον τρίτο αγώνα των play-off. Η ισπανική ομάδα μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Συνεχίζεται αύριο η σειρά στις 9:15 και πάλι στην έδρα του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι εκεί θα κυνηγήσουν την τρίτη νίκη τους για να τελειώσουν την υπόθεση πρόκριση. Κακή παρουσία είχαν οι γηπεδούχοι για 3,5 δεκάλεπτα που πήραν μπροστά στο τελευταίο πεντάλεπτο προσπαθώντας να κάνουν μια αδιανόητη ανατροπή, όμως δεν κατάφεραν αφού τα δύο συνεχόμενα σουτ του Νίκου Ρογκαβόπουλου δεν μπήκαν. Να ακούσουμε τι είπε ο άσος του Παναθηναϊκού.
8: Δεν μπήκε, δυστυχώς. Τι να κάνουμε τώρα, τελείωσε αυτό το παιχνίδι, Παρασκευή. Ήθελα να το βάλω πάρα πολύ, το είδα καλά να πηγαίνει το πρώτο σουτ. Δυστυχώς δεν μπήκε. Το θέμα είναι ότι δεν τα καταφέραμε. Σίγουρα είχε φύγει το μάτς 20 πόντους. Τώρα μόνο και μόνο που το φτάσαμε και που το φτάσαμε ήταν ηρωικό, θα το πω. Δεν μπορούμε να το φτάσουμε και το παιχνίδι. Όταν φτάνει 20 πόντους, ουσιαστικά έχει τελειώσει εκεί. Δεν είχε χαθεί από εκεί. Δεν άξιζε να κερδίσουμε σήμερα. Κάναμε με τεράστια προσπάθεια, αλλά δεν ήταν αρκετή, δεν γινόταν.
7: Την τελευταία περίοδο αποβλήθηκε με τεχνική ποινή ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν και της Βαλένθια ο Μαρτίνεθ. Το Αταμάν διαμαρτύρθηκε για φάουλ που δεν δόθηκε στην ομάδα του. Να ακούσουμε τύπο συνεργάτης του για το παιχνίδι, ο Χρήστος Σερέλη.
9: Ήμασταν πολύ κακοί αμυντικά στο πρώτο ημίχρονο, σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Κυρίως στο πρώτο δεκάλεπτο δεν είναι μόνο ότι σκοράρει την παλιά ομάδα 24 πόντους, αν θυμάμαι καλά, αλλά σκοράρει πολύ εύκολα με τον τρόπο που θέλει και πολύ εύκολα κιόλας. Βρήκε αυτοπεποίθηση και στην ουσία αυτό που μας έκανε να κυνηγάμε συνέχεια. Ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι η Βαλένθια είναι μια ομάδα με πολύ πλούσιο επιθετικό ταλέντο. Είναι μια ομάδα που σκοράρει σχεδόν 100 πόντους μέσα ώρα εκτός έδρας. Και το είπαμε και πριν τον αγώνα, όταν δεν έχει κάτι να χάσει, ενδεχομένως ήταν πολύ πιο επικίνδυνη. Δεν μπορούμε να ξεκινάμε ένα παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο play-offs εφόσον έχουμε κάνει το 2-0. Νομίζω ότι δεν πιέσαμε τη Βαλένθια όπως έπρεπε για να δείξουμε ότι θα τελειώνει η σειρά σήμερα.
7: Η Ζαλγκύρης τώρα στο Κάουνας θες νίκησε 81-78 την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε, μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Αύριο ο τέταρτος αγώνας στην Λιθουανία. Στις 9 απόψε στη Βουλγαρία η Χάπο η Τελαβίβ παίζει με την Ρεάλ Μαδρίτη στο τέταρτο αγώνα των play-off. Με 2-1 στις νίκες προηγούνται οι Ισπανοί. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Η Paris Saint-Germain και φέτος στο τελικό του Champions League. Η κάτοχο του τίτλου ήρθε χθες ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου στην Γερμανία, στον δεύτερο ημιτελικό. Την είχε κερδίσει στο Παρίσι 5-4. Και έτσι στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη θα διεκδικήσει και πάλι το τρόπαιο απέναντι στην Arsenal. Απόψε στις 10, δεύτερη ημιτελική στο Europa League. Aston Villa Nottingham Forest, τηλεοπτικά το παιχνίδι από τον Αντένα. Η Nottingham Forest έχει κερδίσει 1-0 στον πρώτο αγώνα. Ακόμα στη Γερμανία, Freiburg Braga 2-1 έχουν κερδίσει οι Πορτογάλοι Braga στην πρώτη αναμέτρηση. Και τέλος, στις 10 το βράδυ απόψε και τα δεύτερα παιχνίδια των ημιτελικών του Conference League. Crystal Palace Shakhtar Donetsk 3-1 η ομάδα του Λονδίνου έχει κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι και Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 έχουν κερδίσει οι Ισπανοί στο πρώτο ημιτελικό.
1: Ο καιρός. Ηλιοφάνεια και νοτιάδες σήμερα, ωστόσο, στον ορίζοντα διαφαίνονται μεμονωμένες λασποβροχές, Τάσο Αρνιακέ.
10: Πράγματι, ήδη τα σκονοσύννεφα έχουν αρχίσει και καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις του ουρανού της χώρας μας και στην Αττική έχουμε αυτά τα σκονοσύννεφα πολύ ψηλά, αραιές νεφώσεις που και αύριο κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίως στα βουνά. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 με 5, στο Ιόνιο τα 6 με 7 μποφόρ που

0: 25 βαθμούς Κελσίου. Όσον αφορά την Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη με τον Ιδάργυρο από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Πάντως θεωρώ ότι στην Αττική αύριο δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες ψυχάλες το απόγευμα στις γύρω ορεινές περιοχές.
1: Άρα ας αναβάλουμε το πλήσιμο των οχημάτων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακή.
2: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
3: Τηλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, από Άνω Πατήσια μέχρι Εγάλεο και στην Άνοδο από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, αλλά και από Κάτω Πατήσια μέχρι Αργύρου Αναργύρου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και του Μεταξουργείου. Στο κόκκινο οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και σταδίου στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χαλάνδρη Χολαργό. Πυκνίνη ροή στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Καρέα, στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Κρήτη σε κλίμα Οδύνη. Στο τελευταίο αντίο στον 20χρονο, ένταση συγγενών με αστυνομικούς. Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν.
2: Και στο nikos.gr τα πηγαδάκια των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το λάθος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το πείραγμα Μηταράκη στον Χαρακόπουλο.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 57 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Γιώργος Δαβαρίνος.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: www.radiofm.gr. Real FM. Η ώρα είναι 7.
1: Φόβο, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχει τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
1: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο να βρίσκεσαι.
1: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
1: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρεις γιατί λες.
1: Κέρδισα.
2: Τι.
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς.
0: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
0: Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη.

0: Τη διαβεβαίωση ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με επίκεντρο τη συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε ότι οι πολίτες περιμένουν μέτρα για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ακρίβειας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κατατίθεται μέχρι αύριο στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την καταπόλυτη προτεραιότητα διερεύνηση και εκδίκαση υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Θα έχει αναδρομική ισχύ και μεταξύ άλλων προβλέπει την εκδίκαση των υποθέσεων πλημεληματικού χαρακτήρα το αργότερο μέσα σε 3 μήνες. Την μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών στην Ευρώπη κατάσχεσε η Ισπανική αστυνομία. Πρόκειται για 30 τόνους κοκαίνης αξίας άνω των 800 εκατομμυρίων ευρώ που εντοπίστηκαν σε πλοίο ανοιχτά των Καναριών νήσων. Συνελήφθη το 23-μελές πλήρωμά του. Επιβεβαιώθηκαν τα 5 από τα 8 ύποπτα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σημειώνει ότι ενδέχεται να αυξηθούν λόγω της μακράς περίοδου επώασης του ιού. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αυτή τη στιγμή για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη, καθησυχάζει η Κομισιόν. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο και φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον κόμβο της μεταμόρφωσης στον Κηφισό, στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς Πεντέλης, στην παραλιακή από Γλυφάδα έως Ελληνικό, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
1: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
2: New York, New York, New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Πρέπει να παίξουμε με μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά στην άμυνα, δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν εν ώψη του αυριανού 4ου αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα play-off της Ευρωλίγκας. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας, πρόσθεσε ο τεχνικός των Πρασίνων, περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 6 μποφόρ και ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ρε Μητσοτάκη, πάρε μια μπουλντόζα και μια καθαρίστρια και σβήστα από εκεί. Κακώς το επέτρεψες. Πολύ με ενοχλεί αυτή η εικόνα. Το μνημείο είναι στα Τέμπη. Να πάνε εκεί να κλάψουν και να στεναχωρηθούν οι συγγενείς. Κακώς επέτρεψε και σε αυτό τον Αλβανό που είναι φίλος με τον Καρβέλα που βάφει τα νύχια του. Ως Έλληνας πολίτης δεν δέχομαι να έρχονται εκατομμύρια τουρίστες και να βλέπουν αυτό το χάλι. Και ένα ακόμα, ας δώσει εντολή σε μένα και θα πάω εγώ να τα σβήσω, γιατί εγώ είμαι πατριώτης. Αυτά που ακούσατε τώρα αφορούν τα θύματα των Τεμπών, τους 57 νεκρούς, τα ονόματά τους, τα οποία είναι γραμμένα στον άγνωστο στρατιώτη. Και αυτά λοιπόν ενοχλούν αυτόν που αυτοαποκαλείται πατριώτης και θέλει μια μπουλντόζα και μια καθαρίστρια για να τα σβήσουμε από εκεί, να σβηστούν από εκεί, και στέλνει τους συγγενείς να πάνε να κλάψουν και να στεναχωρηθούν αλλού, γιατί το μνημείο λέει είναι στα Τέμπη και αυτοδιατίθεται να λάβει την εντολή να πάει αυτός να τα σβήσει, γιατί είναι πατριώτης. Ποιος τα λέει αυτά? Αυτά τα λέει το πολιτικό αυτό αποχωρητήριο. Αυτά τα λέει αυτός ο πολιτικός υπόνομος, αυτό το λουμπεναριό, αυτό το πολιτικό κατακάθι που λέγεται Μπέος, ο δήμαρχος του Βόλου. Να τον χαίρονται οι ψηφοφόροι του.

τώρα πάμε στο Μητσοτάκη, που, από τον οποίο περιμένει την εντολή ο Μπέος. Γιατί είναι πατριώτης, να πάει να καθαρίσει τα ονόματα των νεκρών, των τεμπών. Πάμε στον ίδιο τον Μητσοτάκη τώρα. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε μια κυβέρνηση σπουδαία, αξιοθαύμαστη, αξιολάτρευτη. Αυτό το είπε ο ίδιος ο Μητσοτάκης σήμερα στους βουλευτές του. Και ως εκ τούτου λοιπόν, επειδή είναι μια αξιοθαύμαστη κυβέρνηση, λατρεμένη, άριστη και επιτελική, γι' αυτό είναι και μια γροθιά. Είμαστε μια γροθιά, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και προχωράμε σαν μια γροθιά. Και επειδή λοιπόν είναι μια γροθιά, και προς επικύρωση αυτού, έσπευσε να ανακοινώσει ότι οι βουλευτές του, αυτοί οι οποίοι ελέγχονται στο σκάνδαλο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και ανεξαρτήτως των δικογραφιών που τρέχουν, θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις προσεχείς εκλογές. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια εφόσον το επιθυμούν, είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, προφανώς. Ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ισχύει και το τεκμήριο της επιβράβευσης όλων εκείνων που με τη στάση του σε μια υπόθεση που στέρισε πάνω από ένα δισεκατομμύριο σε χιλιάδες βιοπαλαιστές αγρότες, οι οποίοι δίνουν τον πραγματικό αγώνα για την επιβίωσή τους, αποδείχτηκαν μαυρογιαλούροι του κερατά.

0: Εδώ λοιπόν τι έχουμε για μία ακόμα φορά. Εδώ έχουμε για μία ακόμα φορά οι άνθρωποι να έχουν ξεπεράσει κάθε όριο πρόκλησης στην προσπάθειά τους να εμφανιστούν, και μιλάω για τον ίδιο τον Μητσοτάκη, να εμφανιστούν οι ίδιοι, η κυβέρνησή τους, το κόμμα τους, όχι ως ένοχοι, όχι ως υπόλογοι, όχι ως υπεύθυνοι, αλλά ως θύματα. Ακούσατε. Ως θύματα αυτού του ελεηνού σκανδάλου, του δυσόδου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην πραγματικότητα πρόκειται για θύτες και ένοχους. Αντί να απολογείται ο Μητσοτάκης, οι υπουργοί του, οι βουλευτές του, για το όργιο αυτό των πελατειακών σχέσεων, από το οποίο ωφελήθηκε ο κομματικός τους στρατός και άλλοι βεβαίως επιτίδη, σε βάρος, ξαναλέω, των πραγματικών αγροτών, των βιοπαλαιστών αγροτών, αυτοί τι κάνουν? Αυτοί απογειώνουν τη συγκάλυψη τόσο με την άρνηση συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής, όσο και με την προκαταβολική αθώωση των στελεχών του, γιατί αυτό έκανε σήμερα ο Μητσοτάκης, προκαταβολική αθώωση, τα οποία μάλιστα, όπως είπε, τα επιβραβεύει και με ένταξη στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως όλοι γνωρίζουμε τι ακριβώς, πόση ακριβώς δυσοδεία κρύβεται πίσω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους χασάπιδες, με τους φραπέδες, με τις αγροτοφεράρισες, με τους κέρδισα τον τζόκερ, αλλά δεν ξέρω πόσες φορές και πόσα κέρδισα, με όλους αυτούς τους κομματικούς δερβέναγες της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι όλος τυχαίως φαίνονται να εμπλέκονται, με τους βουλευτές, οι οποίοι παίρναν τηλεφωνάκια δεξιά και αριστερά για να λύσουν τα δίκαια, λέει, αιτήματα των ψηφοφόρων τους, και ότι αυτό, λέει, δεν είναι ρουσφέτη, αυτό, λέει, είναι βουλευτική υποχρέωση. Φτάσαμε να λένε ότι το ρουσφέτη, το μέσο, το δόντι, είναι βουλευτική υποχρέωση, και φτάσαμε να προσπαθούν να εμφανίσουν ένα σκάνδαλο σκανδάλων, ένα σκάνδαλο εκατοντάδων εκατομμυρίων, προσπάθησαν να το υποβιβάσουν στο επίπεδο του ρουσφετιού, εξαγνίζοντας κιόλας το ρουσφέτη. Για τέτοιους γκρούεζες μιλάμε. Για τέτοιους μαυρογιαλούρους και καλοχαιρέτες. Και σας έλεγα χτες για τον πρώην υπουργό, τον κύριο Λιβανό, ο οποίος είπε, βεβαίως, λέει, και θα το ξανά έκανα και θα ξανά έπαιρνα τηλέφωνο, γιατί ήταν δίκαια τα αιτήματα. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και χτες. Οι εργάτες έχουν το δίκαιο αίτημα να έχουν μισθούς οι οποίοι δεν τελειώνουν στις 18 του μήνα. Σήκωσε κανένα τηλέφωνο ποτέ ο κύριος Λιβανός ή οι υπόλοιποι? Για τους εργάτες εν συνόλο, όχι για τον ψηφοφόρο, σήκωσε κανένα τηλέφωνο? Όχι, πηγαίνει στη Βουλή και αυτός και οι υπόλοιποι και ψηφίζουν τους νόμους για να μειώνονται οι μισθοί των εργατών. Οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, έχουν δίκαια αιτήματα. Σήκωσε κανένα τηλέφωνο? Όχι για τον ψηφοφόρο του, για τους αγρότες ως κοινωνική ομάδα. Πήρανε κανένα τηλέφωνο? Όχι, βέβαια. Αυτό το οποίο κάνουν είναι να τους στέλνουν στα αγροτοδικεία, τους αγρότες οι οποίοι ζητάνε τα δίκαια αιτήματα. Για τα δίκαια αιτήματα όμως των ψηφοφόρων τους έχουν βουλευτική υποχρέωση να είναι ρουσφετάκηδες. Αυτό πάνε να μας παρουσιάσουν τώρα. Αλλά δείτε για ποιο πράγμα μιλάνε οι άνθρωποι. Έχουμε 58 άτομα, αυτή είναι μια υποπερίπτωση του συνολικού σκανδάλου, έτσι. Γιατί αυτή την ώρα γίνεται στο πρωτοδικείο της Αθήνας δικαστήριο, στη βάση της καταγγελίας που έχει κάνει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Καστοριάς, ο οποίος μιλάει για δεκάδες μαϊμού ιδιοκτήτες βοσκοτόπων από την Κρήτη, που λέτε, στην Καστοριά. Είχαν, λέει, βοσκότοπους αυτοί από την Κρήτη στην Καστοριά. Μιλάμε για 58 τουλάχιστον, αυτή είναι η υποπερίπτωση, οι οποίοι εμφανίζονται να είναι ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά, ξαναλέω, από την Κρήτη. Αρνούνται βεβαίως τις κατηγορίες, είναι αθώοι άνθρωποι μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο. Όσο ισχύει αυτό, ισχύει και η κατάθεση που έχει κάνει ο πρόεδρος εκεί του Αγροτικού Συνεταιρισμού, ο οποίος από το 2020, προσέξτε, από το 2020 κατήγγειλε ότι στην περιοχή του στήθηκε πάρτι με ψευδείς δηλώσεις ιδιόκτητων βοσκότοπων και εκτάσεων γης, με ανύπαρκτες καλλιέργειες από δήθεν αγρότες και κτηνοτρόφους από την Κρήτη. Μάλιστα, όπως δηλώνει εκεί στην Καστοριά, δηλώθηκαν, λέει, 64.000 στρέμματα ιδιόκτητοι βοσκότοποι αλλά δεν υπάρχει ούτε στρέμμα. Ούτε στρέμμα. Αλλά όμως δηλώθηκαν 64.000 στρέμματα. Και περιέγραψε στο δικαστήριο ότι όταν διαπίστωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη μια τέτοιου μεγέθους κομπίνα, ότι ενημέρωσε και τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Βάρα, αλλά και ότι υπέβαλε και επίσημη καταγγελία στην εισαγγελία πρωτοδικών Καστοριάς. Για αυτά μιλάμε, και ξαναλέω, ετούτο εδώ είναι μια υποπερίπτωση του όλου σκανδάλου. Όπως είπε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, το 2019 και το 20 ήταν δηλωμένα ελαιόδεντρα εκεί στην περιοχή. Ως διαμαγείας, το 2021 αυτά τα ελαιόδεντρα από την Καστοριά που πήγανε? Πήγανε στη Φλόρινα. Και κάποια από αυτά που πήγανε? Στα Σκόπια. Καταλαβαίνετε τώρα για τι είδους κομπίνα μιλάμε. Επ' αυτών λοιπόν θέλουν να βγουν και λάδι, θέλουν να βγουν και θυγμένοι. Παριστάνουν και τους θυγμένους τώρα. Είπαμε, εδώ έχουμε μια νέα κατάσταση. Έχουμε μια νέα κατάσταση. Μέχρι τώρα όλοι τούτοι, οι άριστοι, οι επιτελικοί, μας κουνούσαν το δάχτυλο. Τώρα συνεχίζουν να μας κουνάνε το δάχτυλο, έχοντας και τη γίδα στην πλάτη. Τους έπιασες με τη γίδα στην πλάτη, αλλά αυτοί συνεχίζουν να κουνάνε το δάχτυλο. Εδώ μιλάμε πια για την αποθράσινση της αποθράσινσης. Μιλάμε για το ασημάζευτον του θράσους. Και θα κάνει και συνταγματική αναθεώρηση, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Εδώ έχουμε αναφορές για την παρέμβαση του κράτους. Το κράτος δεν είναι ουδέτερο, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, έτσι, του αστικού κράτους στη λειτουργία των κομμάτων. Επίσης θα έχουμε τη βούλα του συντάγματος, στη βούλα του συντάγματος τη λιτότητα και την φοροαφέμαξη, διότι θα έχουμε την κατοχύρωση των δημοσιονομικών περιορισμών. Βεβαίως ο άνθρωπος ζει από τότε που ήταν υπουργός, όταν έφερνε στο γραφείο του αυτό το υπόδειγμα σπουδαρχίδι, το Λαζαρίδι, αξιοκρατικά, θυμάστε τι έχει γίνει με αυτόν τον κύριο. Από τότε που ήθελε να πετάξει στον δρόμο και πέταξε 9.500 υπαλλήλους. Ζει λοιπόν με το όραμα της άρσης της μονιμότητας σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους. Και βεβαίως έχουμε και ειδική αναφορά για την αναθεώρηση του άρθρου 16, με στόχο βεβαίως το νέο, το οριστικό χτύπημα του δικαιώματος στη μόρφωση. Όλα αυτά ο κύριος Μητσοτάκης, η αριστεία, η επιτελικότητά του, τα βαφτίζει ελευθερία. Ποια είναι η ελευθερία? Η ελευθερία είναι το να σπουδάζει κάποιος ανάλογα με την τσέπη της οικογένειάς του. Α, ναι, έχουμε επίσης και την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη για αλλαγές, λέει, στο άρθρο 86 σε ό,τι αφορά τους υπουργούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Θυμίζω ότι στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση υπήρξε πρόταση για κατάργηση, πλήρη κατάργηση του άρθρου 86, ώστε να δικάζονται οι υπουργοί όπως όλοι οι πολίτες. Υπήρξε πρόταση στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση να καταργηθεί ο διορισμός της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Τι έγινε με αυτές τις προτάσεις? Τις είχα καταθέσει το ΚΚΕ. Τι έγινε? Τις απέρριψαν όλοι τους. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Καλά, εκείνη την πρόταση για την κατάργηση των προκλητικών φοροαπαλλαγών προς το εφοπλιστικό κεφάλαιο, αυτοί ούτε καν την κοίταξαν. Ούτε καν την κοίταξαν αυτοί. Και στέκομαι ιδιαίτερα σε αυτή την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης για το άρθρο 16. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε τον ορισμό της κλιμάκωσης της αντιλαϊκής πολιτικής. Εδώ πάνε με συνταγματική βούλα να στραφούν ενάντια στις ανάγκες και στα δικαιώματα ολόκληρου του ελληνικού λαού και των παιδιών του ελληνικού λαού. Μέσα από την αναθεώρηση του άρθρου 16, για να γίνει συνολικά η ανώτατη εκπαίδευση ακόμα πιο ακριβή, για να γίνει ακόμα πιο απρόσιτη για τη λαϊκή οικογένεια, και όλα αυτά στο όνομα πάντα της αριστείας. Στην ίδια κατεύθυνση είναι οι συνταγματικοί κόφτες που ετοιμάζουν στις κοινωνικές δαπάνες, όλα αυτά βεβαίως στο όνομα τίνος, μα της βιώσιμης δημοσιονομικής λειτουργίας. Βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία. Η βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία είναι αυτή που έχει ως αποτέλεσμα, σε αυτό που εμείς οι σπουδαίοι οικονομολόγοι λέμε μικροοικονομία, να μην μπορεί ο άλλος να τη βγάλει με το μισθό μετά τις 15-20 πρώτες μέρες του μήνα. Και επειδή αυτή είναι η πολιτική τους, γι' αυτό στο πλαίσιο της πολιτικής τους συμβαίνουν αυτά τα υπέροχα και τα σπουδαία, τα οποία καταγράφει μέχρι και η Eurostat. Προσέξτε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει στην Ελλάδα της ανάπτυξης. Μιλάμε για την Ελλάδα της ανάπτυξης, την οποία περιφέρει με ύφος χιλίων Λουδοβίκων ο κύριος Μητσοτάκης στις δημόσιες τοποθετήσεις τους. Τοποθετήσεις και ο ίδιος και οι υπόλοιποι της κυβέρνησής του. Αυτή λοιπόν η Ελλάδα της ανάπτυξης είναι εκείνη η οποία 3 στα 10 νοικοκυριά με παιδιά στην Ελλάδα αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού μέσα στο 2025. Αυτά είναι τα στοιχεία της Eurostat, τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση σε αυτή τη σχετική λίστα, το 28,5% των νοικοκυριών με παιδιά στην Ελλάδα είναι σε αυτό το φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Έτσι λοιπόν, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αυτού του περίφημου ευρωπαϊκού κεκτημένου, το μόνο βέβαιο κεκτημένο είναι τα υψηλά ποσοστά φτώχειας εδώ στην Ελλάδα, αφού ξέρετε ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 25 ήταν 22,1%. Εδώ στην Ελλάδα της ανάπτυξης, της αριστείας και της επιτελικότητας είναι 28,5%. Και μέσα στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε και την εμπλοκή στον πόλεμο. Διότι η κυβέρνησή μας, τα λέγαμε και χτες, είναι έτοιμη να προστατεύσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, όλα αυτά για χάρη των εφοπλιστών. Το διατυμπανίζουν με κάθε ευκαιρία σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση. Ξέρετε, είναι πολλά τα κέρδη τα οποία βγαίνουν εκεί για τους εθνικούς ευεργέτες. Είναι εκεί που στέλνουν τους ναυτεργάτες, στο στόμα του λύκου. Άλλωστε μας το είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, προφανώς τα είπανε και εκεί στη συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας που ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, τα είπε και με τους Καταριανούς, τα είπε και με τους, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά το είχε πει περίτρανα και ο Γεραπετρίτης προχτές, ότι η Ελλάδα έχει εκφράσει, λέει, την ετοιμότητά της να συμβάλλει στις κατάλληλες προσπάθειες που αποσκοπούν στην διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης μέσω του στενού του Ορμούς, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
4: κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις? Μετράς 2 και 3 φορές? Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
15: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
16: Πού πέρασες?
15: Στο μεταπτυχιακό.
16: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
15: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
17: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
18: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν ο TRT 95,1 FM Stereo. Την έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, διαβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών στην Ευρώπη κατάσχεση η Ισπανική αστυνομία. Πρόκειται για 30 τόνους κοκαίνης αξίας άνω των 800 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα στο real.gr. Τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Reuters και του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο, στο ύψος των Αμπελοκήπων και στο Μαρούσι. στην παραλιακή από τη Γλυφάδα έως το Ελληνικό και στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, ιδιαιτέρως στον καθοδικό άξονα των Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι σε ό,τι αφορά το έγκλημα των Τεμπών, οι συγγενείς ζητούν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του πρώην Υπουργού Μεταφορών, του Καραμαλή. Σύμφωνα με τα όσα λένε συγγενείς, η ποινική ευθύνη του κυρίου Καραμαλή δεν μπορεί να περιοριστεί στα στενά όρια της παράβασης καθήκοντος. Έχει τεράστια ποινική ευθύνη για το βασικό κακούργημα αυτής της υπόθεσης, που είναι η διατάρεξη συγκοινωνιών. Και επίσης η νομική πλευρά των οικογενειών υποστηρίζει ότι υπάρχει τεκμηρίωση όχι μόνο ενδείξεων ενοχής, αλλά και του ενδεχόμενου δόλου του πρώην Υπουργού. Όταν κουνάς το δάχτυλο μέσα στη Βουλή 15 μέρες πριν, σημαίνει ότι ξέρεις και μας εμπέζεις, μας κοροϊδεύεις, αποδέχεσαι ό,τι μπορεί να επέλθει και παραπλανάς αυτούς τους ανθρώπους, έχει δηλώσει ο δικηγόρος των οικογενειών, οι οποίοι στρέφονται για μια ακόμα φορά απέναντι στον Καραμαλή, ζητώντας την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Θα σας πω στη συνέχεια και για το πόσο πολύ έχει προσέξει αυτή τη δίκη η κυβέρνηση, γιατί εδώ πια, εκτός από τις γυψοσανίδες, μάθαμε ότι είχαμε και δεξαμενές προπανίου στην αίθουσα του δικαστηρίου. Αλλά πριν θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, σε ένα θέμα το οποίο αφορά πραγματικά χιλιάδες οικογένειες, χιλιάδες ανθρώπους, και γι' αυτό και δεν είναι ένα, είναι 2-3 τα θέματα, και γι' αυτό ζήτησα τη βοήθεια της κυρίας Κατερίνας Φραγκάκη, της δικηγόρου, η οποία γνωρίζει άπτεστα αυτά τα ζητήματα, και θέλω να την καλησπέρισω. Κυρία Φραγκάκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ κύριε Βογιόπουλε για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
0: Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πάμε στις εξώσεις. Τι αλλάζει στις εξώσεις από τον τρέχοντα μήνα, αν έχω καταλάβει σωστά?
1: Δύο ζητήματα αλλάζουν. Πρώτον, ο δικηγόρος, ο εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος δικηγόρος, είναι αυτός πλέον που θα εκδίδει μέσω της δικαστικής αρχής πάντα, δηλαδή με τη διαδικασία που γινόταν και προγενέστερα, θα εκδίδει τη διαταγή απόδοσης μισθείου. Άρα η διαδικασία της έξωσης πρακτικά θα γίνεται πιο σύντομα, διότι οι δικηγόροι θα κινούν τη διαδικασία πιο άμεσα, αφού βεβαίως έχουν ελέγξει ότι έχει ακολουθηθεί η νομιμότητα, αυτά δηλαδή που ορίζει ο νόμος, ότι πρέπει να έχει κοινοποιηθεί ένα εξώδικο, να έχουν περάσει 15 ημέρες και εν συνεχεία να υπάρχει, να εκδοθεί η διαταγή απόδοσης μισθείου. Ενώ ταυτόχρονα μία δεύτερη αλλαγή που υπάρχει είναι ότι όταν θα λύγει ένα μισθωτήριο, θα μπορεί και σε αυτήν την περίπτωση να εκδοθεί διαταγή απόδοσης μισθείου. Ενώ προηγουμένως αυτό δεν ίσχυε. Αυτό που ίσχυε ήταν ότι όταν έλυγε ένα μισθωτήριο έπρεπε κάποιος να προβεί στην άσκηση αγωγής. Mm-hmm. Τώρα αυτό δεν θα γίνεται, δηλαδή μόλις θα λύγει το μισθωτήριο, αν δεν ανανεωθεί, αν δεν συμφωνήσουν μεταξύ τους τα μέρη, τότε θα βγαίνει και άμεσα από το σπίτι ο μισθωτής.
0: Πείτε μου κάτι, πριν από αυτές τις ρυθμίσεις παρεμβάλλε το δικαστήριο?
1: Όχι δικαστήριο, η διαδικασία γινόταν, ήταν μια τυπική διαδικασία όπου καταθέταμε τα δικαιολογητικά και την έκδοση την έκανε ένας δικαστής. Απλά λόγω του μεγάλου φόρτου μπορεί να καθυστερούσε η διαδικασία πιο πολύ, και τώρα επειδή δίδεται και δικαστική ύλη στους δικηγόρους σε αρκετές περιπτώσεις, θα γίνεται κατά αυτό το τρόπο, αλλά μόνο πιστοποιημένοι δικηγόροι θα γίνονται ιονοί δικαστές πρακτικά και θα εκδίδουν αυτές τις διαταγές απόδοσης μισθού, η οποία είναι μια πολύ σύντομη απόφαση.
0: Και με τους ανθρώπους που έχουν πραγματική αδυναμία, ένα πράγμα. Ή δεύτερο, αν είναι καταχρηστική η επιδίωξη του ιδιοκτήτη να πετάξει τον ενοικιαστή. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις?
1: Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσφύγουν στην ελληνική δικαιοσύνη, καταθέτοντας ανακοπή και αίτηση αναστολής, όπου να εκφράζουν ουσιαστικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ώστε να υπάρξει μια αναστολή και να μην προχωρήσει η διαδικασία της έξωσης. Βέβαια, όταν κάποιος η οικονομική του κατάσταση είναι πολύ άσχημη, εκεί είναι το πρόβλημα. Το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν στο σπίτι για πολλούς λόγους και πρέπει να παραμείνουν, επειδή μπορεί να είναι ασθενείς, μπορεί να είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση και παρόλα αυτά να κατέβαλαν τα μισθώματα και να υπάρχει, ας πούμε, ένα τεράστιο, μια μεγάλη αύξηση που έχουμε δει τώρα με τα ενίκια που ζητάνε ποσά τα οποία είναι υπέρογκα και δεν έχουν να κάνουν με την πραγματική αξία του μισθίου. Τότε σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι άσχημα, θα πρέπει κάποιος να πάει στα δικαστήρια, να βρει το δίκαιο του εκεί, γιατί αλλιώς θα αντιμετωπίσει την τραγική κατάσταση της έξωσης.
0: Αυτό που καταλαβαίνω, κυρία Φραγκάκη, πείτε μου αν κάνω λάθος, και μιλάω πάντα στο γενικό πλαίσιο, δεν παίρνω την υποπερίπτωση για να γενικεύσω, αλλά μιλάω με την παραγωγική, αν θέλετε, μέθοδο, όχι επαγωγικά, ότι οι προηγούμενοι απελευθέρωσαν στην πραγματικότητα ή, εν πάση περιπτώσει, διευκόλυναν τους πληστηριασμούς, ετούτοι εδώ διευκολύνουν τις εξώσεις.
1: Σωστά, και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, με τη στεγαστική κρίση που υπάρχει, με τα ενίκια που ζητάνε τον κόσμο, στον κόσμο που είναι τρελές τιμές πολλές φορές, που δεν μπορεί κάποιος να ανταποκριθεί, με τις αυξήσεις που κάνουν στα ενίκια, η κατάσταση, θα σας πω από την εμπειρία μου, είναι ασφυκτική. Και αυτό που έγινε τώρα, να εκδίδεται διαταγή απόδοσης μισθίου μόνο με τη λήξη του μισθωτηρίου, ενώ παλιότερα μπορούσαμε να το τρενάρουμε με την αγωγή που γινόταν, που έπαιρνε χρόνο, τώρα αυτό σημαίνει άμεσες εξώσεις, άμα τη λήξη ουσιαστικά του μισθωτηρίου.
0: Αυτά ισχύουν από 1η του μηνά.
1: Από 1η Μαΐου, ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Πάμε στο ζήτημα των αλλαγών στην εξοδικαστική ρύθμιση οφειλών. Εδώ τι έχουμε, τι αλλαγές υπέρχονται.
1: Κοιτάξτε, στις εξοδικαστικές ρυθμίσεις αυτό που αλλάζει είναι ότι πλέον προστατεύεται η πρώτη κατοικία εφόσον κάποιος ζητήσει να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό που ίσχυε, αλλά να ζητήσει, αν έχει κάποιο άλλο ακίνητο, την εκποίηση των υπόλοιπων περιουσιακών του στοιχείων προκειμένου να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του καταβάλλοντας την αξία που έχει το ακίνητό του. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, χρωστάει 300.000 και το ακίνητό του εκτιμάται σε 100.000 ευρώ και η υπόλοιπη του περιουσία σε 200.000 ευρώ, σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να βρει μία διαγραφή. Αν αυτό δεν ισχύει, έχουμε δει ότι με τον εξοδικαστικό, παρότι κάνουμε, έχουν γίνει αλλαγές. Δεν βλέπουμε όμως σπουδαία κουρέματα που θα έπρεπε να δούμε, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι εταιρείες διαχείρισης και τα funds ζητάνε τρελά ποσά από τον κόσμο, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τα οποία είναι ποσά τα οποία δεν μπορούν να καταβληθούν από κανέναν, θα έλεγα πολλές φορές. Και σε αυτή την περίπτωση, αν δεν γίνουν κουρέματα, βλέπω να υπάρχουν ακόμα περισσότεροι πληστηριασμοί. Πληστηριασμοί βέβαια καλά κρατούν. Γίνονται πολλοί πληστηριασμοί. Ο κόσμος είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Βλέπουμε να γίνονται εξώσεις. Βλέπουμε να γίνονται πράγματα τα οποία δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στον κόσμο. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, αν δεν ρυθμιστούν τα πράγματα με νόμους που να βοηθούν τον κόσμο, να υπάρξει τεράστιο πρόβλημα με τις εξώσεις και βεβαίως με τους πληστηριασμούς, ακόμα και της πρώτης κατοικίας.
0: Κύριε Φραγκάκη, ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Μας έχετε βοηθήσει εσείς να γνωρίζουμε, αλλά πρωτίστως μας έχουν βοηθήσει οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί αυτή τη λέλαπα. Έχουμε τα funds, έχουμε αυτά τα κοράκια, τα δικαιωμένα μάλιστα από τον Άριο Πάγο, τα οποία αγοράζουν σε συνεργασία με τους τραπεζίτες, από τους τραπεζίτες, σε ένα πολλοστιμόριο της ονομαστικής αξίας τα δάνεια και πηγαίνουν μετά στους γδαρμένους οφειλέτες, ζητώντας όχι μόνο την ονομαστική αξία, αλλά διπλάσιες και τριπλάσιες αξίες, ανύπαρκτες. Τα δικαστήρια απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα τι κάνουν και τι μπορούν να κάνουν?
1: Κοιτάξτε, τα δικαστήρια, για να μπορέσει κάποιος να δικαιωθεί, καταρχάς πρέπει να καταθέσει ανακοπή, πρέπει να κάνει αναστολή, πρέπει να κάνει πολλές δικαστικές ενέργειες. Όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα αυτή, κάποια στιγμή, σας λέω από την εμπειρία μου, θα δικαιωθεί. Γιατί, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, οι εταιρείες αυτές πάνε να βγάλουν υπερκέρδος. Δεν πάνε να βγάλουν τα ποσά τα οποία είχε, για τα οποία είχε κάποιος συμπληθεί, αλλά θέλουν να βγάλουν τριπλάσια και τετραπλάσια ποσά, ενώ έχουν πάρει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα δάνεια αυτά σε ελάχιστα πολύ χαμηλά ποσά. Έρχονται λοιπόν να ζητήσουν υπερκέρδος, να πολλές φορές να εκβιάσουν τον κόσμο και να τον φτάσουν σε σημείο να χάσει την υγεία του. Θα σας πω ότι πριν από 3 εβδομάδες μία πελάτησά μου δεν άντεξε από την πίεση που της δημιουργούσαν, έπαθα ανακοπή και η γυναίκα πέθανε τελικά. Αυτό όμως δεν είναι μία περίπτωση την οποία την έχω δει 1-2 φορές να γίνεται. Έχουμε δει πολύ κόσμο να χάνει την υγεία του. Έχουμε δει κόσμο ο οποίος τελικά πεθαίνει από αυτή την κατάσταση, με αυτό το μαράζι, επειδή κάποτε πήρε ένα δάνειο το οποίο πολλές φορές και πρέπει, λόγω της οικονομικής κρίσης, λόγω όλων αυτών που αντιμετώπισε αυτή η χώρα, να έρθει να τα πληρώσει τριπλάσια για να σώσει ένα σπίτι, το οποίο ήταν το όνειρο να έχει ένα σπίτι την πρώτη κατοικία του. Δυστυχώς, αν δεν υπάρξουν νόμοι που να προστατεύσουν ουσιαστικά την πρώτη κατοικία, θα βλέπουμε καθημερινά να χάνονται άνθρωποι με αυτό το μαράζι, όπως η γυναίκα που σας λέω αυτή, που πέθανε ξαφνικά. Και ενώ ζητάω αυτή τη στιγμή στην εταιρεία μέχρι και σήμερα να βρεθεί μια ρύθμιση, μια λύση, δεν δείχνουμε κανένα απολύτως ενδιαφέρον, έστω και αν χάθηκε ένας άνθρωπος.
0: Πείτε μου για το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά μέχρι 100.000.
1: Αυτό αφορά μόνο τα νέα καταναλωτικά. Είναι μια κοινοτική οδηγία που πρέπει να εναρμονιστεί και
0: η χώρα μας. Δεν κάνω λάθος, είναι τριετίας η οδηγία.
1: Ναι,
0: δηλαδή σωστά. 3 χρόνια τώρα κάνουμε ότι δεν υπάρχει.
1: 3 χρόνια κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, ουσιαστικά τι ορίζει, ότι θα πρέπει από το κεφάλαιο που έχει πάρει κάποιος να μην πάρουν πάνω από το 30% με 50%. Εγώ θα σας πω ότι φορές βλέπουμε άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάρει μια πιστωτική κάρτα, είχαν.
0: Δυστυχώς έχουμε κάποιες διακοπές. Δεν σας ακούσαμε καλά, κυρία Φραγκάκη, σε την τελευταία σας φράση, αν μπορούμε να επανέλθουμε.
1: Σας δίνω ένα παράδειγμα όπου κάποιος σήμερα μπορεί να είχε πάρει μια πιστωτική κάρτα και να χρώσαγε 3.000 ευρώ. Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση που γνωρίζω στο γραφείο μου που του ζητάει η εταιρεία διαχείρισης αυτή τη στιγμή 50.000 ευρώ για μια πιστωτική κάρτα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τέτοιες διαφορές, μιλάμε για ανθρώπους που χάσανε τα σπίτια τους εξαιτίας αυτής της κατάστασης και ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή να χάσουν το σπίτι τους. Άρα είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο το περιμέναμε, όπως πολύ σωστά είπατε, αφορά υγεία τριετίας και πρέπει να εναρμονιστεί και η χώρα μας αυτό.
0: Αν δεν το έκαναν, θα τους πηγαίνανε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και τώρα το εμφανίζουν ως μποναμά, ενώ έπρεπε να το έχουν κάνει 3 χρόνια πριν.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κυρία Φραγκάκη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Real FM. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛ ΕΣΕΙ.
7: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
8: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί?
7: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
8: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
7: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
8: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
7: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
8: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
9: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, χωρίς αυτούς Γρανάζι δεν γυρνά, ούτε καπάκι σηκώνεται. Και μιλάω για τους εργάτες.
1: Κυρία, το ξέρω πολύ καλά.
0: Κυρία Κατσούλη, τι έγινε με τους εργάτες εδώ στο Δήμο του Αμανουσίου?
1: Θα πρέπει να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην απογευματινή βάρδια της Εθνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμανουσίου και συγκεκριμένα στο Θανάση, το Λευτέρη, τον Κώστα και τον προϊστάμενό τους τον Νίκο. Όλοι σεμνά και ταπεινά αρνήθηκαν να μου δώσουν επώνυμο, κάτι που με συγκίνησε. Μου στάθηκαν και ανθρώπινα, και αυτό μπορεί να το λέμε. Τόσα καταλογισμού στους δήμους.
0: Σου πέσαν τα κλειδιά στον υπόνομο.
1: Μου έπεσαν τα κλειδιά στον υπόνομο. Και το αμάξι μου ήταν πάνω στο φρεάτιο. Και αυτό δεν είναι δουλειά του Δήμου, είναι δουλειά της ΕΙΔΑΠ. Αλλά θα πρέπει να περιμένω κάθε 2-3 μέρες και δεν θα βγαίνει βάρδια, Νίκο, εδώ, έτσι. Και παίρνοντας το Δήμο Αμανουσίου, στο γραφείο του Δημάρχου, αμέσως με έφεραν σε επαφή με αυτά τα παιδιά. Και αυτά τα παιδιά που δεν όφυλαν το κάνουν, ανθρώπινα, έσπρεξαν το αμάξι να φύγει από το φρεάτιο. Έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ήμασταν και λίγο τυχεροί, γιατί η ΔΑΠ δεν το είχε κλειδώσει το φρεάτιο. Αλλιώς μέλος τους και δεν ξέρω τι, μπήκαν μέσα στον υπόνομο, μου έδωσαν το κλειδί και εγώ είμαι τώρα εδώ και δουλεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά όλοι.
0: Δύο είναι τα βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, δεν παίζουμε με τα κλειδιά πάνω από το φρεάτιο.
1: Ποτέ ξανά.
0: Εντάξει. Και δεύτερον, αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι μας.
1: Ακριβώς.
0: Αυτοί είναι οι άνθρωποι μας.
1: Είναι οι άνθρωποι μας και το έκαναν αγόγγιστα, Νίκο. Δηλαδή, με καλοσύνη. Με βρήκαν λίγο ψιλοράκος, να μην τα λέμε κιόλα, αλλά κάτι κλαματάκια τα ρίξαμε. Και μου λέει, ρεμίστε, συμβαίνει σε όλους. Λέω, παιδιά, ευχαριστώ. Πραγματικά ευχαριστώ.
0: Πάμε σε διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων, εσύ είσαι ή η Ελένη?
1: Η Ελένη, μετά εγώ.
0: Και επιστρέφω.

0: με το αύριο.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Καλά μας ταξίδια.
10: Χορηγός της εκπομπής είναι
11: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
12: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός. Ηθοποιός
19: σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Reuters και του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Την ίδια ώρα η αδυναμία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης να καταλήξουν σε μια συμφωνία κρατά εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούς 1.500 πλοία και πάνω από 20.000 μέλη πληρώματος, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ναυτιλίας. Με ενωτική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώθηκε η εξάωρη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που είχε ως επίκεντρο τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι όλοι οι βουλευτές του κόμματος θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Υπογράμμισε ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κατατίθεται μέχρι αύριο στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την καταπόλυτη προτεραιότητα διερεύνηση και εκδίκαση υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Θα έχει αναδρομική ισχύ και μεταξύ άλλων ορίζει να εκδικάζονται το αργότερο μέσα σε 3 μήνες αδικήματα πλημελιματικού χαρακτήρα. Τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών στην Ευρώπη κατάσχεσε η Ισπανική αστυνομία. Πρόκειται για 30 τόνους κοκαίνης αξίας άνω των 800 εκατομμυρίων ευρώ που εντοπίστηκαν σε πλοίο ανοιχτά των Καναρίων νήσων. Συνελήφθησαν τα 23 μέλη του πληρώματος. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο και φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Τραγωδία σημειώθηκε σε σπίτι στην Κηφισιά. Γυναίκα 85 ετών εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ μεταξύ θαλάμου και πόρτας και έχασε τη ζωή της.
21: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη.

0: σε κάθε εποχή.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Πρέπει να παίξουμε με μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά στην άμυνα, δήλωσε ο Έργιν Αταμάν εν ώψη του αυριανού τέταρτου αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα play-off της Ευρωλίγκας. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας, πρόσθεσε ο τεχνικός των Πρασίνων. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather.
3: Τοπικές βροχές αύριο σε όλη τη χώρα, με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότιοι έως 6 μποφόρ ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Άντωνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Αμάρινθο, στον Γιώργο που μας ακούει από τη Ρόδο, στον Αβραάμ, στον Παναγιώτη, πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο το Real Blocker, στο Γιάννη στην Καβάλα, στην Ατάσα, στο Μπέτρο, στην Καστοριά, καλησπέρα στο Γιάννη, στον Κωνσταντή, στον κύριο Πετράτο. Τζέσι μου, θα το δω, αυτό που μου λες θα το δω. Καλησπέρα στην Αγγλία, στον Άγγελο και στην Ιωάννα, καλησπέρα στη Χαλκίδα, στον Παναγιώτη. Λοιπόν, και πάμε στην δυσόδη αυτή η υπόθεση των υποκλοπών. Έχουμε τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας να ζητά την παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και να προαναγγέλει παράσταση διαμαρτυρίας του Διοικητικού Συμβουλίου στον Άριο Πάγο αλλά και στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων. Έχουμε την ηχηρή παρέμβαση του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Παυλόπουλου, ο οποίος σε ομιλία που έκανε πριν από λίγες μέρες μίλησε για κέριο πλήγμα στην καρδιά του κράτους δικαίου σε ό,τι αφορά την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Ο Προκόπης Παυλόπουλος μίλησε για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τόνισε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου αφήνει στο σκοτάδι της ανοχής ή και της συγκάλυψης πρακτικές οφθαλμοφανούς παραβίασης. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο συνάδελφός μου, ο Θανάσης Κουκάκης, ένας από τους ανθρώπους ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο των υποκλοπαίων, των χαφιέδων και ένας από τους ανθρώπους ο οποίος από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, έτρεξε αυτή την υπόθεση. Συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αποκάλυψη. Θανάση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νικό.
0: Πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε τώρα στην φάση της διαχείρισης της απόφασης του εισαγγελέα του Άγιου Πάγου του Κωνσταντίνου Ζαβέλα, ο οποίος ουσιαστικά δεν ερεύνησε τα όσα του ζήτησε το Μονομελές Πλημελιωδικού Αθηνών, το οποίο έβγαλε αυτή την απόφαση των 1930 σελίδων μετά τις 39 δικασίμους για την υπόθεση των υποκλοπών και βεβαίως μετά την καταδίκη των 4 ιδιωτών που εμπλέκονταν στην υπόθεση του Predator, συνολικά 126 χρόνια φυλάκισης ο καθένας. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Ζαβέλας, την προηγούμενη Δευτέρα το πήρε όλο απάνω του στην κυριολεξία Νίκο, και προσφέροντας υπηρεσίες στην κυβέρνηση ουσιαστικά έκρινε ότι μέσα από αυτή τη μεγάλη δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικού Αθηνών, το οποίο ερίστε παρόδο να σου πω ότι έκανε ενεργή προανάκριση στις 39 συνεδριάσεις του, καλώντας μάρτυρες που ποτέ δεν κλήθηκαν από ούτε από τις αγγελίες νωρίτερα, αλλά κυρίως από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Αχιλέα Ζήση, στην κρίση του οποίου έρχεται τώρα και βασίζεται ο
0: ήταν η πρώτη απόφαση αρχιοθέτησης αυτή.
1: Ναι. Για να μην μπερδέψουμε τους ακροατές μας, να πούμε το εξής. Υπήρξε μια εκτενής πολύμηνη δικαστική διαδικασία στο Μονομελές Πλημελιωδικού Αθηνών, η οποία καταδίκασε 4 ανθρώπους οι οποίοι έτρεξαν την επιχείρηση του Predator στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Επειδή ακριβώς το αντικείμενο της δίκης αυτής δεν ήταν ούτε η κατασκοπία, αλλά ούτε η παραβίαση μυστικών του κράτους, αλλά είχαν παραπευθεί βάσει του πορίσματος διατάξεως Ζήση για πλημελήματα που είχαν να κάνουν την παραβίαση των απορρίτων επικοινωνιών, το δικαστήριο, επειδή βρέθηκε το μονομελές μπροστά σε νέα ευρήματα και ξεκάθαρα στη σχέση μεταξύ ΕΥΠ και Predator, παρέπεψε, διαβίβασε μαζί με την απόφασή του στις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να κάνουν νέα προανάκριση. Η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών, στην οποία πήγε ο φάκελος, χωρίς καν να τον διαβάσει, να τον κρίνει, τον έστειλε στον Άριο Πάγο. Και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Τζαβέρα, την προηγούμενη Δευτέρα, έχοντας σε 20 μέρες περίπου, έχοντας 20 μέρες περάσει από τότε που πήρε το φάκελο στα χέρια του, έκρινε ότι από την δικαστική διαδικασία του μονομελούς δεν προέκυψε τίποτα